τη στιγμή λείπω από το σπίτι. Σας παρακαλώ, αφήστε το μήνυμά σας. Μετά το χαρακτηριστικό ήχο και θα επικοινωνήσω το συντομότερο μαζί σας. Ευχαριστώ.

0: το κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 5.

μαλακά το πάρτι. Βγήκε ό,τι είχαμε κρυφό σε όλα τα μεγέθη. Στα χρώματα που βάφουνε τους οίκους ανοχής. Μέσα στο ρινγκ με τον μπαμπά ο Σούπερμαν παλεύει. Δεν ήταν θέμα ανδρισμού, μα θέμα αντοχής.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτέμβρη 2026, και είμαστε εδώ, επαναλαμβάνω, σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, συνεντεύξεις που δόθηκαν, ομιλίες που έγιναν, ομιλίες που ακολουθούν, συνεντεύξεις που ακολουθούν για να κλείσει ο κύκλος αυτός το Σαββατοκύριακο με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Χθες είχαμε την συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο Παρασκευή είναι η συνέντευξη του ΣΥΡΙΖΑ, η καθιερωμένη με τον Νίκο Παπά, και βεβαίως η Σούμα στο τέλος. Η Σούμα προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει άμεσα, σε κάλπη, αναμένεται να γίνει μέσω των δημοσκοπικών εταιριών με την όποια αξιοπιστία αποδίδει σε αυτές καθένας από εμάς. Άλλοι τις πιστεύουν, άλλοι τις έχουν κάνει Ευαγγέλιο, άλλοι είναι επιφυλακτικοί και άλλοι καταλαβαίνουν ότι έχουν και ένα ιδιαίτερο ρόλο οι δημοσκοπήσεις. Θα τα πούμε όλα αυτά και με έμφαση βεβαίως στην συνέντευξη τύπου εχθές του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχουν άλλα επίσης και άλλα γεγονότα σημαντικά. Βεβαίως η αύξηση του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές δημιουργεί πραγματικά εδώ τεράστια ερωτήματα για το πού πάμε και πόσο ακόμα θα δώσουν ρέστα τα καρτέλ. Τα καρτέλ για τα οποία όλοι αναφέρονται στα καρτέλ, αλλά άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έφτασε η βενζίνη στην Αθήνα, παρακαλώ, να αγγίζει σε ορισμένα πρατήρια τα 2,20. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. 2 ευρώ και 20 λεπτά, για να συνοούμε. Στην Αθήνα. Η απλή βενζίνη. Λοιπόν, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο χειμώνα, γιατί βλέπουμε ότι πια η αδυναμία, γιατί δεν είναι, μπορείς αλλιώς να το προσδιορίσεις, των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων της να επιφέρουν κεραία πλήγματα στο Ιράν, έχει αποπροσανατολίσει και εκεί η κατάσταση, μάλλον έχουμε αποπροσανατολιστεί όλοι, και έχει από ένα πόλεμο τιμωρία εναντίον του Ιράν με προτεργάτη τον Νετανιάχου, στην φάση υλοποίησης τον Τραμπ, ξέφυγε το πράγμα. Έχουμε κάποιες ανακατατάξεις, οποίες μπορεί να μην τις φωνάζουν ούτε οι πρωταγωνιστές, αλλά είναι εδώ. Δηλαδή ο Νετανιάχου έχει προς το παρόν φύγει εκτός παιχνιδιού, έχει αναλάβει το παιχνίδι υποτίθεται ο Τραμπ, και τι βλέπουμε? Χτυπήματα πότε προς το Ιράν, πότε του Ιράν προς αμερικανικούς στόχους. Και πού έχουμε τώρα εδράσει την προσοχή μας, ή μάλλον πού μας οδήγησαν? Ότι τελικώς όσα να γίνεται ο πόλεμος για κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν τον πόλεμο. Δηλαδή τι ήταν στενά, ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Τώρα δηλαδή οι όποιες αντιπαραθέσεις που οδηγούν βεβαίως σε συγκρούσεις στο πεδίο είναι για το ποιος έχει το πάνω χέρι και πώς στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή η στρατηγική Τραμπ δεν υπάρχει. Ξεκίνησε ένα πόλεμο, τον κατηγόρησαν και οι οπαδοί του Ηνωμένες Πολιτείες για ότι ακολούθησε τον Νετανιάχου, και δημιούργησε με αυτή την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στο πόλεμο αυτό, δημιούργησε νέα δεδομένα στην περιοχή. Εις βάρος
της διεθνούς κοινότητας. Δηλαδή έδωσε πια το δικαίωμα στο Ιράν να θέσει ένα θέμα που δεν είχε τεθεί νωρίτερα και είναι ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Δηλαδή το πέρασμα το ενεργειακό από τον Περσικό κόλπο προς τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε μια πρώτη ήττα στρατηγικής. Με αποτέλεσμα αυτό να το έχουν τουλάχιστον αντιληφθεί και καταλάβει οι Ιρανοί και αντί να υποχωρούν επεκτείνουν τις δράσεις τους. Τι να τα κάνουν τα πυρηνικά όταν φτάνουν στο σημείο να ελέγχουν το ενεργειακό πέρασμα. Και ας λέει τώρα ο Τραμπ, το ονομάζει στενά του Τραμπ ή τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής. Αυτές είναι ανοησίες. Αυτές είναι ανοησίες. Βλέπουμε που έχουμε μπλέξει από τη μία πλευρά ο Τραμπ με την πολιτική του και από την άλλη πλευρά η τρελοπαρθένα Ευρώπη, η οποία δεν έχει αντιληφθεί που έχει οδηγήσει το λαό, τους λαούς της. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε τους ναζιστές εκεί στην Γερμανία, τους φασίστες, να είναι πια ο φόβος, ο τρόμος, η απειλή για την Ευρώπη. Γιατί, ξέρετε, ανοίγει όρεξη και σε άλλους και σε άλλους και σε άλλους. Έχουμε λοιπόν το μεγάλο αυτό διεθνές ζήτημα, το ενεργειακό, το οποίο χρησιμοποιούν αρκετοί για να πούν ότι η ακρίβεια και τα καρτέλ της ακρίβειας δεν εξαρτώνται ή μάλλον δεν επηρεάζονται από τις πολιτικές μας ή την απραξία μας, αλλά από τον διεθνή παράγοντα. Εχθές, επειδή παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία του, την συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, για την οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, θα πω όμως σε κάτι το οποίο πραγματικά ένα επιχείρημα το οποίο χρησιμοποίησε, το οποίο δείχνει ότι η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη. Γιατί αν ήταν εισαγόμενη ή μόνο εισαγόμενη, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι σαφώς υπάρχουν οι διεθνείς συνθήκες, δεν θα είχαμε αυτό τον πίνακα που έδειξε χθες ο κ. Τσίπρας, που δείχνει τις τιμές προϊόντων στην Ευρώπη και βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες και με μεγαλύτερη αγωνιστική δύναμη των πολιτών τους, τα προϊόντα είναι φθηνότερα. Οι αυξήσεις που υπάρχουν από το 19 και μετά είναι πολύ μικρότερες στις άλλες χώρες, ενώ εμείς σε όλα σχεδόν είναι, οι τιμές είναι πάνω και οι αυξήσεις μεγαλύτερες. Έτσι, εγώ λέω την πηγή, τον πίνακα αυτό τον παρουσίασε χθες ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε? Έχουμε μια απλή δικαιολογία του συστήματος Μητσοτάκη ότι είναι εισαγόμενη. Και αυτό μας τσαμπουνάνε από την πρώτη στιγμή για την ακρίβεια, είναι εισαγόμενη, ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος, τα πάντα είναι εισαγόμενα, αλλά αυτό είναι απλά η δικαιολογία. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Ότι τα καρτέλ είναι εδώ και κάνουν θράψη. Την ώρα που έδινε χθες την συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας, έσκασε η είδηση, η βόμβα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, 54 χρονών. Να το πω πολύ απλά. Το μυαλό πολλών πήγε κάπου ίσως και τα λοιπά και τα λοιπά. Έλα όμως που δεν χρειάστηκε πολλή ώρα για να μάθουμε τελικά τη μισή αλήθεια, την άλλη ενδεχομένως να τη δούμε τις επόμενες μέρες. Σίγουρα ένας καλλιτέχνης με την απήχηση και την εμβέλεια που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης προκαλεί εν πάση περιπτώσει θλίψη σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας, αλλά των πολιτών αυτής της χώρας. Αλλά εδώ εμφανίζεται ένα άλλο πρόβλημα. Δεν χρειάστηκε πολλή ώρα γιατί παράλληλα με τη συνέντευξη έριχνα και μια ματιά για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Αυτό που είχε συμβεί είναι
ότι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του εκάστον νοσοκομείου, ελπίζω νομίζω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τι είχε γίνει? Ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, κόντρα σε αυτά που οι πρώτες σκέψεις που οδηγήθηκαν και τα λοιπά, μετά και την περιπέτεια με τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρίο, με τις υπογραφές των συγγενών του και τα λοιπά, ο Γιώργος ο Μαζωνάκης φαίνεται είχε μια αγωνία, όπως πάρα πολύ, για να διατηρήσουν το... ή να διατηρηθούν φρέσκοι. Πώς να το πω τώρα. Φρόντιζε για την εμφάνισή του. Υπήρχε λοιπόν μια κλινική στο Κολωνάκι, όπου πήγε για αυτή τη φροντίδα. Η κλινική αυτή που λειτουργούσε, και μάλιστα βγήκε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας και αποκάλυψε πρώτος ποια κλινική είναι και τι είναι, φαίνεται ότι εδώ στη χώρα αυτή επιβεβαιώνεται ακόμη μια φορά ότι όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει και είναι ό,τι δηλώσει. Η κλινική αυτή με την άδεια ενός απλού ιατρείου έκανε ιατρικές πράξεις. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έτσι για να συγνώμη μικροεπεμβάσεις ή διάφορα. Αυτό συνηθίζεται και εκμεταλλεύονται ορισμένοι ξύπνοι την αγωνία κυρίων και κυριών να φροντίσουν την εμφάνισή τους. Από μπότοξ μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Ιαλουρονικά και το ένα και το άλλο. Και πολλές φορές βεβαίως συναντάμε αυτά τα χείλια της πάπιας που λέμε και μερικοί δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό πια είναι ορατό. Άλλη ιστορία αυτή. Η κλινική λοιπόν αυτή, που ήταν απλό ιατρείο, έκανε την λεγόμενη πλασμαφαίρεση. Μια διαδικασία που από ό,τι φαίνεται, μένει να το δούμε από την έρευνα, σε αυτή τη διαδικασία είχε μπει ο Μαζωνάκης. Δηλαδή, να σας το πω πολύ απλά, γιατί δεν τη συναντάς κάθε μέρα αυτή τη λέξη, αυτή τη διαδικασία. Είναι ουσιαστικά μια τύπου αιμοκάθαρση, δηλαδή φεύγει το αίμα, πάει σε μια σαν μηχάνημα, καθαρίζει, ξαναμπαίνει στον οργανισμό και αφαιρείται το πλάσμα. Τώρα, αυτό είναι για θεραπεία για μερικά πράγματα, αφαίρεση κάποιων ουσιών, ξαναμπαίνει το υγρό αυτό μέσα στο σώμα, κάπως διαφοροποιεί. Λοιπόν, δεν θα μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες, γιατί δεν τις γνωρίζω κιόλας και δεν είμαι και γιατρός και μπορεί να πω και καμιά σαχλαμάρα. Αλλά έτσι λέγεται αυτή η μέθοδος, ουσιαστικά αναζωογόνησης, πλασμαθέρες. Και εκεί πάνω φαίνεται ότι ο κύριος Μαζωνάκης, ή πριν καν ξεκινήσει ή κατά τη διάρκεια, υπέστη καρδιακή ανακοπή, παρά τις προσπάθειες δεν επανήλθε. Ήταν μάλιστα με τον φλεβοκαθευτήρα στα χέρια. Θα δούμε. Έχει κινητοποιηθεί και ο ιατρικός σύλλογος για να δουν τα πώς και τα γιατί. Είχε συλληφθεί ο γιατρός και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, για το επεισόδιο. Αφέθησαν ελεύθεροι, είχαν κληθεί στην ασφάλεια. Θα γίνει λίγο και σήμερα μια έρευνα στο σπίτι του Μαζωνάκη, μήπως βρουν κάτι άλλο. Έτσι έχει κατάσταση. Πάντως ένας νέος άνθρωπος, ένας τραγουδιστής, ο οποίος άφησε το στίγμα του στην ελληνική μουσική σκηνή, ανεξάρτητα αν διαφωνεί κανείς ή συμφωνεί, ανεξάρτητα αν τον άκουγε ή όχι, με πάρα πολλούς θαυμαστές, δεν υπάρχει πια στη ζωή. Πάμε τώρα στο σκληρό ροκ που είναι η πολιτική. Παρακολούθησα εχθές την μεγάλη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά που απασχολούν ορισμένα συστημικά μέσα, εάν εδικαιούτο
ο κύριος Τσίπρας να δώσει συνέντευξη στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στο Βελίδιο, καθώς δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα κτλ. Εγώ τα ξεπερνάω αυτά, πάω στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Και είναι κριτική, πολιτική κριτική. Ο κύριος Τσίπρας εχθές επιβεβαίωσε ότι έχει μετατοπιστεί ιδεολογικοπολιτικά, και αυτή η ιδεολογικοπολιτική του μετατόπιση έχει και την ανάλογη αυτή του η μετατόπιση αντανακλάται στο πρόγραμμα του. Δεν ακούσαμε τίποτα από αυτά που συνιστούν μια πραγματική και ουσιαστική αριστερή πολιτική, με αποκορύφωμα, δεν είναι το μόνο, αλλά το λέω στο σημαντικό. Ουσιαστικά εχθές ο κύριος Τσίπρας έστειλε στην αγκαλιά του Μητσοτάκη 2.400.000 συνταξιούχους. Μην λοιπόν αρχίζετε την γκρίνια ότι εμείς στερούμε ή δεν στηρίζουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα και έτσι θα έχουμε μια ακόμα τετραετία Μητσοτάκη και ρίχνουμε το νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Η μεγαλύτερη εκλογική ομάδα, αν το πούμε έτσι, το μεγαλύτερο κομμάτι, δεν είναι δόκιμος όρος, για να συνεννοηθούμε το λέω, ψηφοφόρων, δηλαδή τους συνταξιούχους, 2.400.000, και είναι οι συνεπείς. Προσέξτε, οι πιο συνεπείς είναι αυτοί που δεν πάνε στην παραλία, πάνε και ψηφίζουν, και μάλιστα πρωί-πρωί. Αυτούς, συγγνώμη που το λέω έτσι ομά και κοινικά, χθες ο κύριος Τσίπρας τους έστειλε στην αγκαλιά

και αν και όποτε κτλ. Δεν είναι μια ομάδα πολιτών η οποία μπορεί να περιμένει να οριμάσει κάτι. Οι συνταξιούχοι είναι χωρίς την, αν θέλετε, την πολυτέλεια της αναμονής. Να το πω έτσι κομψά. Κοιτάζουν το σήμερα. Και για να γίνω πιο σαφής, και στην ομιλία του την πρώτη φορά και στις τοποθετήσεις του στη συνέντευξη τύπου, μίλησε για τη 13η σύνταξη που ο ίδιος έδωσε και που συνυπέγραψε ή ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Την κουτσουρεμένη αυτή 13η σύνταξη των 600 ευρώ, στην οποία αναφέρθηκε, εγώ τουλάχιστον στοιχειωδώς περίμενα χθες να πει ότι αφού κάνει αναφορά σε αυτή τη 13η σύνταξη, τουλάχιστον να την επαναφέρει. Έτσι, κουτσουρεμένη όπως είναι. Με τα 600 ευρώ. Να πει ότι εγώ επαναφέρω αυτή την οποία έδωσα το 19, θα τη δώσω και τώρα, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς το 19 μέσα στα μνημόνια, μέσα στο σβέρκο πάνω των Τόμψεν και τους άλλους της Τρόικας, μπόρεσε και έδωσε τη 13η σύνταξη και δεν μπορεί σήμερα. Πραγματικά με ξεπερνάει. Εάν ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι, εντάξει, για να είμαστε ρεαλιστές, και θα σας πω γιατί αναφέρομαι σε αυτόν τον όρο, τη 13η σύνταξη την οποία έδωσα το 19, την επαναφέρω ξανά τώρα και τα λοιπά, ούτε καν αυτό. Τότε τι είχε πει, τι είχε δοθεί? Μια σύνταξη 13η έως τα 600 ευρώ. Εάν δηλαδή ο συνταξιούχος έπαιρνε 600 ευρώ, έπαιρνε ολόκληρη τη 13η σύνταξη. Έτσι. Εγώ σας λέω να μην πάει σήμερα που ο μέσος όρος έχει αυξηθεί κάπως να πάει στα 700, 600. Και από εκεί και πέρα αναλογικά, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, έπαιρνε ο συνταξιούχος. Δηλαδή αν έπαιρνες 1000 ευρώ, έπαιρνες νομίζω το 40% κτλ. Ούτε καν αυτό. Και επειδή θα βρεθούν, καλόπιστα λέω εγώ, φίλοι να πούν ότι πάλι βρήκες να χτυπήσεις τον Τσίπρα. Όχι ρε παιδιά, δεν χτυπάμε τον Τσίπρα. Απλά λέμε ότι ο Τσίπρας σπρώχνει 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους συνταξιούχους στην αγκαλιά του Μητσοτάκη. Και εμείς δεν κάνουμε την κριτική επειδή τον μισούμε ή επειδή τον αγαπούμε, το λέμε. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Και για να μην τρέφουμε αυταπάτες ή για να μην βγουν πάλι κάποιοι να πούν ότι εγώ βρίζω τον Τσίπρα, παρακολουθώ στο διαδίκτυο αντιδράσεις. Ένας συγκεκριμένος λοιπόν, όχι απλά ψηφοφόρος, ο παδός του Τσίπρα. Παραμονή της ομιλίας του στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα. Γράφει στην ανάρτησή του. Ήρθε η ώρα με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας να κερδίσει την μάχη των εκλογών. Ακριβώς. Ήρθε η ώρα με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα ο Τσίπρας να κερδίσει τη μάχη των εκλογών. Αριστερός ήταν, εντάξει. Όχι γιαλατζή, αριστερός είναι. Τουλάχιστον με την αριστερά έχει χρόνια πορεία, κοινή πορεία. Γράφει αυτό στο διαδίκτυο. Το βράδυ της ομιλίας του Τσίπρα κάνει καυτές αναρτήσεις ότι κοίτα η ΕΡΤ μπήξε ή δείξε που την ώρα που ο Τσίπρας θα ανακοίνωνε τη 13η σύνταξη έκοψε το σήμα. Άρα ένα από τα ριζοσπαστικά που ανέφερε σε προηγούμενη αναρτησή του θα ήταν και η 13η σύνταξη στους δεξιούς, ή το θεωρούσαν αυτονόητο. Βεβαίως δεν ήταν η σύνδεση, και εγώ είχα διαρωτηθεί, το είχαμε πει εδώ, αργότερα ο Κουτεντάκης, ο οικονομικός εγκέφαλος του προγράμματος Τσίπρα, είχε πει

0: δεν είναι προτεραιότητά μας οι συνταξιούχοι. Το ίδιο βράδυ. Αυτό δεν το κατάλαβαν. Εξακολουθούσαν κάποιοι φανατικοί οπαδοί του Τσίπρα στην ανάρτηση του συγκεκριμένου οπαδού του να λένε «Εγώ ήμουνα εκεί, το χειροκροτήσαμε, την ανακοίνωσε». Βρε παιδιά, ο Κουδεντάκη βγήκε και είπε, εντάξει, το κατάπιαμε. Εχθές οι ίδιοι άνθρωποι στο διαδίκτυο τι έγραψαν. Ένας Τσίπρας ρεαλιστής, συγκρατημένος, αισιόδοξα πάμε μπροστά. Μόνο αυτή η αλληλουχή, αυτή η σειρά των αναρτήσεων του συγκεκριμένου οπαδού του κυρίου Τσίπρα δείχνει ως ένα βαθμό την μετατόπιση και την απογοήτευση και τη λάθος στρατηγική. Θα πούμε περισσότερα για τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, γιατί δεν έδωσε απαντήσεις σε μερικά πράγματα ή απέναντίας είδαμε την μετατόπιση σε όλο το μεγαλείο της. Σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα.
1: Στο κόκκινο.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, με την συνέντευξη Τσίπρα μόλις μπήκαμε με την 13η σύνταξη που χαιρέτα την, αποχαιρέτα την, τουλάχιστον εάν και εφόσον. Υπήρχαν και άλλα ενδιαφέροντα σημεία στην συνέντευξη, εξαρτάται βεβαίως πως τα βλέπει κανείς. Πάμε όμως στα μηνύματα και μέσα από τα μηνύματα θα δοθεί ευκαιρία να κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Έχω κρατήσει αρκετές σημειώσεις για την συνέντευξη αυτή και νομίζω ότι με όχι παραμορφωτικούς φακούς ή αιμονές, αλλά με ρεαλισμό θα δούμε και εμείς αυτή τη συνέντευξη και τη συνέντευξη και τι σηματοδοτεί. Αυτό που σίγουρα σηματοδοτεί είναι μια μετατόπιση του κυρίου Τσίπρα. Όσον αφορά το σιακαντάρι που εχθές είδα και κάτι αναρτήσεις, γεια σου Δημήτρη, έτσι σας ζάλισαν κάποιοι αριστεροί εχθές με τις αναλύσεις με το σιακαντάρι. Εντάξει. Εδώ σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Χθες μάθαμε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας με την προσφυλή του μέθοδο, έτσι, για τους συνεργάτες του, λέει ότι ο Σκιακαντάρης δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Τόσο απλά. Ήταν μόνο για τη συγγραφή του μανιφέστου στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, στο Ινστιτούτο κτλ. Τώρα εμείς πώς είχαμε δει τον Σκιακαντάρη στο Εθνικό Συμβούλιο να δημοσιοποιείται το όνομά του και βεβαίως στις τελευταίες ώρες λείπει, είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε στα μηνύματά σας, ξεκινώ με το Φίλιππο. Καλημέρα Φίλιππε. Λοιπόν, μου γράφει, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους εργαζόμενους του Κόκκινου, καλημέρα φίλε εργάτη δεξιέ που πας 5 η ώρα στη δουλειά. Τι δουλειά έχεις με τη δεξιά? Πες το μου να το καταλάβω. Ευκαιρία είναι Γιάννη να τα βρει η κέντρο αριστερά και να πετάξει τον μητσοτακισμό, τουλάχιστον να προλάβω να δω άλλο χρώμα κυβέρνηση. Αυτή θα ήταν η πιο θετική εξέλιξη, Φίλιππε. Να τα βρει η κέντρο αριστερά και να πετάξει, να αλλάξει χρώμα επιτέλους η χώρα. Εχθές ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας εάν έρθει πρώτο κόμμα, είπε οι εντολές είναι τρεις, εάν πάρω την, ως πρώτο κόμμα την εντολή και, και θα χτυπήσω πόρτες συνεργασίας και αν ανταποκριθούν και το Πασόκ και τα λοιπά σε ένα πρόγραμμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά που ακούμε συνέχεια. Ιδάλλως πάμε σε δεύτερες εκλογές που κατά ανάγκη δεν είναι καταστροφικές. Και επανέρχομαι στη 13η σύνταξη. Το Πασόκ έστω σπρώχνοντάς το πήγε και εκείνο στη 13η σύνταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης στη 13η σύνταξη. Ο κύριος Τσίπρας λέει δεν υπάρχουν περιθώρια. Ποιο είναι πιο πιθανό, ο Τσίπρας να μετακινηθεί στη 13η ή οι άλλοι να την ξεχάσουν? Και δεν είναι αυτό το μείζον. Έτσι δεν είναι. Είναι θέμα προτεραιότητας όμως. Και αντιμετώπισης. Τα άλλα τα είναι τα σοβαρά. Πώς στέκεσαι απέναντι στις τράπεζες. Εάν μπορεί να αλλάξεις κυβέρνηση, αλλά αν έχεις την ίδια αντίληψη ή την ίδια αντιμετώπιση στο τραπεζικό σύστημα και στα καρτέλ, δεν αλλάζει τίποτα, Φίλιππε. Γιατί θα σου πω, φέρω, μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι μια από τις πρώτες ερωτήσεις που έγιναν εχθές στον κύριο Τσίπρα ήταν η ακρίβεια, τα καρτέλ και τα λοιπά. Άρχισε να απαντά ο κύριος Τσίπρας και εγώ είχα σχεδόν ξεχάσει για ποιο πράγμα είχε ερωτηθεί. Γιατί υπεραμεινόμενος του προγράμματός του και τα λοιπά, ή μάλλον παρουσιάζοντας τις θέσεις του, άρχισε να μιλάει για την αύξηση της χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
για την ανάγκη να στηριχθεί μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεν σπάνε έτσι τα καρτέλ. Υπονοώντας ότι αν χρηματοδοτήσουμε και τα λοιπά θα σπάσει το καρτέλ. Πώς θα σπάσει το καρτέλ? Το καρτέλ θέλει συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί ο ίδιος αναγνωρίζει ότι έχουμε τα καρτέλ στην ενέργεια, έχουμε τα καρτέλ στο ηλεκτρικό, έχουμε τα καρτέλ στις τράπεζες. Τι κάνεις σε αυτά τα καρτέλ? Δεν ακούσαν Πανοσκάρη, γιατί όταν λέμε μετατόπιση, Φίλιππε, δεν λέμε μια κουβέντα έτσι, ένα χαρακτηρισμό, μια διαπίστωση. Δεν ακούσαμε, παραδείγματος χάρη, πάνω σε αυτό, κανένα μέτρο φορολόγηση των υπερκερδών. Δεν ακούσαμε μέτρα περιοριστικά για την αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Παραδείγματος χάρη, ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ, στα διηλιστήρια παρέμβαση από 8 ευρώ διήλιστο βαρέλι έχει πάει 32. Γιατί? Άρα απαντούσε επί 10 λεπτά ο κύριος Τσίπρας, αναφερόμενος στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης κτλ. Κτλ. Ως τι? Για να αντιμετωπίσεις το καρτέλ. Με αυτή το σύστημα. 5 εταιρείες. Προσέξτε, 5 εταιρείες ελέγχουν το 90% των προϊόντων που πάνε σε σούπερ μάρκετ, μεγάλα και μικρά και ακόμα και στην εύγα της γειτονιάς. 5! Αυτό το καρτέλ πώς θα το σπάσεις? Αν δεν θεσπίσεις όρους. Παραδείγματος χάρη, ανώτατο συντελεστή κέρδους. Όχι κατά τον Μητσοτάκη, που είναι μια ματιά για να πας από την πίσω πόρτα. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ η πρώτη σημάδι μετατόπισης είναι η στάση του όσο αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα. Έτσι. Ενώ αναφέρει στη 13η σύνταξη ότι δεν είναι προτεραιότητα το δημοσιονομικό περιθώριο, η καραμέλα δηλαδή του δημοσιονομικού περιθωρίου που πιπηλάει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν το περίμενα να το πει ο κύριος Τσίπρας. Γιατί σας είπα και την προηγούμενη ώρα ότι το 2019, που ως ο ίδιος είπε, έδωσε τη 13η σύνταξη, αυτή την κουτσουρεμένη, ούτε καν αυτή την κουτσουρεμένη δεν είπε ότι την επαναφέρω. Άρα, τι να υποθέσουμε, ότι το 19 είχαμε λεφτά με τον Ντόμψε στο Σβέρκο και τον Ντάισε Μπλουμ, και τώρα που έχουμε πλεονάσματα για τα οποία επιχαίρει η κυβέρνηση, τα κέρδη έχουν τριπλασιαστεί, είναι δύσκολο να δοθεί η σύνταξη τώρα? Αλλά σας είπα, οι αναρτήσεις, οι τρεις αναρτήσεις οπαδού του κυρίου Τσίπρα, αριστερού πολίτη, ο οποίος παραμονή της ομιλίας, χρειάζεται ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα να ανακοινώσει ο πρόεδρος από την να πάμε πάρουμε τις εκλογές, μάλιστα. Τη βραδιά της ομιλίας, η ΕΡΤ μπήξε ή δείξε που έκοψε στο κρίσιμο σημείο που θα ανακοίνωνε ο Τσίπρα στην 13η σύνταξη. Ου, από κάτω το κραυγές και ανάθεμα στην ΕΡΤ. Αλλά η 13η σύνταξη δεν δόθηκε, και αργότερα ο Κουτεντάκης διευκρίνησε, αυτόν για τον οποίο ανέπεψε ύμνους εχθές ο Τσίπρας, δηλαδή αυτό το οικονομικό επιτελείο, ποιοι είναι? Κουμεντάκης, Χουλιαράκης, αυτός ήταν, αυτός είναι ο κύκλος. Έτσι. Λοιπόν, η τρίτη ανάρτηση που γίνεται χθες από τον ίδιο αριστερό φίλο οπαδό του Τσίπρα, λέει σοβαρός, ρεαλιστής, συγκρατημένος, γαργάρα τη 13η σύνταξη. Παιδιά, έχετε καταλάβει ότι σπρώχνει με αυτό? Θα το επαναλάβω, μπας και ξυπνήσει και ο ίδιος ο Τσίπρας, ρε παιδιά, στο κάτω-κάτω της γραφής. 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους του στέλνει στην αγκαλιά του Μητσοτάκη.
Μα είμαστε σοβαροί. Και μετά θα ψάχνουμε γιατί ο Μητσοτάκης, γιατί ο Στρατάκης πάνω σκάρι κάθε πρωί έκανε πόλεμο στο Τσίπρα. Αστιότητες. Εμείς δεν κάνουμε πόλεμο στο Τσίπρα. Έχουμε συνηθίσει ένα άλλο Τσίπρα αριστερό και θέλουμε να είναι, εν πάση περιπτώσει, η μετατόπιση του όχι τόσο μεγάλη και οβιδιακή. Δεν ρίχνουμε εμείς νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Οι νέες παρέες, φαίνεται, του κυρίου Τσίπρα είναι αυτές που αλλού οδηγούν τα πράγματα. Λοιπόν, συγγνώμη που μακρηγόρησα, Φίλιππε, αλλά εμείς δεν έχουμε, που βρισκόμαστε εκεί σε μια ηλικία, εγώ μπορεί να μην έχω πάρει τη σύνταξη ακόμα, αλλά αισθάνομαι ήδη συνταξιούχος. Έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε να οριμάσει ένα φρούτο. Και εδώ είναι η ρήξη και ο ριζοσπαστισμός που λείπει. Αυτό διαπίστωσα εγώ εχθές. Λείπει. Λείπει το όραμα. Η Χριστίνα, καλημέρα στο σταθμό μας. Καλημέρα Γιάννη και σε όλο το αριστερό κόσμο. Σου έχω νέα. Αυτό που ασχολούνται με την τηλεματική, αυτοί που ασχολούνται με την τηλεματική έχουν ζητήσει 50 εκατομμύρια για συντήρηση 5 χρόνων. Για βάλε βρε αδερφέ πόσο πάει το μαλλί για ένα χρόνο, που εμείς τα κορόιδα τα δίνουμε από την τσέπη μας, Γιάννη. Για το μαζό, τι να πω, βάλτε ένα τραγούδι του έτσι για να τον αποχαιρετήσουμε. Το βάλαμε ήδη, θέλω να γυρίσω στα παλιά κτλ. Το ακούσατε νομίζω νωρίτερα. Αυτό με την τηλεματική σηκώνει κουβέντα. Και όντως έτσι αποσπασματικά απλά αντιλαμβανόμαστε ότι πάλι εδώ έχουμε ένα χορό εκατομμυρίων. Ο Δημήτρης με την φωτογραφική του καλημέρα, λουλούδια, να το λες ηλίου, τι ομορφιές Δημήτρη. Ο Νίκος, καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και στους φίλους του Κόκκινου, καλή εκπομπή. Βρε Νίκο, εχθές με έκανες να αναπολύσω πραγματικά. Είδα μια φωτογραφία σου με ένα φιλικό ζευγάρι που ανέβασε στο Facebook σε μια ταβέρνα σύμβολο της Ιεράπετρας, τη Ιεράπετρο ήθελα να πω. Αυτή η ταβέρνα είναι η παλιά ταβέρνα που γνωρίζομαι ο Ναπολέων στην παραλία στην Κάτω Μερά. Παιδιά, μιλάμε για μια ταβέρνα η οποία οικογενειακή. Έτσι, ο οποίος θεοσεβούμενος χριστιανός και τα λοιπά, με ένα δικό του καΐκι το οποίο δούλευαν άνθρωποι δικοί του, μια οικογενειακή ταβέρνα χωρίς, ξέρετε, έτσι μεγάλο μαγαζί, αλλά χωρίς τις διακοσμήσεις τις, έτρωγες καλό φαγητό. Εκεί γινόταν λοιπόν και τη δεκαετία του 80, Νίκο, τα τραπέζια όταν ερχόταν κάποιος επίσημος. Και θέλω να τον ευχαριστήσουν και βεβαίως να φάει φαΐ και ψάρι και τα λοιπά. Και όχι μόνο ψάρι τα ακριβά, από το φτηνό ψάρι μέχρι το ακριβό, το καλό, το φρέσκο και το μαγειρευτό φαγητό πήγαινε στον Ναπολέοντα. Στην ταβέρνα αυτή. Φαντάζομαι τα παιδιά είναι τώρα, Νίκο, εκεί, σε αυτή την ταβέρνα. Τι αναμνήσεις, τι αναμνήσεις. Εκεί δεν έβρισκες, ρε παιδί μου, το περιβάλλον, το ξέρεις, το κλασικό, η ταβέρνα, η ανακαινισμένη και τα... Μια ταβέρνα που ανταποκρινόταν πλήρως σε αυτόν τον όρο. Απλότητα. Απλά φαγιά, νόστιμα φαγιά, φρέσκα φαγιά και ιδίως φρέσκο ψάρι. Τι μου θύμισες εχθές. Και όχι, ξέρετε, επειδή σύγχναζαν εκεί κάποιοι να το χτυπήσουν. Όχι. Κανονικές τιμές και τα λοιπά. Ελπίζω να είναι στα ίδια. Λοιπόν, διαβάσαμε το μήνυμα της Χριστίνας, του Νίκου. Ο Χρήστος. Γιάννη, καλημέρα σε σένα και σε όλο το Κόκκινο. Ζητήθηκε από τον Πολάκη να μιλήσει στη ΔΕΘ και αρνήθηκε. Ξέρεις κάτι σχετικά, καλή σεζόν να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστος από Περιστέρι. Σε μια ηγεσία συλλογική, αγαπητέ φίλε, νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι του ζητήθηκε και αρνήθηκε κτλ. Αποφασίστηκε στην πολιτική γραμματεία και στο οργανωτικό ότι τη συνέντευξη τύπου θα
θα την δώσει και θα απαντήσει στα ερωτήματα ο Νίκος ο Παπάς. Και όσον αφορά την παρουσίαση των θέσεων του, της ομιλίας κτλ, η κυρία Δούρου. Και για να το δούμε τώρα θεσμικά, ο Νίκος ο Παπάς είναι γραμματέας του κόμματος και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης έχει αναλάβει ένα ρόλο συντονιστικό, ένα ρόλο στην τομέα διαφάνειας, στο οποίο δίνει καθημερινά τις εξετάσεις του. Άρα, ξέρετε, αυτή η προσπάθεια που γίνεται από πολλούς να παρουσιάσουν τον Πολάκη, πότε θέλει να κάνει δικό του κόμμα, και μάλιστα κάποιοι στοιχημάτιζαν, κάποιοι ότι θα ξοριστεί και θα πάει στην Κρήτη να γίνει δήμαρχο. Όλα αυτά τα δημοσιεύματα, αντιλαμβανόμαστε το στόχο που έχουν. Μην τζιμπάτε, Χρήστο. Ο Βασίλης, καλημέρα και καλή εκπομπή. Τώρα που μιλάμε για τις άδειες κλινικών, στο Φάληρο υπάρχει ιδιωτικό νοσοκομείο χωρίς χώρο πάρκινγκ, που αν περάσεις από εκεί γίνεται χαμός από την κίνηση. Πώς πήρε άδεια να λειτουργεί χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις που λέει ο νόμος, λέει ο Βασίλης Απτουρέ. Βασίλη, άμα έχεις λεφτά όλα γίνονται. Αν είχες, ξέρω για ποιο μιλάς, απέναντι έχει 2-3 πάρκινγκ. Ιδιωτικά. Πληρώνεις, μπαίνεις, παρκάρεις. Η ίδια εταιρεία με άλλο νοσοκομείο στα βόρεια, εκεί προς στην Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη, τα ίδια προβλήματα. Έχει υπόγεια πάρκινγκ. Αλλά στα υπόγεια πάρκινγκ και χρεώνουν και έχει είσοδο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τα σούπερ μάρκετ έχουν πρόσημο πάρκινγκ, Βασίλη. Αλλά είδες το καινούριο κολπάκι. Αν μπεις από κάτω στα υπόγεια τα οργανωμένα, έχεις και ειστήριο και σε άλλα πολυκαταστήματα. Σου λέει μέχρι 2 ώρες, μετά πληρώνεις. Πας τώρα σε νοσοκομείο, θα σου πούνε 1 ώρα και μετά πληρώνεις, αφού έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτά είναι μάλλον για όσους δεν έχουν άκρες. Εσύ ορθώς το θέτεις. Αλλά εδώ έχουμε πανεπιστήμια σε διαμερίσματα, βρε Βασίλη. Η Θάλια, οι 27 έβαλαν φρένο στην Κάλλας. Τι φρένο να τις βάλουν και αυτές τώρα. Στην Κάλλας, έτσι, την Γκάλια Κάλλας, υποτίθεται επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Ευρώπης. Η μάχη. Όχι, κύριε Στρατάκη, κάνεις λάθος με τους συνταξιούχους και ταυτόχρονα τους προσβάλλεις. Δεν είναι η 13η σύνταξη κριτήριο για το ποιο κόμμα θα ψηφίσουν, μάχη από τίνο. Μακάρι να κάνω λάθος, μάχη μου. Και δεν τους προσβάλλω. Ο συνταξιούχος δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει, και το λέω όσο πιο κομψά γίνεται. Και άλλο το τι επιθυμούμε και άλλο το πώς, εν πάση περιπτώσει, είναι τα πράγματα. Εγώ ξέρω ότι, και μου έχει μείνει σφηνωμένο στη σκέψη, το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής πριν από 2 μήνες. Κερδίζει τους συνταξιούχους, έγραφε για το Μητσοτάκη, και χάνει τους μικρομεσαίους. Τώρα, θέλεις να μιλήσουμε ρεαλιστικά ή συναισθηματικά? Δεν τους προσβάλλω εγώ τους συνταξιούχους. Το 40 και πλέον της 100 των συνταξιούχων ψηφίζουν Μητσοτάκη. Ο συνταξιούχος σου λέει, ποιος θα μου δώσει? Πες λοιπόν, αγαπητή μάχη, εγώ καλοπροαίρετα θέλω να το κουβεντιάσουμε αυτό που λες, ότι αύριο το πρωί βγαίνει ο Τσίπρας. Αύριο το πρωί. Πάει ο Μητσοτάκης, φεύγει. Έτσι. Και λέει, συνταξιούχοι, εγώ δεν έχω να σας δώσω. Το θεωρείς δίκαιο? Αν το θεωρείς δίκαιο, μαζί σου. Αλλά εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι το 19
ο ίδιος Τσίπρας είχε χρήματα με την Τρόικα στο Σβέρκο και έδωσε τη 13η την κουτσουρεμένη στους συνταξιούχους και σήμερα δεν έχει. Εμένα με ξεπερνάει. Και δεν προσβάλλω εγώ τους συνταξιούχους. Τους προσβάλλει εκείνος που λέει ότι δεν είναι προτεραιότητά του και ότι με τα άλλα μέτρα που θα πάρει θα έχουν μεγάλο όφελος. Δηλαδή ποια μέτρα? Τα δωρεάν φάρμακα? Θα αντιτείνει κάποιος το ΕΚΑΣ που είναι. Εγώ δεν θα πάω σε αυτή τη λογική. Πάντως εγώ δεν προσβάλλω τους συνταξιούχους. Τους προσβάλλει εκείνος που λέει ότι δεν είναι προτεραιότητά του. Για ξαναδες το μάχη. Αυτός τους προσβάλλει. Όταν λες τον απόμαχο της ζωής που δεν έχει πολλά περιθώρια ότι δεν είσαι προτεραιότητά μου, βρε αδερφέ. Δεν είσαι. Ξέρετε, αυτό είναι ακόμα χειρότερο από το να πεις δεν έχω περιθώριο να δώσω τη σύνταξη. Το να του λες όμως ότι δεν είσαι προτεραιότητά μου, έχω το περιθώριο αλλά δεν είσαι προτεραιότητά μου, είναι άκρος προσβλητικό. Δεν προσβάλλω λοιπόν εγώ το συνταξιούχο. Κάποιοι άλλοι φροντίζουν και τον προσβάλλουν. Και αυτό είναι το οικονομικό επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο εχθές είπε ότι το ευχαριστεί και τα λοιπά. Και αυτό το οικονομικό επιτελείο ήταν το επιτελείο στο οποίο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δίνονταν μάχες με τις οδηγίες που έδινε. Χουλιαράκης στην Τράπεζα Ελλάδος είναι. Τον αρμόδιο φορέα να ελέγξει τράπεζες και φανς. Κουμεντάκης. Ήταν ο υπεύθυνος πρόεδρος προϋπολογισμού της Βουλής. Υπεύθυνος προϋπολογισμού. Και άλλοι για τους οποίους, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έλεος μάχη, δεν είμαι εγώ το πρόβλημα. Δεν προσβάλλω εγώ τους συνταξιούχους. Εκείνοι που λένε ότι δεν είναι προτεραιότητά τους οι συνταξιούχοι, εκείνοι τους προσβάλλουν. Ο Βασίλης, μεταξύ νολέμενα, με ποιον τάση ρε Βασίλη σήμερα, δεν προλαβαίνω να το συνδέσμο. Ο Θοδωρής. Καλημέρα σας. Εάν διαβάσετε το σχόλιο του αποθανόντος Κορβέση, το κόμμα του που έγινε συστημικό, πόσο προφήτης ήταν, δυστυχώς, να είστε καλά. Δεν. Χωρίς σχόλιο. Έτσι. Η Χριστίνα. Καλημέρα στο κόκκινο. Γιάννη, συμφωνώ απόλυτα για την 13η σύνταξη. Ως αριστερός ο κύριος Τσίπρας, το λιγότερο που θα έλεγε ήταν αυτό που ο ίδιος θέσπισε. Μα δεν μπορείς να λες ότι εμείς δώσαμε τη 13η σύνταξη σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς και τώρα να λες δεν είναι προτεραιότητά μου συνταξιούχοι. Και ούτε καν αυτή την κουτσουρεμένη που έλεγε ο Μητσοτάκης. Κάτσετε ρε παιδιά. Ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα Γιάννη, είναι δυνατόν να διακομωδεί ο Πιερακάκης στη 13η σύνταξη με ξυπνακισμούς? Πιερακάκης είναι, δικαιολογείται. Άλλοι δεν δικαιολογούνται. Σε χθεσινή του συνέντευξη δήλωσε ότι το 400 που θα δοθεί στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών στην ουσία είναι μια 13η εθνική σύνταξη. Η κοροϊδία πάει σύννεφο, εντάξει, τα είπε και ο Μητσοτάκης. Γιατί η εθνική σύνταξη κυμαίνεται στα 460 μεικτά. Αυτά τα λέγαμε από τότε που το προϋπολόγιζαν. Για το δεύτερο τμήμα της σύνταξής μας, την ανταποδοτική, δεν είπε κουβέντα, ούτε ρωτήθηκε φυσικά, λέει ο Κωνσταντίνος. Παιδιά, η προπαγανδιστική μηχανή της Νέας Δημοκρατίας δουλεύει. Εδώ απέναντι τι κάνεις? Δηλαδή δεν είπε ο κύριος Τσίπρας ούτε αυτό ακόμα, ότι εντάξει, αυτά που παίρνει συνταξιούχοι τώρα, το επίδομα των 400 ευρώ, πέστε δηλαδή ότι είχαμε αύριο εκλογές. Πριν δοθεί το 400, θα το έδινε ο κύριος Τσίπρας? Δεν κινδυνολογώ ρε παιδιά, απλά ζητάμε δεσμεύσεις. Εάν αύριο γινόταν εκλογές και ερχόταν πρώτο κόμμα ο κύριος Τσίπρας και σχημάτιζε κυβέρνηση, το 400 αυτό στους συνταξιούχους θα το έδινε, ναι ή όχι? Ή θα έλεγε δεν είναι στο πρόγραμμά μας, δεν είναι προτεραιότητά μας, δεν θα πάρετε ούτε αυτό? Εμείς δεν σπεκουλάρουμε
για τους συνταξιούχους, την αλήθεια λέμε. Ο Γιάννης, πήγε 7, Γιάννη, καλημέρα. Το τελευταίο μήνα ήταν άνευρο σαν παππούς, λες και απαντούσε καθυπαγόρευση, απογοήτευση, λέει ο Γιάννης. Τα μηνύματα έχουν πάρει φωτιά, δεν πρόλαβα ούτε εφημερίδες να διαβάσω, άστα να πάνε.

0: στο κόκκινο.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 7. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης εδώ στο Κόκκινο. 105,5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σοφία Ξηρικού κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας εδώ στο Κόκκινο, σήμερα 5η 10 Σεπτέμβρη 2026. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε, ο Κώστας Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου απήκο και σήμερα με τα δικά τους μηνύματα εδώ στο Κόκκινο, τις δικές τους καλημέρες, τις ενστάσεις, τις απόψεις, τις θέσεις, τις διαφωνίες, τις επιθέσεις, τους χαρακτηρισμούς. Εδώ είμαστε όλοι, αντέχουμε. Viber, η εφαρμογή με την οποία έρχεται το μήνυμά σας άμεσα και εντελώς δωρεάν, αρκεί να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό 69 85 87 0059. Και επειδή μιλούσαμε το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη ώρα, για τις συντάξεις, με αφορμή τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, ποιος προσβάλλει ή δεν προσβάλλει τους συνταξιούχους, ακούστε τώρα μια λογική ενός φίλου ακροατή, απλά για να μην χάσουμε το νήμα των όσων είπαμε νωρίτερα για τη 13η σύνταξη. SG υπογράφει. Λοιπόν, πες και το όνομά σου, Μανώλης Γιώργος. Έτσι. Λοιπόν, για να σε προσφωνώ, έτσι. Μου γράφει λοιπόν, ακούστε. Αφού με έχει χαρακτηρίσει αιμονικό το ένα και το άλλο, ότι ουσιαστικά η επαναφορά τι σημαίνει 2,5% του ΣΥΡΙΖΑ. Στρατάκι, έχεις ξεφύγει τελείως, μου γράφει. Αντί να πολεμάς τον Πιθικούλη, πολεμάς αιμονικά τον Τσίπρα. Αυτό καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα σε αυτό. Με αποτέλεσμα να είσαι σίγουρος ο ΣΥΡΙΖΑ να μην μπει ούτε στη Βουλή. Συγχαρητήρια. Ο πολύ αριστερός Τσίπρας, λέει ο ίδιος, που τα έδινε όλα στις εκλογές του 23, πήρε 17% αν θυμάσαι, και ο Κούλης 41%. Τι να πω τώρα εγώ. Δια της ατόπου απαγωγής, τι μου λέει ο φίλος, ότι επειδή τώρα δεν θα δώσει τη 13η σύνταξη και δεν δίνει όλα, θα κερδίσει τον Κούλη. Μα είναι λογική αυτή τώρα. Ωραία, εγώ είμαι αιμονικός. Αφού το λες εσύ με αυτή τη λογική, ότι επειδή τότε έδινε 13η σύνταξη και πήρε 17, τώρα δεν τη δίνει για να πάρει 41. Τι μου λες τώρα. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα, γιατί θα όσα μαλλιά μου αφήσαν οι χημοθεραπείες θα τα χάσω ακούγοντάς σας μερικούς. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, τα μυστικά της εξόδου, γράφει Καθημερινή, από το ΣΥΤΙ στην Αθήνα, διεθνή funds δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Αφού ούτε θα τους φορολογήσουν ούτε τίποτα, αλωνίζουν, κάνουν τι θέλουν. Λοιπόν, πετρέλαιο, πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας. Φοντερ Λάιεν, ο Κούλης, ο Μακρόν, το Μανολιό, τα πρωτοπαλίκαρα της Ευρώπης. Να στηρίξουμε τον Ζελένσκι, να του δώσουμε λεφτά, να πολεμήσουμε τον Πούτιν. Φάτε τη τώρα, ή την τρώμε όλοι μαζί. Έτσι. Στην ατζέντα το καλώδιο με Κύπρο, μάλιστα. Άλλη φουρτούνα εδώ στην κυβέρνηση τώρα. Ο Γεραπετρίτης βγήκε επαναστάτης, επί του πεδίου θα απαντήσουμε κτλ. Βγαίνει και ο Φλωρίδης και λέει, άμα έχουμε ακυβερνησία θα μας την πέσουν οι Τούρκοι από απέναντι. Βγαίνουν και το καταχαιριάζουν μέσα από την κυβέρνηση, μια ωραία ατμόσφαιρα, έτσι. Κουλιστάν. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Μήπως να το ξανασκεφτούν για αυτή την αποστολή στο διάστημα, λέω εγώ τώρα. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά την σύνταξη. Βέβαια. Έχει εδώ στην πρώτη σελίδα χτύπημα και για τον Μαζονάκη, Γιώργος Μαζονάκης, ένας αντισυμβατικός στάρ. Πάμε στο ριζοσπάστη, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Πρώτο κουδούνι με αγώνα, για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Φτάνει πια, πάρτε μέτρα για τα κοπάδια και το εισόδημα. Δύο παλαιστές κτηνοτρόφοι Λέσβου, διαμαρτυρίες και ο Κούλης στέλνει το στρατό για να καθαρίσει. Πάμε σε απογευματινές, ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα, αναμενόμενο, ο κύριος Τσίπρας: επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τα αστεία κομμένα. Οι προσβολές του Τσίπρα προς την προοδευτική παράταξη κομμένες. Γιατί το είπε πάλι χθες. Δηλαδή, άλλη μια επίθεση ξανά προς την αντιπολίτευση. Δηλαδή, είσαστε όλοι ανίκανοι και ήρθα εγώ να την διορθώσω. Τι είπε πάλι χθες? Δεν υπήρχε, λέει, διακριτός αντιπολιτευτικός πόλος. Τώρα εγώ θα επιτεθώ στον Τσίπρα να του πω ότι προσβάλλεις μια ολόκληρη παράταξη και ιδίως το κόμμα σου? Και γιατί το προσβάλλει, κατά την άποψή μου? Εγώ τις δημοσκοπήσεις δεν τις πιστεύω. Εντάξει. Δημοσκοπικά είναι στο 16-17%. Και πολύ λέω. Αυτό δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και με Κασελάκη και με τον ίδιο? Τι έφερε, λοιπόν? Επανιδρύω την πρώτη. Εντάξει. Και εγώ θα γίνω πάπας. Εντάξει. Και ουσιαστικά, προσέξτε, από τις εξαγγελίες του δεν σημειώνει τίποτα η εφημερίδα των συντακτών. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη, έτσι, ή θεμητό, αλλά αυτό επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Τι γίνεται εδώ πέρα? Δηλαδή, όλοι είναι άχρηστοι? Όλοι? Και η μόνη χρήσιμη είναι ο Χουλιαράκης, ο Νιφούδης, ο Κουμεντάκης, μπερδεύομαι, Κουμεντάκης, Κουτεντάκης είναι, τα δύο επίθετα είναι στην Κρήτη. Αυτή είναι η χρήσιμη? Όλοι οι άλλοι είναι για τον Κιάδα? Αυτά δεν τόλμησε να τα πει το Ανδρέας Παπανδρέου, που πραγματικά έκανε τομή στην ελληνική πολιτική σκηνή. Εδώ είναι θετικό, ναι, προσκόμισε όντως προς τιμήν του. Ήταν ο πρώτος που δίνει συγκεκριμένα στοιχεία χθες ο Τσίπρας για την ακρίβεια, ότι δεν είναι εισαγόμενοι. Είναι ελληνικό φαινόμενο. Κάτι που είπα και εγώ στην αρχή της εκπομπής. Τι είπε για πολιτικές μεταγραφές, για τα οικονομικά της Ελλάς, για το Ισραήλ? Εντάξει, τα ακούσαμε και πλήξαμε. Για τον Μαζονάκη γράφει Γιώργος Μαζονάκης: σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα: κυβέρνηση φτηνό παιχνίδι με τα εθνικά. Είπα Ιράν χτυπήματα σε τάνκερ, φωτιά στα καύσιμα. Υπόθεση Βαλιράκη, ανθρωποκτονία από πρόθεση, βλέπω εισαγγελέας. Για να δούμε εδώ τι γίνεται πραγματικά και τι μεθοδεύσεις είχαν γίνει τότε από λιμενικό, από δικαιοσύνη, στην υπόθεση του Βαλιράκη. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο. Βαριά εκτεθειμένες η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και η Διοικήτρια κυρία Χορμόβα. Η κυρία Χορμόβα ήταν αυτή που απαγόρευσε και στους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ να μπουν στο κτίριο για να δώσουν συνέντευξη. Συγχαρητήρια. Φαίνεται πυγμή νεοδημοκρατική. Ειδικός φάκελος στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εισαγγελία. Ένα ακόμα σκάνδαλο. Μητσοτάκης στη Μαντώνα και στην Τούνη απαντά στον Ερντογάν σιωπά. Ναι, κάνει αναρτήσεις, κάνει η Τούνη. Εντάξει. Καθένας διαθέτει τη ζωή του όπως θέλει. Η Τούνη, λοιπόν, στη Γαλλία, αυτό, καφέ, να μην περάσει από εδώ Μητσοτάκης, να καντέμεις, απαντά από ο Μητσοτάκης, θα περάσουμε κέρας καφέ. Εντάξει, ωραία. Αλλά για τον Ερντογάν πραγματικά... Μίλω στην Ελλάς του Τσίπρα με τη συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και καντάρισε εδώ γαργάρα αυτό το θέμα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Πάμε στην Εστία, εντάχει τους τίτλους. Αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών, καθίσεφο ετάχθη. Η Εστία το χαβάτισε έτσι. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Διαβάζουμε μοναδικό στόχος η ήττα του Μητσοτάκη. Πώς ρε παιδιά, με 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους απέναντι. Λοιπόν, τα νέα διαβάζουμε εδώ. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Προσέξτε, δεν ζητάμε την άδεια του Ερντογάν, αλλά μας δίνει το Παρίσι. Τι να πεις, ειλικρινά. Αυτοί είμαστε. Αναθέτουμε ίσως τους Αμερικάνους με τα πετρέλαια, την Exxon Mobil και τα λοιπά, μερικά θέματα εθνικά να τα διευθετήσουν. Τώρα στους Γάλλους με αυτό μια χαρά πάμε. Απογευματινή διαβάζουμε. Έχει πρώτο θέμα τον Μαζονάκη. Τελειώσαμε εδώ. Τίτλος τραγουδιού και βεβαίως ο Ευνίδιος Θάνατος. Και κλείνουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Αύξηση συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Επίσης καθένας με την πραμάτια του. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι γνώριμος εδώ στην συχνότητα του Κόκκινου. Είναι ο κύριος Νεκτάριος Κορδής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Και όχι μόνο. Καλημέρα κύριε Κορδή.
1: Καλημέρα σας κύριε Στρατάκη και καλή αρχή και για εμάς στα σχολεία αύριο και για όλους εσάς τους εργαζόμενους στο ραδιοφωνικό σταθμό του Κόκκινου.
0: Και επειδή θέλω να είμαι έντιμος και όχι μόνο, εννοούσα την πολιτική ιδιότητα, καθώς είστε πια ενεργό μέλος, τέλεχος της Ελλάς. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι. Στο Εθνικό Συμβούλιο, μάλιστα. Πάμε να δούμε για το σχολείο καταρχήν και τη σχολική χρονιά που ξεκινά. Με τι, αν θέλετε, ελλείψεις ξεκινάει αυτή η σχολική χρονιά ή τα έχει τακτοποιήσει ο Μητσοτάκης?
1: Όχι, όχι φυσικά κύριε Στρατάκη. Αυτό που ζήσαμε στη Θεσσαλονίκη και που το αναδείξατε και εσείς, δηλαδή την αποθέωση της κανονικότητας, για εμάς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Θα σας βάλω ένα ερώτημα που μπορεί να σας φανεί παράξενο. Είναι σίγουρο ότι αύριο το πρωί οι εκπαιδευτικοί που θα παρουσιαστούν σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή στέγη. Και ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την εμφάνιση του εκπαιδευτικού και για τη λειτουργία του σχολείου.
0: Ούτε θέσεις σε κάμπινγκ δεν έχουν εξασφαλίσει κάποιοι.
1: Ακριβώς. Κάποιες συναδέλφες μένουν σε σκηνές, όπως είπατε, κάποιοι μένουν σε κάμπινγκ και κάποιοι άλλοι μοιράζονται μια γκαρσονιέρα 3 και 4 άτομα. Και δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο. Αν σκεφτείτε ότι έχουμε 145.000 εκπαιδευτικούς και στις δύο βαθμίδες, υπολογίστε ότι η μισή τουλάχιστον από αυτούς, οι 70.000, είναι αναγκασμένοι να νοικιάσουν σπίτι διότι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και μπορεί το νούμερο να είναι και μεγαλύτερο. Και επειδή ακούσατε για τα δύο ενίκια την επιστροφή, επειδή και εσείς και εγώ και εσείς στην ίδια χώρα ζούμε, ξέρετε ότι αυτή η επιστροφή ενοικίου στην πραγματικότητα αφορά ελάχιστους.
0: Ελάχιστους και δεν καλύπτει ούτε καν την αύξηση των τελευταίων 2-3 ετών στα ενοίκια, έτσι.
1: Προφανώς. Από εκεί και πέρα έχουμε τουλάχιστον 15.000 κενά, κύριε Στρατάκη.
0: Να μείνουμε δηλαδή λίγο στη στέγη, γιατί είναι ένα κομβικό σημείο. Το πιο σοκαριστικό από αυτά που έχω ακούσει είναι ότι συνήθως οι οικογένειες αγωνίζονται να βρουν το παιδί τους να τρυπώσει, που λένε, κάπου να διοριστεί στο δημόσιο ή σε μια δουλειά αξιοπρεπή, για να ελαφρυνθεί και η οικογένεια και τα λοιπά που έχει σπουδάσει ένα παιδί. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Και εμένα με σόκαρε αυτό που υπόθηκε από εκπαιδευτικό, ότι τώρα πια οι οικογένειες πληρώνουν γιατί δεν φτάνουν τα παιδιά, για να πάει το παιδί τους σε μια θέση που διορίστηκε, γιατί δεν φτάνει. Φτάνουν τα χρήματα για να επιβιώσει. Και πληρώνει η οικογένεια. Δηλαδή, ο διορισμός ενός δασκάλου σε ένα νησί ή σε ένα μέρος εκτός της περιοχής του σημαίνει ότι η οικογένειά του πάλι θα βάλει το χέρι στη τσέπη. Όπως την εποχή που τον σπούδαζε, για να ενισχύσει το εισόδημά του για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της στέγασης και της διαβίωσης. Αυτό είναι σοκαριστικό.
1: Επειδή έχω γυρίσει όλη τη χώρα, έχω γνωρίσει εκπαιδευτικούς, εκατοντάδες, οι οποίοι το ελάχιστο που δίνουν είναι 500 και 600 ευρώ το μήνα για να ασκεί το παιδί του στο επάγγελμα του ή της εκπαιδευτικού.
0: Ακριβώς. Είναι το και πιο σοκαριστικό.
1: Σας μιλάω για το χώρο το δικό μας, της εκπαίδευσης. Αυτό ισχύει σε όλες τις οικογένειες. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Στρατάκη, ότι είχαμε 22.500 λιγότερες αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ για πρόσληψη. Δεν είναι τυχαίο ότι το καλοκαίρι, αυτό που ελέγει ο κύριος Μητσοτάκης, το ημονιμότητα, δεν είναι τυχαίο το καλοκαίρι 240 θέσεις εκπαιδευτικών έμειναν κενές στους μόνιμους διορισμούς.

0: όλα τα δημόσια κτίρια στις περιοχές που υπάρχει τεράστιο ζήτημα θα έπρεπε άμεσα με ένα σοβαρό πρόγραμμα να ανακαινιστούν και να γίνουν κατοικίες, όχι για εκπαιδευτικούς, για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές, για αυτούς που στηρίζουν το κοινωνικό κράτος. Δηλαδή οι πρωτοβουλίες κάποιων νησιωτικών και κάποιων ορεινών δήμων είναι αξιέπαινες, αλλά εδώ μιλάμε για ελάχιστα.
1: Που χτίζουν σπίτια Ζαχαράκη και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
0: Η κυρία Ζαχαράκη μας είπε ότι θα πάρουμε, όχι εμείς, όλοι αυτοί, όλες αυτές, ένα 10-15% από τις κατοικίες που θα κατασκευαστούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να καλύψουν τις ανάγκες των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό θα γίνει μετά από 2 χρόνια. Εμείς κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και το είχαμε πει και στην κυρία Ζαχαράκη πρόσφατα. Και να που είμαστε εδώ μπροστά πάλι. Δεν θέλει σοβαρή αντιμετώπιση και να σας πω με ρεαλιστικούς υπολογισμούς το πρόβλημα αυτό θα αρχίσει να αποδίδει το πρόγραμμα αν γίνει μετά από 2 χρόνια. Αυτά δεν γίνονται με ένα μαγικό τρόπο όλα αυτά.
1: Γιατί δεν γίνεται το πολύ απλό, νομίζω ότι αντί να μπει σε μια τέτοια πολιτική την οποία ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται, γιατί δεν καλύπτει με την αύξηση του εισοδήματος τους εργαζόμενους κάπου και πέρα, πείτε εγώ δεν έχω, εγώ σου δίνω τα λεφτά σου, εσύ κόψε το κεφάλι σου να βρεις στέγη.
0: Φυσικά, είναι μια λύση το επίδομα στέγασης για όσους μένουν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Αλλά επί του παρόντος, κύριε Στρατάκη, εμείς έχουμε να περιμένουμε την αύξηση του κατώτατου τον Απρίλιο του 27 που θα μας δώσει ένα 25-30 και κρατηθείτε το Δεκέμβρη του 27. Αυτό είναι μεγάλη απάτη, το έχετε αναδείξει. Μετά τις εκλογές περιμένουμε από την επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, τα μεικτά 500 ευρώ που δεν είναι τα καθαρά, είναι γύρω στο 380, γύρω στα 3,5 εκατοστάρικα. Αυτά περιμένουμε το Δεκέμβρη του 27.
1: Και βεβαίως ξεχάσετε την Αλεξάνδρεια και το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε γιοκ 13ος-14ος μισθός και οι μόνοι γραφικοί που εξακολουθούν να επιμένουν σε αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στον 13ο μισθό.
0: Και εμείς σαν Ομοσπονδία επιμένουμε αδιαπραγμάτευτα για το 13ο και 14ο μισθό. Είναι ζήτημα επιβίωσης. Έχετε δίκιο σε αυτό που αναδεικνύεται. Είναι ζήτημα επιβίωσης ο 13ος.
1: Το κόμμα σας όμως, κύριε Κορδί, δεν φαίνεται να συμμερίζεται τις ανησυχίες σας. Και εννοώ τώρα την Ελλάς, έτσι.
0: Στο κομμάτι που μου αναλογεί ως μέλος της ΟΛΜΕ, σας είπα καθαρά τη θέση της Ομοσπονδίας, η οποία είναι αδιαπραγμάτευση για το 13ο και 14ο μισθό. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να υιοθετηθεί από όλο το πολιτικό σύστημα. Είμαι απόλυτα καθαρός σε αυτό που σας λέω. Επομένως είναι ζήτημα μέγιστο ο 13ος και ο 14ος μισθός. Όσον αφορά την επιχειρηματολογία του ΣΤΕ, εντάξει, είναι αστείο.
1: Όχι αστείο, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Ακριβώς. Και τα λέγαμε και μαζί ότι δεν μπορεί να λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας με ανθρώπους. Κοιτάξτε, εγώ να σεβαστώ μερικά πράγματα. Δεν μπορώ όμως πώς να σεβαστώ έναν άνθρωπο που για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρέπει να είναι άνω των 50 ετών, έτσι, δεν το λέω ως προϋπόθεση, αλλά εκ των πραγμάτων, έτσι, για να ανέβει. Ένας άνθρωπος 50 χρονών, λοιπόν, που συμμετέχει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, λέει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν επηρεάζεται η αξιοπρεπής διαβίωσή τους αν δεν δοθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, ειλικρινά που ζουν?
0: Προφανώς είναι εξοργιστικό. Και να επανέλθω απλώς με ένα τίτλο στο αυριανό άνοιγμα, θα σας πω μόνο 3 άξονες. Mm-hmm. Ο πρώτος ήταν τα κενά που σας είπα. Mm-hmm. Ο δεύτερος είναι η σχολική στέγη, κύριε Στρατάκη. Το ξέρετε, τεράστιο ζήτημα.
1: Το βασικό.
0: Είναι Ξάνθη, 2 σχολεία, 2 γυμνάσια, λόγω στατικής επάρκειας δεν θα ανοίξουν αύριο. Τα παιδιά πρέπει να πάνε σε άλλα σχολεία. Και ενώ έχουμε 14.500 σχολικές μονάδες, είδατε πριν από λίγες μέρες ένα σόου του Πρωθυπουργού για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Είναι, εντάξει, ένα πρόγραμμα που εμείς δεν λέμε όχι. Πόσα σχολεία έχουν καλυφθεί? 670. Πόσες είναι οι σχολικές μονάδες? 14.500, για να καταλάβετε το μέγεθος.
1: Στα αγώνα στον ωκεανό. Ακριβώς. Εγώ ελπίζω, κύριε Κορδί, να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ο αγώνας συνεχίζεται και ελπίζω στον αγώνα σας μέσα να είναι και η προσπάθειά σας να πείσετε και την ηγεσία της Ελλάδας, τον κύριο Τσίπρα, ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός πρέπει να δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Για μας είναι αυτονόητο αυτό που λέτε. Η επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού, και θα προσπαθήσουμε αυτό να γίνει κατανοητό, όπως σας είπα, σε όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Μακάρι.

0: Κύριε Κορδί, σας ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Κορδί. Πραγματικά, στο ίδιο έργο θεατές. Ξεκινάνε τα σχολεία με χίλια μύρια προβλήματα και ακόμα περισσότερα κάθε φορά τα ίδια. Λοιπόν, ο Νίκος, ο φίλος από τη Γεράπετρο, μου λέει τρίτη γενιά στην συγκεκριμένη ταβέρνα. Λοιπόν, δεν είναι διαφήμιση, είναι μια έτσι νοσταλγική νότα για την Γεράπετρο της δεκαετίας του 90, του 80. Η Πετρούλα μου λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, γιατί περιμένουν κάτι άλλο από τον Τσίπρα μετά από αυτό που έκανε εσκεμμένα στον ΣΥΡΙΖΑ, και στο λέει αυτό κάποια που δεν άφηνε ομιλία του που να μην πάει παρόλο που είμαι αμαία. Καλημέρα Πετρούλα, υπομονή. Η Νατάσα, το που πάμε, έχουμε κίνηση. Μόνο της καλημέρα, συμφωνώ με τη μετατόπιση Τσίπρα, αλλά πώς να στραφεί ο συνταξιούχος στο Μητσοτάκη, δίνει 13η σύνταξη, λέει ο Γιώργος. Του Γιώργου το μήνυμα διαβάζω, όχι της Νατάσας. Και γιατί δεν το ψήφισαν το 23. Α, με αυτή τη λογική, καλημέρα, καληνύχτα, γεια σου Μητσοτάκη για δεύτερη τριετία. Εσείς οι ίδιοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς ξημερώνει στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
2: Στο κόκκινο. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Και στο ραδιόφωνο υπάρχει μια ιεροτελεστία. Πρώτα το σποτ, πρώτα αυτά και μετά εγώ βιάστηκα. Τι έχετε κύριε Χάρη, έχετε τίποτα? Πάμε, γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είναι η κίνηση στους δρόμους?
3: Κλασικά, εφόσον μπήκε ο Σεπτέμβρης, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη Λένορμαν μέχρι και την Αχαρνών. Προβλήματα και στην Αττική Οδό, στον κόμπο της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο προς το παρόν διεξάγεται το Μαλάι κυκλοφορία, αυξημένη κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα, υπομονή λοιπόν στους επόμενους, μέρα είναι, θα περάσει. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι αρκετά. Πατάμε πάνω στο τραγούδι που συνήθως δεν πατάμε, γιατί πρέπει να. Δεν μπορώ να τα αφήσω αδιάβαστα τόσα πολλά και ιδίως σήμερα. Λοιπόν, η Νατάσα, ακούσε τώρα με προσοχή το μήνυμα. Μετατοπίστηκε προς το κέντρο ο κύριος Τσίπρας και νομίζει ότι περνάει απαρατήρητος. Μήπως μοιάζει με στουρθοκάμιλο? Στην πολιτική πάνω απ' όλα είναι η σοβαρότητα και η αξιοπιστία. Έτσι κερδίζει εκλογές απέναντι σε καθεστώτα. Απλή υπενθύμηση. Είμαι συνταξιούχος δασκάλα δημοτικού και πάω πρώτη-πρώτη να ψηφίσω στηριζόμενη σε μαγκούρα. Είμαι και θα παραμείνω ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς για όλους μας, οι συνταξιούχοι θα τον ξαναβγάλουν πρώτο και ζήτω που καήκαμε, το Μιζωτάκι, ενώ όχι το Τσίπρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω την αίσθηση, πικρό ακούγεται, δεν είναι προσβλητικό. Ο συνταξιούχος λέει, εγώ εδώ τι θα πάρω σήμερα, αύριο, έτσι, δεν έχω την πολυτέλεια να περιμένω. Και με τη χθεσινή του για δεύτερη φορά αναφορά ότι δεν είναι προτεραιότητά μου οι συνταξιούχοι, πέραν το ότι είναι προσβλητικό προς αυτούς, ο κύριος Τσίπρας τους είπε, ξεχάστε τη 13η σύνταξη. Τους στέλνει σούμπιτους οπουδήποτε αλλού εκτός το δικό του κόμμα, και γι' αυτό μην λέτε ότι ο Στρατάκης και οι αιμονικοί πολεμούν τον Τσίπρα και ρίχνουν νερό στο Μητσοτάκι. Εκείνος, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, στέλνει τη μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, στην αγκαλιά του Κούλη. Γιατί δεν μπορεί το 19 να έχεις λεπτά για 13η σύνταξη με την τρόικα στο λαιμό σου, στο σβέρκο σου, και να μην είναι προτεραιότητά σου οι συνταξιούχοι το 2026. Κάτι δεν πάει καλά. Και είπαμε, αφού έδωσε τα εύσημα στο οικονομικό του επιτελείο, χουλιαράκι και τα κουμεντάκι και τα λοιπά, μάλλον προς τα αλλού αρμενίζουμε. Το μήνυμα του Γιώργη το διαβάσαμε. Ο Χρήστος: Γιάννη, ο Τσίπρας προσβάλλει τους συνταξιούχους. Σύμφωνοι. Η κυβέρνησή μας τους έδωσε τη 13η σύνταξη και μας αντάμυψαν ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23. Ποιος προσβάλλει ποιον, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Χριστό. Αυτή δεν είναι λογική. Εσύ κάνε το καθήκον σου. Οι συνθήκες που εσύ έδωσες, μην ξεχνάς ότι τότε οι συνταξιούχοι ήταν 40. Εμείς δεν θέλουμε το 40% των συνταξιούχων να ξαναψηφίσει Μητσοτάκη. Εμείς δεν θέλουμε να ξαναπάει και παραπάνω ποσοστό στο Μητσοτάκη. Το γιατί, αυτή η λογική, γιατί το 19 που εμείς τους δώσαμε, αφήστε το. Αυτά είναι επιχειρήματα για τους δεξιούς. Λοιπόν, όχι για ένα δημοκράτη. Ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Το 19 που έδωσε την 13η σύνταξη, ποιον ψήφισαν οι συνταξιούχοι, θυμάσαι? Παιδιά, με αυτή τη λογική, εγώ καταλαβαίνω. Σου λέει, αγαπάμε Τσίπρα, ό,τι πει ο Τσίπρας είναι σοφό. Πετάει ο Γάιδαρος, πετάει. Το γνωστό ανέκδοτο το ξέρετε. Το ξέρετε. Παιδιά, δεν είναι αυτή η λογική. Και μακάρι να διαψευστώ. Μακάρι να κάνω λάθος. Πέστε με, Μονικό, πέστε με ό,τι διάλο θέλετε. Μακάρι να κάνω λάθος εγώ. Αλλά αυτή η λογική. Και το 19 που τα δώσαμε δεν μας ψήφισαν. Αφήστε το τώρα. Εντάξει, δεν αντέχει στη λογική καθόλου αυτό το επιχείρημα. Καταλαβαίνω την αγάπη σας. Το ότι έχετε στηρίξει ελπίδες στον κύριο Τσίπρα. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος να λέει ότι δεν είναι προτεραιότητά μου οι συνταξιούχοι. Εντάξει. Ωραία. Ο Αναστάσιος. Καλημέρα. Δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας έχει γίνει κομπός των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σαφώς είναι εναντίον των πολιτών της χώρας μας, αλλά αυτά που λέει και δεν λέει εξυπηρετούν πολιτικές αντίστοιχες του Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι είναι ανήθικος ως προς τις μίζες όπως ο Κούλης. Καλά, αυτό εγώ και κάποιος να το πει θα του ορμήξω που λέει ο λόγος. Δεν τίθεται ζήτημα. Αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Έτσι. Λοιπόν, όμως εξυπηρετεί το ίδιο γεωπολιτικό σχέδιο. Το θέμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα όλα αυτά παραμένει αριστερά ή συμβιβάζεται και αυτός στο αμερικανο-ευρωπαϊκό σφαίροντα. Απρίλης Γρίλης κοντά το θέρος. Αύριο είναι η συνέντευξη του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί θα δείτε τις διαφορές. Τι είπε ο Κούλης, τι είπε ο Τσίπρας, τι είπε το Πασόκ, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ίσως γι' αυτό λισαλέα πολεμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήθελαν ένα αριστερό πρόγραμμα, όχι με την έννοια μιας δογματικής αντίληψης κτλ. Ρεαλιστικό πρόγραμμα είναι. Της κυβερνώσας αριστεράς πρόγραμμα. Πρόγραμμα που έχει και την σφραγίδα του Τσίπρα του 23. Λοιπόν, η Καλλιόπη μας καλημερίζει, ο Κωνσταντίνος επανέρχεται, κουράζει αγαπητέ, εμπάθεια με τον... Α, όχι, ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, όχι ο... Κουράζει αγαπητέ, εμπάθεια με τον Τσίπρα έχεις, σου το έχω ξαναγράψει, ασχολήσου και λίγο με τον πατριώτη σου που μας έχει πει ποιο το αίμα 7 χρόνια τώρα. Δηλαδή, αγαπητέ Παναγιώτη, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά όταν εγώ θα θέλω να μου φέρεις τον ένα δημοσιογράφο, πλήνε μου, που έχει αποκαλέσει και αποκαλεί σχεδόν σε καθημερινή βάση στα πλαίσια της πολιτικής κριτικής τον Μητσοτάκη ως τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα. Θέλω να μου φέρεις ένα δημοσιογράφο που μπαίνει σε μια τόσο σκληρή κριτική στο Μητσοτάκη. Λοιπόν, δεν είναι αλακάρτη οι επιλογές. Απλά δεν μπορώ να βλέπω την πολιτική Μητσοτάκη, την πολιτική, όχι τα υπόλοιπα, το ύφος, το ήθος της εξουσίας, την πολιτική Μητσοτάκη να την ακολουθούν άλλοι τους οποίους έχουμε πολύ ψηλά. Εντάξει. Η Περσεφόνη, ψυχρή υπεροψία από έναν Αλέξη που πρώτη φορά νιώσαμε τόσο μακριά από εμάς τον λαό. Ο λαοαγάπητος αριστερός Τσίπρας έχει χαθεί ανεπιστρεπτή, λέει η φίλη μας η Περσεφόνη. Ο Βασίλης εδώ, η Ελένη, καλημέρα, δύο διατικής οδού Κοροπίου από 15 πύλες, οι 11 με ΥΠΑΣ, από τις υπόλοιπες 4 λειτουργούν οι 3, no comment. Καλή συνέχεια εκπομπής, να είστε καλά. Καλή ταλαιπωρία. Ο Άρης, κύριε Στερδάκη, επειδή μάλλον δεν είδες τη συνέντευξη Τσίπρα, δεν σου είπαν ότι ο Τσίπρας όχι μόνο δεν έκανε γαργάρα το θέμα Σκιακαντάρη, αλλά απάντησε και αναλυτικά. Η αιμονή σου με τον Τσίπρα, στο έχω ξαναγράψει, θα σε κάνει γραφικό με εκτίμηση στο πρόσωπό σου και τη δημοσιογραφική διαδρομή σου, το λέω. Επειδή λοιπόν δεν θέλω να σε στενοχωρήσω περισσότερο, καλύτερα να μην συνεχίσω για το Σκιακαντάρη, τι είπε. Είναι η συνήθις πρακτική του Τσίπρα. Φορτώνει στους συνεργάτες του οτιδήποτε, αρκεί εκείνος τι είπε. Δικαιολόγησε το Σκιακαντάρη, ότι ανεφερόταν στη Γερμανία, ενώ το καρφί του Σκιακαντάρη ήταν σαφέστατο, φανταστείτε άλλοι να έπαιρναν αποφάσεις στο συνέδριο. Και δεύτερον, είπε ότι ο Σκιακαντάρης δεν είναι μέλος στέλεχος του Ελλάς. Ο κύριος Σκιακαντάρης όμως φιγουράριζε, αφού θες την απάντηση άκουσέ την, φιγουράριζε στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς. Και τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή τα χωρίσαμε τα τσανάκια μας. Αυτά ήθελες να ακούσεις. Όχι, την παρακολούθησα. Σημειώσεις 10 σελίδες έχω μπροστά μου. Αλλά ίσως δεν θα ήθελες να πάμε σε επισημάνσεις. Είπε τίποτα για φόρο στα φανς. Είπε για το πώς θα τους πετάξουμε έξω. Είπαμε πως θα ξανακερδίσουμε τα 600.000 σπίτια που έχουν πάρει τα φανς. Μη συνεχίσω, γιατί τότε θα με πεις αιμονικό πραγματικά. Η Έφη, καλημέρα κύριε Στρατάκη, μια χαρά, προτεραιότητα ήταν η 13η σύνταξη του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και όμως ενώ την έκοψε η Νέα Δημοκρατία, οι συνταξιούχοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Καλά να πάθουν, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς δεν θα την πάρουν ούτε από τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε και οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας, συνταξιούχοι, έλεγαν πως δεν προτιμούν τη 13η σύνταξη αλλά άλλες προτεραιότητες. Αυτό ήθελαν αυτό να πάρουν, τουλάχιστον να πάρουν αύξηση οι παραγωγικές μονάδες της κοινωνίας σε παιδεία και υγεία, όχι 13η αλλά 300-400 ευρώ κάθε μήνα. Συγγνώμη, αλλά εσείς, αν ο Τσίπρας στέλνει μια φορά τους συνταξιούχους, εσείς τους στέλνετε 10 στην αγκαλιά του Κούλη. 10. Τότε οι συνταξιούχοι πήγαν στην αγκαλιά του Κούλη, γιατί άκουσαν το όνομα Κατρούγκαλος τρεις μέρες πριν από τις εκλογές να κυριαρχεί και πάλι, και ότι η πολιτική του. Ε? Άσχετα το ότι ο Μητσοτάκης δεν εφήρμοσε τα λεχθέντα, ότι θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Τρώμαξαν λοιπόν από το άκουσμα ότι η πολιτική Κατρούγκαλου είναι εδώ. Και δεύτερο σημαντικό είναι ότι ο Κούλης απέναντι στα όσα γινόταν τότε προέβαλε ένα ζήτημα. Τη σταθερότητα. Ότι εγώ είμαι σταθερότητα, είμαι το ένα, είμαι το άλλο, είμαι το άλλο. Και με ό,τι γινόταν στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, γιατί με αναγκάζεται να το πω, έχει τον Αλέξη Τσίπρα και την πρώτη εκδήλωση που κάνει για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, βγαίνει επί σκηνής ο Τσίπρας, η Αξιόγλου, ο Τσακαλώτος, ο Χαρίτσης και ο Τεμπονέρας. Το θυμόσαστε? Και ο άλλος σου λέει: εγώ είμαι σταθερότητα, εγώ κάνω κουμάντο. Και την ίδια ώρα ο Τσίπρας, στην πρώτη του προεκλογική εκδήλωση στο Χαλάνδρι στη Ρεματιά, βγάζει 5 επί σκηνής και λέει: εγώ συγκυβερνώ με αυτούς. Τον ανάγκασε κανένας να το κάνει. Λοιπόν, μη λέμε ό,τι θέλουμε, και ας, αν κάναμε αυτοκριτική, γιατί χάσαμε το 19 και το 23, ίσως σήμερα να μην λέγαμε αυτά που λέμε και να προσβάλλουμε πραγματικά τους συνταξιούχους. Πάμε στον Λεωνίδα Καρίγιανη, διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Μικρών και Μεσαίων Συνεταιριστικών Σούπερ Μάρκετ. Ελλάδα του πληθωρισμού 3,8%, Ελλάδα της ακρίβειας. Κύριε Καρίγιανη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, εσάς και στους αγρότες.
0: Επειδή κάποιοι με θεωρούν αιμονικό με τον Τζίπρα κτλ. Όχι, δεν θα σας βάλω σε τέτοιο πειρασμό εσάς. Εχθές χάρηκα που ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε μία λίστα που δείχνει ότι η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη όπως υποστηρίζει ο Μητσοτάκης. Και είναι μια σοβαρή δουλειά που έκανε όντως εχθές πάνω σε αυτό το ζήτημα, στο να αναδείξει ότι η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, τι πρόβαλε σε αυτή τη λίστα που παρουσίασε στη συνέντευξή του? Ότι οι αυξήσεις προϊόντων, οι αυξήσεις, όχι τιμές γενικώς, οι αυξήσεις προϊόντων τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερες στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη. Οι τιμές πολύ μεγαλύτερες στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν και εκεί είχαν να αντιμετωπίσουν ενεργειακή κρίση, και εκεί είχαν να αντιμετωπίσουν COVID, και εκεί είχαν να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από τους πολέμους, και εκεί έπρεπε να δώσουν αυξήσεις στους μισθούς. Όμως η ακρίβεια στην Ελλάδα είναι διπλάσια από ό,τι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα ο μύθος ότι είναι εισαγόμενη πάει περίπατο. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση?
1: Εδώ και σε πάρα πολλές εκπομπές σας, αλλά εδώ και χρόνια, αυτό που αναφέρουμε διαρκώς είναι ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι η χαρά των κερδοσκόπων. Και με αυτή την έννοια δεν υπάρχει μια εισαγόμενη ανατίμηση των προϊόντων. Η ανατίμηση των προϊόντων είναι αποτέλεσμα της παντελούς έλλειψης οποιοδήποτε ελεγκτικού μηχανισμού, της ασυδοσίας της περίφημης αγοράς, γιατί αυτό που λένε είναι ότι η αγορά είναι αυτορυθμιζόμενη, και κατ' επέκταση σαν αυτορυθμιζόμενη αγορά θα καθορίζει και τις τιμές και θα επαναπροσδιορίζει τις τιμές μειώνοντάς τις ή αυξάνοντας. Δυστυχώς έχουμε διαρκώς αυξήσεις. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, αυτό που τονίζαμε χρόνια τώρα είναι ότι η κερδοσκοπία εδώ, μάλλον η Ελλάδα είναι ο παράδεισος της κερδοσκοπίας. Και των πολυεθνικών, έτσι, και των καρτέλ. Οι πολυεθνικές πουλάνε, σε πόσες εκπομπές δεν το έχουμε πει, δικές σας εκπομπές, οι πολυεθνικές πουλάνε στην Ελλάδα από 20 έως 210% ακριβότερα από ό,τι πουλάνε στην Ευρώπη. Κανείς δεν το λέει αυτό. Όλοι σιωπούν για αυτό το θέμα, γιατί οι πολυεθνικές δεσπόζουν και εκμεταλλεύονται ουσιαστικά την ελληνική πραγματικότητα της παντελούς έλλειψης οποιοδήποτε ελληνικού τους. Και με αυτή την έννοια λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε ένα παιχνίδι κερδοσκοπίας το οποίο η κυβέρνηση συμμετέχει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, τονίζοντας διαρκώς ή κάνοντας διαρκώς ενέργειες όπως αυτή, να μειώνει υποτίθεται 1.000 προϊόντα, 1.500 προϊόντα, 500 προϊόντα. Αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές, ότι δηλαδή συμμετέχουν σε μια διαδικασία μείωσης των τιμών οι μεγάλες εταιρείες και οι αλυσίδες, πράγμα το οποίο είναι ψευδές. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν η ακρίβεια στην Ελλάδα οφείλεται στην παντελή έλλειψη μηχανισμών και στην ασυδοσία που έχει δώσει η κυβέρνηση.
0: Στη δράση των καρτέλ ιδιαίτερα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν ένα κομβικό σημείο, κύριε Καρυγιάννη, είναι το ότι υπάρχουν καρτέλ. Έτσι, να συμφωνήσουμε σε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Τα καρτέλ
1: δεν υπάρχει
0: τώρα,
1: έλεγχος. Έλεγχος και στα καρτέλ και στις πολυεθνικές.
0: Ωραία. Άρα το επόμενο ερώτημα που πρέπει να δούμε είναι αν αυτά τα καρτέλ μπορούν να αντιμετωπιστούν και πώς θα αντιμετωπιστούν. Και παραπέμπω, και θέλω να σχολιάσουμε μαζί, χωρίς να σας βάζω εσάς σε μια πολιτική αντιπαράθεση ή κριτική κτλ. Χθες όταν ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας και ήταν και από τις πρώτες ερωτήσεις που δέχτηκε, ήταν για την ακρίβεια. Είναι λογικό οι πρώτες ερωτήσεις σε πολιτικά πρόσωπα, η ακρίβεια το μέγα ζήτημα. Που ρωτήθηκε για την ακρίβεια, άρχισε να απαντάει, επί Μακρόν μάλιστα, περίπου 5-6 λεπτά και παραπάνω, ότι αν αυξηθεί η χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι αρχίζουν και δανείζονται και τους ενισχύσουμε κτλ. Ενδεχομένως να υπάρξει αντιμετώπιση των καρτέλ. Αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο τα καρτέλ?
1: Όχι. Όχι.
0: Και δεν αναφέρω μόνο στα καρτέλ.
1: Υπάρχει ένας βασικός νόμος στην οικονομία. Είναι η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου σε όλο και λιγότερα χέρια. Αυτή τη στιγμή 5-6 αλυσίδες ελέγχουν το σύνολο του ελληνικού λιανεμπορίου. 15-20 πολυεθνικές ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων τα οποία βρίσκονται στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Η υποτιθέμενη ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι στα ζήτητα, ούτε χρηματοδοτήσεις έχουν, ούτε κρατικές επιχορηγήσεις έχουν, ούτε σε προγράμματα ΕΣΠΑ μπαίνουν, είναι πια αργά. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αλλάξει αυτό είναι πρώτον να συνασπιστούν οι μικροί και οι μεσαίοι σε χρηματικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν συνεταιριστικό χαρακτήρα και να ενισχύσουν πρώτον μαζικά κέντρα logistic τα οποία, μέσα από τον οποίο θα κάνουν μαζικές αγορές, και δεύτερον να δημιουργηθούν δίκτυα διανομής τα οποία θα ενισχύσουν αυτή τη διαδικασία, δηλαδή δημιουργώντας μια άλλη δομή στην ελληνική αγορά ανταγωνιστική, δημιουργώντας διαφορετικά μεγέθη δηλαδή ανταγωνιστική στις μεγάλες αλυσίδες. Το πρώτο. Το δεύτερο, θα πρέπει να μπει πλαφόν στις τιμές. Πώς είναι δυνατόν να μπαίνει πλαφόν στους μισθούς? Πώς είναι δυνατόν να λένε ότι οι μισθοί δεν θα ξεπερνάνε τα 900 ευρώ ή τα 950 ευρώ?
0: Και μιλάμε για το ιδιωτικό τομέα, έτσι? Δεν μιλάμε για το δημόσιο.
1: Παντού, για παντού, για παντού. Και δεν μπορεί να επιβληθεί στις μεγάλες αλυσίδες και στις μεγάλες επιχειρήσεις να πουλάνε με συγκεκριμένο πλαφόν όσον αφορά πρώτον την κερδοφορία τους και δεύτερον να γίνει μια επανεκτίμηση με βάση μια σύγκριση των ευρωπαϊκών τιμών και μια ουσιαστικά αλλαγή των τιμοκαταλόγων που πουλάνε οι εταιρείες. Γιατί εάν δεν γίνουν αυτά, τότε ό,τι και να δώσει στο μικρομεσαίο, αν μείνει μόνος του, δεν μπορεί να αντέξει αυτό τον ανταγωνισμό. Αν δεν υπάρχουν διαφορετικές μονάδες που στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να είναι συνεταιριστικές, πρέπει να επανεφεύρουμε τους συνεταιρισμούς, γιατί τους διαλύσαν στο παρελθόν.
0: Ήταν πολιτική να διαλυθούν οι συνεταιρισμοί.
1: Ναι. Τους διαλύσαν στο παρελθόν. Πολλές φορές οι συνεταιρισμοί λειτουργήσαν σαν αγωγή ουσιαστικά παροχολογίας και πελατειακών σχέσεων. Γι' αυτό ήταν ένα μέρος που τους διέλυσε τους συνεταιρισμούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Αν δεν επανεφευρεθούν οι συνεταιρισμοί για τους μικρούς, αν δεν δημιουργήσουμε δίκτυα, κέντρα logistics και δίκτυα διανομής τα οποία θα ενισχυθούν από το κράτος για τους μικρομεσαίους, αν δεν γίνουν αυτά, όσο και να ενισχύσει έναν μικρό, οι τράπεζες και πάλι δεν θα τον ενισχύσουν, αν όσο και να ενισχύσει ένα μικρό, δεν πρόκειται μόνος του να αντέξει αυτό τον ανταγωνισμό.
0: Υπάρχει πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο, κύριε Καρήγενη?
1: Όχι, δεν βλέπω. Άρα... από... Να το τονίσω αυτό.
0: Συγνώμη, ο κλήρος έπεσε στις πλάτες των πολιτών. Πέφτει στις πλάτες των πολιτών. Με τις καταναλωτικές τους επιλογές.
1: Δεν βλέπω διάθεση από πουθενά. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δυστυχώς.
1: Και δεν βλέπω διάθεση από πουθενά για τον απλό λόγο του ότι δυστυχώς δεσπόζουν πια αυτές οι εταιρείες. Έχουν την μεγάλη πίτα όσον αφορά τις διαφημιστικές καμπάνιες που κάνουν μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ελέγχουν δηλαδή όλοι.
0: Έλεγχος ενημέρωσης είναι σε μεγάλο βαθμό τώρα. Μην τον...
1: Και με αυτή την έννοια, δεν ξέρω τι σχέση έχουν με τους πολιτικούς, δεν με ενδιαφέρει γι' αυτό, αλλά με αυτή την έννοια είναι δύσκολο, εάν και εφόσον δεν υπάρξουν σαν αντίδοτο μια διαφορετική οικονομική οργάνωση των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
0: Ο καταναλωτής, επιτέλους κύριε Καρήγη, για να συμφωνήσουμε σε κάτι
1: ο καταναλωτής,
0: πρέπει
1: και
0: να
1: αν ο καταναλωτής δεν ενεργοποιηθεί.
0: Έτσι, αν ο καταναλωτής δεν ενεργοποιηθεί.
1: Αυτό.
0: Κύριε Καρήγενη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Γεια σας, γεια. Αντιλαμβάνεστε, ο κλήρος πέφτει στις πλάτες μας. Όταν όμως ακούω κάποιες προσεγγίσεις που θέλουν να δικαιολογήσουν ακόμα και πολιτικές επιλογές του στυλ, ειλικρινά μου έχει, δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου η λογική ότι μα και με τη 13η σύνταξη που έδωσε ο Τσίπρας ψήφισαν κούλι. Ρε παιδιά, συνέλθετε λίγο. Το 19 που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τη 13η σύνταξη πήρε 32%. Σοβαρά μιλάτε? Δεν ήθελα να το πω, αλλά μιλάμε για μια ειδική κατηγορία. Δεν είναι ο εργαζόμενος των 25, των 30, ακόμα και των 40 και των 50 χρόνων που ελπίζει σε καλύτερη μέρα, σε περισσότερη δουλειά, να ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Ο συνταξιούχος είναι συνταξιούχος. Και δεν έχουν όλη τη δυνατότητα οι συνταξιούχοι να δουλέψουν. Υπάρχει ο συνταξιούχος με τον μπαστούνάκι και του λες δεν είσαι προτεραιότητά μου. Σαν να του λες άχι στο διάολο. Και προσπαθήστε να δικαιολογείτε αυτό αντί να πιέσετε το κόμμα σας που υποστηρίζετε ότι πρέπει να δοθεί 13η σύνταξη. Συγχαρητήρια στον κύριο Κορδί νωρίτερα. Πραγματικά συγχαρητήρια. Γιατί παρότι ανήκει στην Ελλάς, στο κόμμα Τσίπρα, σου λέει εγώ ως ΟΛΜΕ ζήτω, απαιτώ, θα διεκδικήσω το 13ο και το 14ο μισθό. Παραδειγματιστείτε λοιπόν. Από έναν πολίτη, από έναν δάσκαλο, από έναν καθηγητή που σου λέει ναι η κομματική μου ιδιότητα, αλλά θα προσπαθήσω γι' αυτό. Όχι να αρχόσαστε και να μου λέτε καλά τους έκανες συνταξιούχους, γιατί και όταν τους δώσαμε 13η σύνταξη. Αυτό συνιστά οπαδηλίκη. Και τα οπαδηλίκια ως γνωστόν οδηγούν σε λάθος κατευθύνσεις. Δεν είμαστε οπαδοί. Έχω την αίσθηση ότι η προσβολή προς τους συνταξιούχους συνεχίζεται και κάποιοι θα την πληρώσουν ακριβά, και αυτοί που θα την πληρώσουν ακριβά είμαστε όλοι εμείς οι πολίτες που θα ξαναφάμε στη μάπα ένα Μητσοτάκι. Μητσοτάκι δεν πρόκειται να φάμε, αν θέλετε την εκτίμησή μου. Μια συντηρητική πολιτική. Το Μητσοτάκι τον φάνε οι ίδιοι, οι δικοί του από μέσα, γιατί δεν εξυπηρετεί πια τα συμφέροντα. Λοιπόν, ο Γιώργος, καλημέρα. Ο Τσίπρας είναι το ίδιο με τον Μητσοτάκη? Όχι, δεν είναι το ίδιο, εδώ διαφωνώ. Αλλά λίγο ας δούμε τις προτεραιότητες μας. Η Μαρία, καλημέρα. Μην ελπίζουμε ότι οι συνταξιούχοι θα ψηφίσουν αριστερά. Η πλειοψηφία ψήφιζε δεξιά και η Εκκλησία παίζει το ρόλο της. Καλά, εντάξει, εδώ ούτε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, με διώχνει η Σοφία Εξαιρικού. Τελείωσε ο χρόνος. Σταύρο, συγγνώμη που δεν προλαβαίνω να διαβάσω το μήνυμα, ούτε σε το δικό σου Νατάσα, η Μαρία Αλφα, ούτε εσένα Μαρία, ούτε του Κώστα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να τα διαβάσω, ούτε καν να κάνω αναφορά στα ονόματα, με διώχνουν. Πάω, φεύγω. Καλημέρα, τα λέμε αύριο, Παρασκευή, στις 6 το πρωί.

0: το κόκκινο.
1: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 8. Και 5. Στο κόκκινο.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ξεκινήσει υπό Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών από χθες το βράδυ, οπότε και ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέκυψε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου είχε διακομιστεί μετά από ανακοπή καρδιάς. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε το ζευγάρι ιατρών στο ιατρείο των οποίων φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή πριν διακομιστεί στο Ελπής, καθώς ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπευλήθη σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παθολογικό ιατρείο είχε με νόμιμη άδεια, όχι όμως για τη διενέργεια συγκεκριμένων θεραπείων. Η αστυνομία έχει σφραγίσει το σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα και σήμερα αναμένεται να συνεχίσει την έρευνα εξετάζοντας και άλλους μάρτυρες όπως οι εργαζόμενοι του ιατρείου, οι διασώστες αλλά και οι συγγενείς του δημοφιλούς τραγουδιστή. Περισσότερες απαντήσεις θα δώσουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών σκόρπισε θλίψη στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Φίλοι, συνεργάτες, πολιτικοί και άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του αποχαιρέτησαν τον λαϊκό καλλιτέχνη που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ο Γιώργος ήταν παιδί λαϊκής γειτονιάς. Αυτή την καταγωγή δεν την έκρυψε όταν έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές. Την πήρε μαζί του, σημειώνει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, σε ανάρτησή της για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται αυτές τις μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σειρά συναντήσεων θα έχει σήμερα με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Αύριο Παρασκευή στη 1 η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος. Στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυράβλους Patriot, επιχειρώντας να προστατεύσουν τη βάση και τις αμερικανικές δυνάμεις από τα εισερχόμενα πλήγματα. Η κλιμάκωση της έντασης προκάλεσε άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι στις διεθνείς αγορές. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά εάν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Πήρα κατά του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την αποστασιοποίηση από το συνεργάτη του Γιώργο Σιακαντάρη, αναφέροντας «Ο κύριος Τσίπρας έχει ροπή στο ψέμα». Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος, ανέφερε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Με άλλη μια αντιθεσμική μεθόδευση, η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε να αποτρέψει τη συνάντηση της Επιτροπής Βενετίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Υπουργείο Εξωτερικών προγραμμάτισε συνάντηση της εν λόγω Επιτροπής αποκλειστικά με τον γαλάζιο πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, Τάσο Μπαρτζόκα. Αλλά μετά από αίτημα της ίδιας της Επιτροπής της Βενετίας για παρουσία της αντιπολίτευσης, το Υπουργείο αναγκάστηκε να συμπεριλάβει, ενημερώνοντας τα κόμματα, λίγες ώρες μόλις πριν από την πραγματοποίηση της επίσκεψης. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 4 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε πάνω σε στάση της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, όπου περίμενε κόσμος να επιβιβαστεί. Σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι και στη λεκάνη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, νοσηλεύεται μια γυναίκα 21 ετών, ενώ οι υπόλοιπες 3 τραυματίες, ηλικίες 62, 50 και 17 ετών, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΤ, το τροχαίο συνέβη όταν λεωφορείο της γραμμής 28 έπεσε πάνω στη στάση Καν-Καν. Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Με τις καταθέσεις των συγγενών των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημήτριου Μασαλή και Σπύρου Βούλγαρη, ολοκληρώθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και οι δύο οικογένειες τόνισαν ότι σκότωσαν τα παιδιά τους πάνω από μία φορά, αναφερόμενες στην επιχείρηση σπήλωσης που ακολούθησε το θάνατό τους. Η δίκη διακόπηκε για τη Δευτέρα. Σήμερα Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα με το Phantom στην Τανάγρα. Η πρώτη κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στον πύργο, όπου συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια. Λίγες ώρες αργότερα, στις 4:30, η δεύτερη κηδεία θα πραγματοποιηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν αυτή τη ζημιά στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε και η πρώτη σακούλα και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε κάποιο ζώο. Στη διεθνή ενημέρωση, κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Περσικού κόλπου, με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας να ανακοινώνει επιθέσεις σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ των τάνκερ χτυπήθηκε και δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά από ντρόν στα ιρανικά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι δύο Έλληνες ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους, όπως και όλο το πλήρωμα. Στο μεταξύ, οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι μια νέα ζώνη απαγόρευσης στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, έπειτα από 2,5 χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού και μεγάλες επιτυχίες με τους Ερυθρόλευκους, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League το 2024, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ανακοίνωσαν χθες το βράδυ τη λήξη της συνεργασίας τους. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός είχε ήδη έτοιμη τη διάδοχη κατάσταση, καθώς τη θέση του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο αναλαμβάνει ο επίσης Βάσκος προπονητής Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία της με την ΚΑΕ ΑΕΚ για την Σανέλ Αρένα, με τους Ερυθρόλευκους να μετακομίζουν στα Νολιώσια μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του σταδίου ειρήνης και φιλίας.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική έθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 4 και βόρειο 5 μεταβλητή 4 και βόρειο 5 μποφόρ και θερμοκρασία 19 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9. Το μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Καλημέρα. Λοιπόν, καθίστε να μας δώσω τώρα. Ακούσαμε όλο το Silly Bully Boys από τους Tiger Lilies, όλο το σήμα. Το κάνουμε συχνά. Μετά βγαίνω στο μικρόφωνο και λέω την εξυπνάδα μου ότι το κάναμε για να ακούσουμε και το τέλος και το τέλος του τραγουδιού. Ψέματα σας λέω. Δεν το κάνουμε γι' αυτό. Το κάνουμε γιατί συνεννούμαστε εδώ με τη Σοφία ποια ηχητικά έχουμε, τι τραγούδια έχουμε και πιο πάνω. Ναι. Τι τραγούδια έχουμε, τι ηχητικά έχουμε. Μέχρι να τα βρούμε όλα, να συνεννοηθούμε, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε, με τι θα παίξουμε κτλ. Αφήνουμε το σήμα να παίζει και μετά βγαίνουμε και λέμε ψέματα. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι και τέταρτο, 8 και τέταρτο, και είναι 10 Σεπτεμβρίου 2026. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Πάμε γρήγορα, γιατί είπαμε ότι μία ώρα δεν μας φτάνει, ποτέ δεν φτάνει η μία ώρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως ξεκινάμε κάθε μέρα, πριν μπούμε στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Να σας πω κάτι πολύ... Όχι, να ξεκινήσουμε με το θέμα που θα ήθελα να ξεκινήσω. Πάλι με τους αριθμούς, με τους αγαπημένους μας αριθμούς. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα, σας βάζω στα δύσκολα κατευθείαν, σκαρφάλωσε στο 3,8% τον Αύγουστο του 2026. 3,8%. Καταγράφοντας νέα επιτάχυνση, με τη στέγαση, τις μεταφορές και την εστίαση να αποτελούν βασικές εστίες ανατιμήσεων. Ένα χρόνο νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2025, ο αντίστοιχος δείκτης, έτσι σας το λέω για να έχετε μια τάξη μεγέθους, ήταν στο 2,9%. Σχεδόν 1% πάνω δηλαδή, 0,9%. Το οποίο δεν είναι λίγο στατιστικά, είναι πολύ, πάρα πολύ. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός, πάμε τώρα, γιατί ποτέ δεν πρέπει να βλέπουμε τον πληθωρισμό απομονωμένο και αποκομμένο. Ο πληθωρισμός είναι σε άμεση συνάρτηση με τους μισθούς. Διότι από εκεί, από το συνδυασμό των δύο, από την εξίσωση προκύπτει η αγοραστική δύναμη των πολιτών, συνεπώς και η ποιότητα ζωής τους, γιατί τι να κάνουμε, δυστυχώς η αγοραστική δύναμη έχει να κάνει, είναι ευθέως συνδεδεμένη και με την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, σύμφωνα με την Eurostat, το μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα ήταν το 2024, μέχρι εκεί υπάρχουν στοιχεία, 18.000 ευρώ. 18.000 ευρώ. Έναντι 39.800 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπερδιπλάσιος δηλαδή. Υπερδιπλάσιος. Είμαστε 55% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και δεύτερος χαμηλότερος σε όλη την Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία. Τα ξέρετε, θα μου πείτε αυτά. Τα ξέρετε, αλλά καλό είναι να τα λέμε κάθε φορά. Η πραγματική ατομική κατανάλωση βρίσκεται περίπου στο 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με μόλις 6 χώρες χαμηλότερα. Ενώ ο κατώτατος μισθός, αυτόν που διαφημίζουμε συνεχώς ότι αυξάνουμε, σε όρους αγοραστικής δύναμης κατατάσσεται μόλις 14ος μεταξύ των 22 χωρών που διαθέτουν εθνικό κατώτατο μίσθο. Για 6 διαδοχικά τρίμηνα η αποταμίευση των οικοκυριών είναι αρνητική. Σύμφωνα με την Λεστάτ, ξαναλέω. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 το ποσοστό αποταμίευσης υποχώρησε στο 3,3%. Με απλά λόγια, τα νοικοκυριά ξοδεύουν εισόδημα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Την ίδια ώρα η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό στεγαστικής υπερεπιβάρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το υψηλότερο, ενώ το 19% του πληθυσμού αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς το σπίτι του. Και επειδή έρχεται πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας, οι τιμές των καυσίμων ήδη σπάνε κάθε ρεκόρ με την ανάφλεξη στα στενά του ορμούς, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολος θα είναι ενεργειακά ο χειμώνας, όταν πέρα από το καύσιμο στο όχημα με το οποίο μετακινείσαι, έχεις να επιβαρυνθείς και με τη θέρμανση του σπιτιού σου και κυρίως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, το κόστος καυσίμων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, και όσοι δεν το ξέρετε πρέπει να το μάθετε, ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και σε αυτό που ονομάζουμε ακρίβεια στην αγορά, στα προϊόντα, στα μαγαζιά, στην εστίαση, παντού. Όλα αυτά, ρεύμα καίνε, όλα αυτά και τα προϊόντα με αυτοκίνητα, με φορτηγά μετακινούνται, τα αυτοφορτηγά και είναι πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Και ο καθένας μετά, για να αντεπεξέλθει, ανεβάζει και αυτό στις τιμές, είτε έχει ένα εστιατόριο, είτε έχει ένα σπίτι που τον νοικιάζει, ανεβάζει τα νίκια κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν κατάλαβα ποτέ
πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεσαι αυτό που κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, και να κλείνεις τα μάτια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μια που τα λέμε, να πούμε για παράδειγμα, η ΔΕΗ, μέσα σε όλα αυτά, αφού μιλάμε για το ενεργειακό, ανακοίνωσε αύξηση 20% στα κέρδη για φέτος, δηλαδή ανακοίνωσε κέρδη πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια προφόρων το εξάμηνο. Προφόρων το εξάμηνο. Δηλαδή, σας έλεγα χθες ότι μέσα σε όλη αυτή την κρίση, και για εξωγενείς παράγοντες όπως είναι η ανάφλεξη στα στενά του Ορμούς και ο πόλεμος στην Ουκρανία, την ώρα λοιπόν που οι τιμές σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, την ώρα που ο πληθωρισμός είναι στο 3,9%, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 3,8%, συγγνώμη, σχεδόν 1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, την ίδια ώρα η ΔΕΗ ανακοινώνει κέρδη 1,2 δισεκατομμύριων ευρώ προφόρων μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Την ίδια ώρα τα δύο δηληστήρια της χώρας ανακοινώνουν αύξηση κερδών 948%. Την ίδια ώρα. Δηλαδή, για κάποιους η κρίση, από όποιο παράγοντα και προέρχεται, από όποια αιτία και προέρχεται, για κάποιους η κρίση είναι πληρώστε, για κάποιους είναι κέρδος. Και όχι για κάποιους γενικός και αορίστος, για τα δύο δηληστήρια της χώρας, για τις 5 εταιρείες ενέργειας της χώρας. Έτσι, λοιπόν. Τι άλλο. Η χώρα παραμένει, μια που λέμε για την ενέργεια, παραμένει χωρίς αποθήκευση ενέργειας. Οπότε η φθηνή πράσινη ενέργεια που πέφτει στο σύστημα υπετιέται στα σκουπίδια οι πολίτες στις γειτονικές χώρες. Την ίδια ώρα η Βουλγαρία, που πάνω κάτω μαζί είμαστε εκεί στους δείχτες της φτώχειας, έχει δεκαπλάσια αποθηκευτική ικανότητα. Εμείς αφήσαμε και πέρασε το Ταμείο Ανάπτυξης χωρίς να κάνουμε τίποτα σε σχέση με την αποθήκευση. Ενώ έχουμε γεμίσει τη χώρα με τα φωτοβολταϊκά. Τα ξέρετε, τα λέμε κάθε μέρα σχεδόν. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Και μια παράληψη τώρα, πριν βάλουμε ένα τραγούδι, μια παράληψη για χθες, από χθες. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα για το παλαιστινιακό ζήτημα. Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση χρηματοδοτεί, γιατί περί αυτού πρόκειται, την Ισραηλινή πολιτική μηχανή, όταν πας και κάνεις την επιλογή να δώσεις 3,8 δις για το θόλο του Αχιλλέα, προφανώς χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή του Ισραήλ. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε την κουβέντα αυτή, όσο θέλετε και όπου θέλετε, να πει ο καθένας την άποψή του. Την ώρα λοιπόν που το κάνεις αυτό, έχουμε τη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία κατηγόρησε δημόσια το συγχρονιστικό καθεστώς κατοχής στην Παλαιστίνη, ότι εφαρμόζει σχέδιο εθνοκάθαρσης, που το εφαρμόζει σε βάρος του Παλαιστινιακού πληθυσμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και μαζί με άλλες 10 ευρωπαϊκές χώρες, σημειώστε τις, Μεγάλη Βρετανία, είπαμε, Βρετανία, Γαλλία, Δανία, Ισπανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία και Καναδά, ανακοίνωσαν την επιβολή σκληρών οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων κατά των τρομοκρατών, επίκων και του κράτους Απαρχάιντ που το στηρίζει. Είναι πάρα πολύ λυπηρό που η Ελλάδα δεν βρίσκεται μεταξύ αυτών των χωρών. Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Είναι πάρα πολύ λυπηρό που η κυβέρνηση επιλέγει να σπάσει αυτή την μακραίωνη παράδοση της Ελλάδος ως ένας κράτος πυλώνας του διεθνούς δικαίου. Όλες οι κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως προσήμου, από τη μεταπολίτευση και μετά, ήταν σταθερά στο πλευρό του διεθνούς δικαίου. Απέναντι στις τουρκικές αιτιάσεις, το βασικό μας επιχείρημα ήταν το διεθνές δίκαιο. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρώτη κυβέρνηση που κλείνει τα μάτια στο διεθνές δίκαιο και συντάσσεται με την άλλη πλευρά. Για δικούς της λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε. Αλλά το εθνικό συμφέρον είναι μια πολύ ευρεία έννοια. Δεν ξέρω πώς υπηρετείται καλύτερα το εθνικό συμφέρον. Υπηρετείται καλύτερα κλείνοντας τα μάτια στο ό,τι κάνει το σιωνιστικό καθεστώς. Επειδή η συγκυρία αυτή τη στιγμή λειτουργεί υπέρ αυτού ή νομίζει η κυβέρνηση ότι λειτουργεί υπέρ αυτού, επειδή ο εχθρός του εχθρού μου, φίλου μου κτλ. Και τα ξέρετε, ή υπηρετείς καλύτερα τα εθνικά συμφέροντα, μένει σταθερά στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, όπως έκαναν όλες οι κυβερνήσεις τις προηγούμενες δεκαετίες. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα το πληρώσουμε σε βάθος χρόνου, γιατί σε βάθος χρόνου φαίνονται οι πραγματικές επιπτώσεις και η ορθότητα των πολιτικών. Λοιπόν, να πάμε να μας βάλει, για να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Καλημέρα καταρχάς σε όλους. Καλημέρα. Ναι.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Το κόκκινο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία.

0: και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: .5 και 5 στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών να πάρουμε μια γεύση από την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα και πάλι. Δύσκολη κατάσταση όσο περνούν οι μέρες και προσπαθούμε να συντονιστούμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Δαφνί, λεωφόρο Αθηνών, από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Έχει αυξημένη κίνηση. Επίσης έχει καθυστερήσεις από τη λεωφόρο Αθηνών πάλι από τα ΤΕΗ του Εγάλεω μέχρι και τον Κηφισό. Ο Κηφισός από το Εγάλεω μέχρι και τη Μεταμόρφωση, η Αττική Οδό από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι και το Χαλάνδρι, έχει αρκετή κίνηση. Η Μεσογείων, η Κατεχάκη έχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, μικρές καθυστερήσεις έχει η Αλεξάνδρα, Σταδίου και Πανεπιστημίου και αυξημένη κίνηση παρατηρείται και περιμετρικά του Πειραιά.
3: Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ είχα μια απορία και ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση τώρα.
4: Άμα μπορούμε να σας κλείσουμε.
3: Μπορείτε, είμαι σίγουρος. Πάντοτε χρόνια είχα την απορία γιατί άκουγα από όσους λέγανε την κίνηση στα ραδιόφωνα το πρωί. Αποφύγετε τους δρόμους αυτούς που έχουν πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Έχετε δυνατότητα ένας Αθηναίος να αποφύγει τους κεντρικούς δρόμους πηγαίνοντας τη δουλειά του, να πάει και να μην βρει κίνηση? Υπάρχει αυτό? Ή το λέμε έτσι για να το λέμε?
4: Πλέον δεν νομίζω ότι θα βρει δρόμο που να μην έχει κίνηση.
3: Ναι, και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, ναι.
4: Δηλαδή παρατηρούνται και μικρά στενάκια και μικρά δρόμοι ότι πάλι...
3: Και αυτά αποτηλιαρισμένα είναι.
4: Ναι, αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
3: Λοιπόν, ωραία, με επιβεβαιώσατε. Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εντάξει, τώρα από εδώ και στο εξής, αυτή θα είναι η κατάσταση. Κάθε σύνδεση που θα κάνουμε με το Ραδιοταξί Παρθενών, αυτό θα ακούμε. Τους δρόμους που είναι αποτελιαρισμένοι. Και πάμε να μπούμε στο πολιτικό τώρα σκηνικό. Και για να το κάνουμε αυτό, θα μας βάλει η Σοφία μας εδώ ένα site, ένα ηχητικό πορτοσάλτε. Ο αγαπημένος μας Άρης. Για να μας βάλει με το ό,τι να είναι αυτό, του Άρη. Να μας βάλει στην κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε, γιατί το ξέρετε κι εσείς, είμαστε εν μέσω της ΔΕΘ. Χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου της Ελλάς, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, δεν είναι, κορίτσια? Καλά δεν λέω? Σήμερα και αύριο λοιπόν έχουμε την άνοδο της διάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ρένας Ντούρου και του Νίκου Παπά στη ΔΕΘ, όπου θα παρακολουθήσουμε και τα καθιερωμένα, δηλαδή την κεντρική ομιλία και την επόμενη μέρα τη συνέντευξη τύπου. Οπότε. Γίνονται πραγματάκια στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε να μας βάλει ο συνάδελφος Άρης, ο φίλτατος Άρης, να μπούμε.
5: Αυτή την πιθανή συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, την κυβερνητική, τη βλέπεις εσύ? Λέει ο κύριος Γιακαντάρης.
6: Το μεγάλο συνασπισμό.
7: Εάν λάβω υπόψη ότι...
5: Ενδιαφέρον θα είχε πάντως.
7: Εγώ δεν συμμετέχω, αλλά ακούω όμως ότι στα μεγάλα σαλόνια είναι ένα έργο το οποίο συζητείται. Εμένα ήμουν σε... Μέσα Ιουλίου είμαι σε μια βραδιά σε ένα σπίτι γιατρού στη Φιλοθέη.
6: Ναι.
7: Γιατρού, ο οποίος καλεί τον Κωστή Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης θα μας... Ωραία. Να μιλήσει στο κοινό. Και είχαν μας... Είναι μια τύπου προεκλογική. Πώς γίνονται,
6: ναι.
7: Πώς μαζεύονται σε μεγάλα σπίτια.
6: Ναι, σπίτια, ναι.
7: Μπράβο, εκεί λοιπόν στον ωραίο κήπο αυτό της Φιλοθέης, στο σπίτι του Ζεύγους αυτού του γιατρού, καλησπέριζω κάποιους ανθρώπους, με καλησπέριζουν κάποιοι και έρχεται ένας κύριος τον οποίο δεν γνωρίζω, φίλος με κάποιον άλλον, και μου λέει έτοιμη συνεργασία Τσίπρα Μητσοτάκη. Mm-hmm. Του λέω για ξαναπάρτο. Και οικοδομούμε συζήτηση πάνω σε αυτό το σενάριο.
5: Τι επιχειρηματολογούσε υπέρ?
7: Από ό,τι καταλάβω, ο άνθρωπος το είχε συζητήσει. Δηλαδή, δεν του, πρώτα απ' όλα δεν
6: άρα
7: του φαινόταν
6: κάπου
7: ξένο.
6: Κουβεντιάζεται αυτό,
7: δεν του φαινό, πρώτα απ' όλα δεν του φαινόταν. Ο ίδιος δηλαδή το έλεγε με έναν τόνο ότι αυτό δύναται να συμβεί.
6: Ναι, μα δεν είναι κάτι ξένο.
7: Πάνω, ναι. Το βρίσκε λογικό. Ναι. Ότι δηλαδή μπροστά σε μια κατάσταση ακυβερνησίας να έρθουν οι δύο.
5: Πού μπορεί να συζητείτε ένα τέτοιο σενάριο, άμα δεν συζητείτε μεταξύ των κομμάτων.
6: Πρώτα
5: σε τι χώρους,
6: στα σαλόνια
7: εκεί,
6: πρώτα στα σαλόνια.
7: Ξεκινούν από τα σαλόνια στα οποία προσέρχονται τα μέλη των κομμάτων.
5: Ντακάπο πρώτα
7: το Ντακάπο είναι ένα ωραίο περιβάλλον, αλλά υπάρχουν και τα σαλόνια στα δείπνα, τα οποία καλούνται οι πολιτικοί να μάθουν οι συντετημόνες ποια είναι η γνώμη τους.
6: Ζυμώνονται εκεί.
7: Και αρχίζει η ζύμωση
5: του Χατζηδάκη του τόπου.
8: Μανά.
3: Δηλαδή, ακούστε τώρα να δείτε πολιτικό ρεπορτάζ, παρακαλώ. Ακούστε. Και πολιτικό σχόλιο στην εκπομπή, δημοσιογράφο. Πού ειδικεύεται στο πολιτικό ρεπορτάζ? Σε ένα σπίτι μεγαλογιατρού, νεοδημοκράτη, έτσι όπως καταλαβαίνετε, στη Φιλοθέη, γιατί δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο εκτός από νεοδημοκράτη ένας μεγαλογιατρός, ο οποίος καλεί στο σπίτι του στη Φιλοθέη, στον ωραίο του κήπο, όπως λέει ο Άρης, τον κύριο Χατζηδάκη για να τους μιλήσει. Έτσι, ήταν ένα event νεοδημοκρατικό. Ο Χατζηδάκης πήγε εκεί για να πάρει τα ψηφαλάκια του. Τέλος πάντων, και μέσα εκεί έρχεται κάποιος άγνωστος, δεν μας λέει ποιος, και του λέει αυτό που του λέει, που είπε ο Άρης. Λοιπόν, πρέπει να έχεις πέσει πολύ πανικό στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Διότι αν η πηγή μας είναι ο μεγαλογιατρός στο σπίτι στη Φιλοθέη με τον ωραίο κήπο, καταλαβαίνετε. Έτσι. Εγώ, για παράδειγμα, έχω ένα μηχανικό στο συνεργείο στην Κυψέλη που μου λέει ότι ο Κυριάκος καλοβλέπει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη και με την Αφροδίτη. Και αν δεν φτάσουν τα κουβιτιά, έχει καβάτζα τον Τελοπόν από το Βλαντιβοστόκ. Λέτε να βγω να το πω στην εκπομπή μου. Δηλαδή, θέλω να πω να σοβαρευτούμε λίγο. Ας κάνω μια εκτίμηση. Εγώ δεν το ξέρω. Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρω ότι έγινε είδηση. Και έγινε είδηση εξαιτίας μιας δήλωσης του κ. Σιακαντάρη. Όπου από εκεί πιαστήκαν όποιοι πιαστήκαν και ο καθένας το μεταφέρει όπως θέλει να το μεταφέρει και ανάλογα με τα συμφέροντα που θέλει να εξυπηρετήσει. Θα σας πω τι κατά τη γνώμη μου ισχύει και ο καθένας σας βγάλει το συμπέρασμά του. Η δήλωση Σιακαντάρη, γιατρός στη Φιλοθέη δεν έχω, το ξεκαθαρίζω έτσι, ως πηγή. Ο κύριος Σιακαντάρης κάθισε και άκουσε με πολύ προσοχή τη δήλωσή του. Αναφέρθηκε στις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία Άνχαλτ και στο δίλημα του Ντιλίνκε να συνεργαστεί με το Τσέντεου και το S5 προκειμένου να αποφύγουν μια ακροδεξιά κυβέρνηση του AFD. Δηλαδή να συνεργαστεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, τα λέμε τα ονόματά τους, το Ντιλίν και το κόμμα της αριστεράς, και το S5, το κόμμα που κυβερνά σήμερα, με τον κύριο Μέρτς. Όλοι αυτοί να συνεργαστούν μαζί τους για να κάνουν μια κυβέρνηση τοπική στο κρατήδιο αυτό, για να γλιτώσουν την κυβέρνηση από το AFD, η οποία θα γίνει, πιο πιθανό αν γίνει, θα γίνει με την κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, που έφυγε από το Ντιλίν και έκανε ένα δικό της κόμμα, το οποίο κατάφερε όντως να μπει στο κοινοβούλιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Μια τοπική κυβέρνηση και ένα μέρος εκεί στη Γερμανία, το οποίο παραδοσιακά από την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ και μετά βγάζει ακροδεξιά, έτσι. Δεν είναι, πέσαμε τώρα ξαφνικά από τα σύννεφα για το συγκεκριμένο κρατήδιο, αλλά απλά έχει αυξητική τάση το ποσοστό του AFD, όπως έχει σε όλα τα κρατήδια στη Γερμανία. Λοιπόν, ο κ. Σιακαντάρης αναφέρθηκε σε αυτό. Χρησιμοποίησε μάλιστα και ένα ιστορικό παράδειγμα για την άνοδο του ναζισμού στο Μεσοπόλεμο στη Γερμανία. Τώρα, γιατί κάποιοι ερμηνεύουν τη δήλωση αυτή ως άνοιγμα της πόρτας στη Νέα Δημοκρατία, θα την ψάξει ο καθένας στα πολιτικά κομματικά παιχνίδια. Εγώ πιστεύω πως αν υπήρχε, σας το λέω αυτό το πράγμα, πιστεύω πως αν υπήρχε μία περίπτωση, η δήλωση Σιακαντάρη να ήταν προϊόν επεξεργασίας και όχι άγνοια του το πώς λειτουργεί το πολιτικό επικοινωνιακό σύστημα στη χώρα, απλή βλακεία δηλαδή, να το πω έτσι, έχει να κάνει με το κλείσιμο του ματιού της Ελλάς στους δυσαρεστημένους κεντρώους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πάρα πολύ, πιστέψτε με. Γεμάτα είναι τα data centers των δημοσκόπων από αυτούς. Όπως και ψηφοφόρους που μετακινούνται δεξιότερα της δεξιάς πολυκατοικίας. Οπότε το κερασάκι είναι ψηφίστε μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη που έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τον επερχόμενο κίνδυνο. Η πολιτική είναι παιχνίδι επικοινωνίας. Και οι δηλώσεις των πολιτικών πολλές φορές γίνονται μετά από παρενέσεις από τους δημοσκόπους, οι οποίοι μετράνε το τι συμβαίνει. Η Νέα Δημοκρατία φιλορροεί από το 41% κάτι, το θυμάστε, έχει φτάσει τώρα να είναι στο 25%. και ενδεχομένως να πάει και πιο κάτω. Φιλιορροή είτε προς τα δεξιά της, κυρίως περισσότερο προς τα δεξιά της, και περιμένουμε να δούμε όταν γίνει και το κόμμα Σαμαρά. Φιλιορροή όμως και από κεντρώους ψηφοφόρους ή καραμαλικούς, οι οποίοι δεν θέλουν και δεν μπορούν να συνεχιστεί αυτό με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε αυτούς λοιπόν μπορεί η δήλωση του κ. Σιακαντάρη να κλείνει το μάτι. Να έγινε και εμένα. Αν δεν είναι προϊόν βλακείας, δεν το ξέρω. Κάνω μια υπόθεση εργασίας. Τα υπόλοιπα περί συνεργασίας και τα λοιπά είναι σε χλαμάρες. Το διέψευσε νομίζω χθες μεταυγδελημίας και ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, αυτό μπορεί να είναι το κερασάκι της δήλωσης. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, πνιγμένοι, οι Πορτοσάλτη και ο Μητσοτάκης από τα μαλλιά τους πιάνονται. Το επιχείρημα βεβαίως της κεντρώας μετατόπισης και αναδίπλωσης της Ελλάς του κ. Τσίπρα, όπως καταλαβαίνετε, θα το ψωνίσει και η υπόλοιπη αριστερά εκτός της Ελλάς. Και εδώ και ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ψωνίσει. Και αν θέλετε την άποψή μου, καλά θα κάνει να το ψωνίσει, για να μπορέσει να απευθυνθεί στα αριστερά αντανακλαστικά εντός της Ελλάς. Έτσι είναι η πολιτική. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα ήταν αφέλεια να πιστέψει κάποιος, πραγματικά θα ήταν αφέλεια να πιστέψει κάποιος ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές και να μην πάει λελογισμένα, αντιπαραθετικά, κόσμια και ευγενικά με την Ελλάς του κ. Τσίπρα. Μην πάει αντιπαραθετικά, δεν γίνεται. Δεν γίνονται. Οι ίδια δεξαμενοί είναι, από τις ίδιες δεξαμενές θα ψαρεύουν. Οπότε, όταν βρίσκονται δύο ψαράδες στην ίδια βάρκα, προφανώς πρέπει να διευθετηθεί και ο χώρος, να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Πάντως, ο κ. Σιακαντάρης ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάς. Το όνομά του χθες αφαιρέθηκε από τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Να υποθέσω ότι έγινε κοινή συνενέση αυτό. Και ο ίδιος έκανε μια δήλωση ότι δεν είναι μέλος των κορυφαίων οργάνων του κόμματος. Ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Υπήρχε το όνομά του. Μεταξύ των 400, δεν ξέρω πώς ήταν. Ακριβώς κάπου εκεί ήταν το νούμερο. Για την ουσία του πράγματος στην Ελλάδα, αν θες να κυβερνήσεις, πρέπει να συμμαχήσεις με ένα-δυο τζάκια της οικονομικής ελίτ και να κάνεις μερικά λεκτικά lifting, αφαιρώντας εχμές, γωνίες και κάθε τι που ερεθίζει τους έχοντες και κατέχοντες και τα μηδιακά τους υπερόπλα. Το ξέρετε. Είναι κοινός τόπος, το ξέρουμε όλοι. Από κάπου κερδίζεις, από κάπου αλλού χάνεις. Αν κερδίσεις δύο και χάσεις ένα, είσαι κερδισμένος. Αυτά έχει ο κυβερνητισμός ως άθλημα. Αν θέλεις, λέω αν θέλεις να φτάσεις στα play-offs και να πάρεις τίτλο. Αν θέλεις απλά να μην πέσεις κατηγορία, βάζεις μπροστά το ηθικό πλεονέκτημα και πουλάς την αλήθεια σου και όποιος την αγοράσει. Αυτή είναι η σκληρή, πικρή αλήθεια. Θα πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε σοβαρά γιατί στην Ελλάδα στήσαμε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό όπου για να μπορέσει να κυβερνήσει κάποιος πρέπει να συνδικολογήσει με κάποιους από την πολιτικο-οικονομική ελίτ και κατέχοντες μίντια ή γιατί πρέπει να λιάνει τις γωνίες του, πάντοτε αριστερές, πάντοτε κοινωνικές γωνίες, ώστε να μπορέσει να γίνει αρεστός και να μην τρομοκρατήσει τις οικονομικές ελίτ της χώρας ή τις ελίτ της διεθνούς σκηνής για να μας πάρουν τα σόβρακα, να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα και η πραγματική συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει. Τα υπόλοιπα τι να σας πω τώρα. Εντάξει. Γίνονται και κάποια πράγματα τα οποία τώρα βγαίνει ο κύριος Σιακαντάρης, σας το είπα πριν, και λέει ότι μα εγώ δεν ήμουν μέλος των οργάνων της Ελλάδας. Είπαμε καταρχάς ήτανε. Χθες αφαιρέθηκε. Και δεύτερον, άμα δεν είναι μέλος της Ελλάδας, ως τι βγαίνει στα κανάλια, γιατί το φωνάζουν τα κανάλια. Δεν το ξέρει, δεν το γνωρίζει ο ίδιος ότι τον φωνάζουν γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Άσπαντα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε την Τώρα Μπακογιάννη και τα εκβιαστικά διλήμματα, έτσι ακριβώς όπως μπαίνουν. Γιατί τα εκβιαστικά διλήμματα θα αρχίσουν να μπαίνουν με τεπιτάσεως και με πάρα πολύ μεγάλη ένταση όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Πάμε να την ακούσουμε.
9: Γίνεται ένα χάος και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Έλληνας θα ψηφίσει αστάθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν σας λέω αν είναι καλύτερος ή δεν ξέρω τι. Αστάθεια σίγουρα δεν υπάρχει.
10: Σταθερή κυβέρνηση σε αυτό το περιβάλλον.
9: Εδώ είναι το ερώτημα. Mm-hmm. Και αυτό το ερώτημα θα τεθεί πάρα πολύ έτσι ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εχθές πήγα να πάθω εγκεφαλικό. Mm-hmm. 44% το ΑΕΦΔ.
10: Το ΑΕΦΔ, λέτε.
9: 44%.
3: Αυτά είναι τα εκβιαστικά διλήμματα. Ο καθένας τα λέει με τον τρόπο του. Ο κύριος Φλωρίδης τα είπε με πάρα πολύ. Με τον δικό του τρόπο, με τον άκομψο τρόπο. Η κυρία Μπακογιάννη τα λέει λίγο πιο κομιλφό, να το πω έτσι. Πριν σχολιάσουμε όλο αυτό και τα εκβιαστικά διλήμματα, να ακούσουμε, μας βάλει η Σοφία και τον Φλωρίδη, το ηχητικό του, ό,τι να είναι του κύριου Φλωρίδη. Εκεί να δείτε πώς μπαίνει το εκβιαστικό δίλημα και με τι άκομψο τρόπο μπαίνει.
10: Δηλαδή, πώς θα βοηθήσω, λοιπόν, πώς θα βοηθήσω τα πράγματα. Εκεί είμαστε τώρα, δεν έχει. Δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Εν πάση περιπτώσει, η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι εάν.
11: Ντου από δεν θα κάνουν, δηλαδή. Θα κάνουν επίθεση οι Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
10: Μισό λεπτό, να σα πω κάτι.
11: Να κλείσουμε και μα πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
10: Όχι, όχι, δεν σα. Με βάση την ιστορία μιλάω. Λοιπόν, εάν το 2000 που έγινε το ντου από την Τουρκία με του μετανάστε. Ντου κανονικό δεν ήταν κενό.
11: Το 2020 εννοείται.
10: Α, το 2020, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ναι. Με συγχωρείτε. Το 2020 που έγινε το ντου από τον Εύρο. Λοιπόν, ετοιμάστε κανένα 100, 200, 300 χιλιάδες να μπουν. Αυτό τι ήτανε. Ήτανε κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι η χώρα θα καταλύονταν και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά.
11: Ναι.
10: Εάν την περίοδο που βγήκε το σκάφος τους, εκείνη την περίοδο, την ίδια, ναι, λίγο μετά.
12: Ο Ρίτς Ρέις, λέτε, τότε.
10: Ναι, που βγήκε για να κάνει έρευνες προσβάλλοντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δεν είχαμε κυβέρνηση εδώ να βγάλει το στόλο έξω.
12: Μα καλά, υπάρχει Ελλάδα περίπτωση θα να μην έχουμε κυβέρνηση η οποία να υπερασπιστεί
10: ενδεχόμενα
12: τέτοια δικαιώματα
10: της χώρας. Άλλο λέω. Φανταστείτε λοιπόν να πας σε ακυβερνησία, επειδή δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, και τότε θα είσαι εκτεθειμένος. Θυμίζω τα είμαι.
13: Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γενικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του ο Νίκονας.
14: Ω, πάρε μεγάλε.
13: Αλλά.
3: Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά σκεφτόμουν χθες ακούγοντας τη δήλωση του κ. Φλωρίδη, να αξίζει τον κόπο να το σχολιάσει σοβαρά. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το καλύτερο είναι να το βάλουμε το τζιγκλάκι με τον Νίκα Μανίκα, γιατί πιο προς τα εκεί παραπέμπει η δήλωση του κ. Φλωρίδη. Όμως επειδή η χώρα δεν είναι ένας δημοσιογράφος που κάνει μια εκπομπή και είναι μπροστά στο δίλημα αν θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με αυτά που λέει, τα σόβαρα που λέει ο κ. Και άκρος επικίνδυνα που λέει ο κ. Φλωρίδη, η χώρα έχει. Έχει θεσμούς, η χώρα αφορά 9 εκατομμύρια πολίτες. Περιμένω σήμερα, περίμενα και χθες, αλλά περιμένω σήμερα μετά τη δήλωση του κ. Φλωρίδη, να βγει ο κ. Δένδιας και να βγουν και οι εκπρόσωποι, ο αρχηγός του ΓΕΣ, και να διαβεβαιώσουν τον ελληνικό λαό ότι όποιος και αν είναι η κυβέρνηση, όσο και αν χρειαστεί μετά τις εκλογές για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, όσο χρονικό διάστημα και να χρειαστεί για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Οι ελληνικές υπηρεσίες, ο ελληνικός στρατός είναι εδώ και λειτουργεί ανεξάρτητα με την οποιαδήποτε κεντρική εξουσία και μπορεί να προασπίσει τα συμφέροντα, τα εθνικά συμφέροντα. Έπρεπε ήδη να το έχουν κάνει. Και ο κύριος Φλωρίδης έπρεπε να έχει πάει σπίτι του μετά από αυτή τη δήλωση. Σε ένα σοβαρό κράτος με μια σοβαρή κυβέρνηση. Εδώ είναι ασόβαρη η κυβέρνηση. Είναι ασόβαρη μόνο γιατί έκανε υπουργό τον κύριο Φλωρίδη. Και επιβεβαιώνεται από αυτές τις δηλώσεις, τις οποίες κάνει ο κ. Φλωρίδης. Σας ξαναλέω, δεν έχει νόημα να μπει στη Βάσανο να σχολιάσεις τις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη, ούτε για το θέμα της εισβολής, όπως λέει στον Εύρο. Δεν έχει νόημα να το σχολιάσεις. Ούτε τίποτα, απολύτως. Σκεφτόμουν να μπεις και να πεις, μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Θυμάστε το 16 που μπήκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο μετανάστες στη χώρα. Και τι έγινε τότε με την τότε κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ. Και με την ειδωμένη, να σας θυμίσω. Αλλά μετά είπα όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν μπορείς να σχολιάζεις τόσο ασόβαρες δηλώσεις ενός πολιτικού. Και δυστυχώς δεν είναι απλός πολιτικός, είναι υπουργός δικαιοσύνης της χώρας ο κ. Φλωρίδης. Τι να σας πω. Πραγματικά. Ας το αποφορτήσουμε λίγο να ακούσουμε τον κ. Δωδωδονή, ο οποίος σχολιάζει, και αυτό θυμάστε το τηλεφώνημα 3 ώρα το πρωί, άλλο εκβιαστικό δίλημα του ίδιου του Πρωθυπουργού, γιατί αυτός έχει δώσει το σήμα και γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι αν χτυπήσει 3 ώρα το πρωί, ποιος θα το σηκώσει. Για να ακούσουμε τον κύριο Δοδονή, ποιος θα το σηκώσει.
15: Γιατί βλέπω ότι το έχετε ρίξει όλοι στο lifestyle και δεν ξέρω για το τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί. Πάντως, αν χτυπήσει το Instagram στις 3 το πρωί, μάλλον θα είναι από τη νέα κουρασαντερή της κυρίας Ιωάννας Τούνη. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ναι, Τα ήθελε ο ποπός τους. Πραγματικά. Γιατί έβαλε και ο κύριος Μητσοτάκης, έβαλε και την κυρία Ιωάννα Τούνη στο παιχνίδι, το πολιτικό. Και την κουρασαντέρη που άνοιξε στο Παρίσι. Λοιπόν, και πάμε και στο. Μια που είμαστε στο Πασόκ του κυρίου Δοδονή. Έπεσα πάνω σε ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη μια υποψήφια με το Πασόκ. Κέλλη Σταμούλη. Έχει κάνει τρεντάρι στα social media. Και πήγε στο Ζαχαρό. Για ακούστε και αυτό το απόσπασμα, παρακαλώ.
14: Κατηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ακριβώς, ότι δεν έχει χιούμορ, ότι είναι στριφνός συνεχώς.
16: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
14: Είναι στριφνός.
16: Στριφνός καθόλου, όχι.
14: Έχει χιούμορ.
16: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
16: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
14: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
16: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό. Και έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.
14: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
16: Έχει πολύ καλή φωνή.
14: Ναι, ναι,
16: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
14: Α, την ερωτική, είναι ερωτικός τραγουδιστής.
17: Μανάμανα.
3: Μη χειρότερο πραγματικά. Μη χειρότερο. Τι να σας πω τώρα πραγματικά. Δεν ξέρω και αυτό πώς να το σχολιάσω. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα να είσαι ένας παλιός Πασόκος του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, και να κάθεσαι να βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό. Και αυτά τα ζαχαρούχο γάλα τον είπε. Ζαχαρούχο γάλα τον είπε. Και όλους αυτούς τους υποψηφίους που μαζεύει ο πρόεδρος Ανδρουλάκης για τις επόμενες εκλογές. Τι να πω. Κάθε καιρός και τα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε στο. Λίγο να σοβαρευτούμε. Πάμε στο Action να ακούσουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό ηχητικό πριν τελειώσουμε, γιατί πάμε και στο τέλος σιγά-σιγά. Τον Δημήτρη Σαββίδη, ίσως τον ξέρετε. Οι περισσότεροι τον έχετε συναντήσει στα social media. Ο TikToker από την Ολλανδία που ξεκίνησε την καριέρα του στα social media σχολιάζοντας το τι συμβαίνει στην Ολλανδία και το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Όμως αυτή τη φορά σχολίασε ορθώς, κατά τη γνώμη μου, την αντιμετώπιση που είχε από τα κανάλια τότε και τώρα. Ακούστε το και θα το σχολιάσω.
18: Ρε παιδιά, σπάω το κεφάλι μου να βρω τι διαφορά έχει η στάση του δημοσιογράφου όταν φιλοξένησε εμένα πριν δύο χρόνια.
19: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Φεύγετε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.
18: Σε σχέση με τη στάση που είχε χθες με καλεσμένο τον γνωστό υπουργό.
20: Θα ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μίρλα.
18: Εδώ το απόσπασμα πριν δύο χρόνια, όταν με κάλεσε να μιλήσω για τις φθηνότερες τιμές στην Ολλανδία σε σχέση με την Ελλάδα.
21: Όλο το σεβασμό και με όλο το θάρρος, στην Ελλάδα δεν θα αλλάζει τίποτα όσο εσείς οι έχοντες τη δύναμη, οι δημοσιογράφοι και τη δυνατότητα να εκθέσετε τους πολιτικούς οι οποίοι χειραγωγούν ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετούν, δεν θα αλλάζει τίποτα. Κύριε Υποφάντη, το 19 εσείς ήσασταν σε ένα άλλο κανάλι, κάνατε μάχη με δημοσιογραφία, σας θυμάμαι τώρα, στυλιτεύοντας την τότε κυβέρνηση και καλώς κάνατε για όλα τα κακό σκήμενα τότε, όμως από το 19 μέχρι το 22 παραμείνατε στο ίδιο κανάλι και δεν κάνατε την ίδια κριτική. Δύο χρόνια αργότερα
19: Τι δεν κάναμε?
21: Την ίδια κριτική.
19: Δεν έχετε ιδέα αν κάναμε την ίδια κριτική ή όχι. Πρώτον. Δεύτερον. Δεύτερον. Όπα. Θα απαντήσουμε τώρα. Τώρα μιλάτε για μένα. Τώρα μιλάτε με μένα. Τώρα μιλάτε με μένα. Μισό. Θα απαντήσω.
21: 10 δευτερόλεπτα.
19: Ούτε 10. Τώρα θα απαντήσω εγώ και μετά θα πείτε.
21: Δεν είναι διάλογο.
19: Δεν είναι διάλογο. Θα απαντήσω. Ακούστε κάτι. Έχασε εκατομμύρια κόσμου. Σταματήστε. Και ακούστε τώρα. Είπατε για να κάνω διάλογο. Έχασε εκατομμύρια κόσμο. Ευχαριστούμε. Φεύγετε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.
18: Και εδώ το απόσπασμα από χθες με τον Υπουργό.
22: Εμείς
23: δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
22: Εμείς
23: όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
22: Εμείς.
23: Ή εσύ ποιος άλλος. Να μην
22: αναδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
23: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιους φόρους.
22: Έχει το Μητσοτάκη,
23: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
22: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
23: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μην πω τη λέξη που ήρθα από στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
19: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
23: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
19: Και έχουμε
23: την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
18: Βλέπετε μήπως εσείς τη διαφορά, γιατί εγώ έχω σπάσει το κεφάλι μου και δεν μπορώ να τη βρω. Να είστε καλά.
3: Αυτά. Έχει άδικο? Όχι, προφανώς δεν έχει καθόλου άδικο. Λοιπόν, αυτά τους είπε ο κύριος Γεωργιάδης μέσα στο στούντιο και καθόταν και τον ακούγανε. Και ο υποφάντης καθόταν και τον άκουγε. Λοιπόν, ναι, όπως ρωτάει ο Γιώργος εδώ στο Viper, έχει μια ειλικρινή απορία αν στην είσοδο των καναλιών έχει αλκοτέστ. Έχει, ναι, και όποιος είναι νυφάλιος δεν μπαίνει μέσα, ο Γιώργο μου. Αυτή και είχε καταντήσει και η πολιτική ζωή του τόπου σε μεγάλο βαθμό, έτσι, γιατί μην τα τσοβαλιάζουμε. Τα είδαμε πριν με την υποψήφια αυτή του Πασόκ που θεωρεί τον Ανδρουλάκη ζαχαρούχο γάλα. Ζαχαρούχο γάλα, καλά θυμάμαι. Λοιπόν, και μάλιστα και τροβαδούρο του έρωτα. Λοιπόν, αλλά και με αυτά τα οποία ακούμε και με τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη και τα λοιπά. Δυστυχώς. Φτάσαμε στο τέλος μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Έφτασε στο τέλος της. Θα μας βάλει ένα τραγούδι όσο πρόβλημα το ακούσουμε. Εδώ η Σοφία. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα στο κόκκινο 105 και 5. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Μείνετε στο κόκκινο. Θα ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Σπύρος Ορμελίδης. Και θα τα ξαναπούμε εμείς μαζί αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Μέχρι τότε, να περνάτε, να είστε καλά, ήρεμα, μακριά από τα social media, παρακαλώ. Θα αρρωστήσετε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
0: Σηκωμένο το γιακά, πίκρος διαβάτη στη νυχτιά, κλαίγει αλλά παραμιλά. Πώς μας τη φτιάξαν τη ζωή, νήσι, πόλεμοι και καπνοί. Βρώμιζε ο φασισμός στη γη.

Πια σιδωμένη η ψευτιά, γύρνα στους δρόμους και γελά. Μπουτίκ βολάν και ξυπασιά, προπολαχία διαφθορά. Κι άλλη μηδρότα το ψωμί, κι άλλη που...

0: στο κόκκινο.
1: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια mortal.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
2: Η ώρα είναι 9. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ξεκινήσει υπό Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών από χθες το βράδυ, οπότε και ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέκυψε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου είχε διακομιστεί μετά από ανακοπή καρδιάς. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε το ζευγάρι γιατρών στο ιατρείο των οποίων φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή πριν διακομιστεί στο Ελπής, καθώς ο δημοφιλής καλλιτέχνης υποβαλόταν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παθολογικό ιατρείο είχε νόμιμη άδεια, όχι όμως για τη διενέργεια συγκεκριμένων θεραπείων. Η αστυνομία έχει σφραγεί στο σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα και σήμερα αναμένεται να συνεχίσει την έρευνα εξετάζοντας και άλλους μάρτυρες, όπως οι εργαζόμενοι του ιατρείου, οι διασώστες αλλά και οι συγγενείς του δημοφιλούς τραγουδιστή. Περισσότερες απαντήσεις θα δώσουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών σκόρπισε θλίψη στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Φίλοι, συνεργάτες, πολιτικοί και άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του αποχαιρέτησαν το λαϊκό καλλιτέχνη που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ο Γιώργος ήταν παιδί λαϊκής γειτονιάς. Αυτή την καταγωγή δεν την έκρυψε όταν έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές. Την πήρα μαζί του, σημειώνει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε ανάρτησή της για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης. Αύριο Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος. Στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυράβλους Patriot, επιχειρώντας να προστατεύσουν τη βάση και τις αμερικανικές δυνάμεις από τα εισερχόμενα πλήγματα. Η κλιμάκωση της έντασης προκάλεσε άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι στις διεθνείς αγορές. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά εάν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Μήνυμα στους πολίτες λίγες ώρες πριν από τη σημερινή συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης στις 12 το μεσημέρι, στέλνει πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνει: «Η Πλεύση Ελευθερίας είναι το κίνημα που δίνει τις λύσεις για κάθε πρόβλημα και στη ΔΕΘ θα μιλήσουμε για τις λύσεις». Σε χειρουργείο για την εξάρθρωση στο πόδι υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 21 ετών γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότερα στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η 21 ετών φέρει επίσης τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη, αλλά χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση τους. Βρίσκεται ωστόσο υπό ιατρική παρακολούθηση. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο έλαβαν το απόγευμα χθες οι 50χρονοι και 17χρονοι επίσης ελαφρά τραυματίες. Με τις καταθέσεις των συγγενών των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημήτριου Μασαλή και Σπύρου Βούλγαρη, ολοκληρώθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η δίκη διακόπηκε για τη Δευτέρα, ενώ έχουν κατατεθεί δύο αιτήματα. Το ένα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε σχέση με το καταγραφικό του σταθμού του ΟΣΕ στη Λάρισα, και το δεύτερο ζητά την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα με το Phantom στην Τανάγρα. Η πρώτη κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στον πύργο, όπου συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια. Λίγες ώρες αργότερα, στις 4:30, η δεύτερη κηδεία θα πραγματοποιηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Απάτη Μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημιά στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε και η πρώτη σακούλα και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε κάποιο ζώο. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η σύγκρουση στον κόλπο θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές Νοεμβρίου. Είπε επίσης ότι το Ιράν δεν μπορεί να αντέξει για πολύ ακόμα και πως προσπαθεί επεγνωσμένα να επηρεάσει την έκβαση των Αμερικανικών εκλογών. Λίγες ώρες νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης είχαν δηλώσει ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί μόνο εφόσον η Ουάσιγκτον σταματήσει να απειλεί το Ιράν και να αποδεχθεί τις βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, μετά από 2,5 χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού και μεγάλες επιτυχίες με τους Ερυθρόλευκους, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League το 2024, ο Χωσέ Λουίς Μεντίλμπαρ αποτελεί παρελθόν από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ανακοίνωσαν χθες το βράδυ τη λήξη της συνεργασίας τους. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός είχε ήδη έτοιμη τη διάδοχη κατάσταση, καθώς τον πάγκο αναλαμβάνει ο επίσης Βάσκος προπονητής Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσχερες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά στην Ήπειρο. Στην Αττική, έθριος ο καιρός, άνεμη μεταβλητή 4 έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, άνεμη νοτιοανατολική 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10. Το μικρόφωνο τώρα στο Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Σοφία Ξερικού στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Σκηνή πρώτη, Έλληνας αστροναύτης, τον παρουσίασε και ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν στο Παρίσι, συζήτηση και συνάντηση για το διάστημα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του που έχουμε Έλληνα αστροναύτη. Σκηνή δεύτερη, διεθνή φαντς επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου και ζήτω μας και μπράβο μας. Δεύτερος πανηγυρισμός. Τρίτος πανηγυρισμός, πάλι από το Παρίσι τη χάνει, να είναι η Γαλλία καθαρίζει για το καλώδιο. Πάμε τις σκηνές μία-μία. Έλληνας αστροναύτης. Είναι Έλληνας ο άνθρωπος, πράγματι. Και ο Γολέμης είναι Έλληνας. Έχει καμία σχέση με την Ελλάδα όλο αυτό που γίνεται? Όχι. Ούτε εδώ εκπαιδεύτηκε, ούτε εδώ προσελήφθη, ούτε υπάρχει κάτι από εδώ. Είναι όλα αμερικανικά. Είναι οι εταιρείες που είναι και προσλαμβάνουν και ψάχνουν κόσμο. Είναι Έλληνας ο άνθρωπος αυτός. Σε ένα άλλο πλαίσιο, σε άλλες συνθήκες, δηλαδή, ωραία, υπάρχουν και άλλοι Έλληνες, όπως υπάρχουν και Πολωνοί και Ταϊλανδέζοι και Ινδοί και Κινέζοι και Γερμανοί και Ρώσοι και Αμερικάνοι και δεν ξέρω εγώ τι, που σε κάποιο πλαίσιο κάνουν κάτι σημαντικό ή σημαντικότερο στη ζωή τους. Πανηγυρίζει όλο το έθνος. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως βρίσκεται και σε προεκλογική περίοδο. Πανηγυρίζει για τον Έλληνα αστροναύτη. Και μάλιστα παρουσία εκεί, όλο αυτό το έκανε, το κάνουν οι Γάλλοι, έτσι όλο το, όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, σκηνή δεύτερη που είπαμε, τα διεθνή φαντς που επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Και φεύγουν από το City και έρχονται. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση γι' αυτό. Δείχνει την άνοδο της ελληνικής οικονομίας. Σε βάρος όλων των Ελλήνων. Της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Το ξέρουμε τι ακριβώς έκαναν και κάνουν τα φαντς. Μιλάμε για την απόλυτη κερδοσκοπία. Μιλάμε για την ισοπαίδωση της κανονικής που λέγανε κάποτε οικονομίας. Και γι' αυτό υπάρχει λόγος πανηγυρισμού. Υπάρχουν λόγοι που έρχονται, τα φεύγουν τα φαντς από το Λονδίνο. Προφανώς και υπάρχουν κάποιοι λόγοι ότι φεύγουν από το Λονδίνο. Όπως φεύγουν και από το Ντουμπάι ή από τα Εμιράτα τώρα, διότι γίνεται σκακομήρας αυτά που γίνονται όλα εκεί με τις ευλογίες του κυρίου Τραμπ. Λοιπόν, βεβαίως και φεύγουν. Ψάχνουν τρόπους και περιοχές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου τους ευνοεί το περιβάλλον. Ναι, μια από αυτές τις χώρες είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί πράγμα ακριβώς πανηγυρίζει? Γιατί πράγμα ακριβώς πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι? Θα κάνουν επενδύσεις για την ελληνική οικονομία, γιατί δεν τις έχουν κάνει ως τώρα? Έχουν αγοράσει τα ασημικά, δεν ξέρουν πώς θα τα κρατήσουν, γιατί έτσι λειτουργούν τα funds. Όσο βλέπουν κέρδος και μετά άμα δουν κάπου αλλού, φεύγουν, το εγκαταλείπουν, ρημαδιό και πάνε κάπου αλλού, μέσα σε μία νύχτα. Και τρίτη σκηνή. Πάλι πανηγυρισμοί για το καλώδιο, επειδή η γαλλική εταιρεία μπήκε στο καλώδιο, μα η Τουρκία δεν έβαλε θέμα οικονομικό σε ποιον ανήκει αυτή η επένδυση. Η Τουρκία είπε ότι υπάρχει χώρος συγγνώμη, της δικής μου δικαιοδοσίας και πρέπει να με ρωτήσετε και να μου ζητήσετε την άδεια, αλλά και να με ρωτήσετε, να με ενημερώσετε τι ακριβώς θα κάνετε. Αυτό είναι το θέμα. Ξέρουμε, υποψιαζόμαστε όλοι. Δεν το κρύβει και η ίδια η κυβέρνηση, άμα θυμηθούμε τις κάποια στιγμή αναλυτικές δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη για το θέμα αυτό, ότι το καλώδιο δεν χρειάζεται καμία αδειοδότηση. Πράγματι δεν χρειάζεται καμία αδειοδότηση βάσει του διεθνούς δικαίου. Θα βγει μια ναύτεξ για την πορεία, για την ενημέρωση προς ναυτιλωμένους, να το πούμε απλά. Ναι, θα βγει. Από ποιον θα βγει? Από το παράκτιο κράτος, του οποίου τη δικαιοδοσία είναι αυτή η περιοχή.
όπως το παρουσίασε ο κ. Γεραπετρίτης, είναι ότι θα βγει από εμάς, αλλά η γαλλική εταιρεία. Μάλιστα. Ζητώ συγγνώμη. Η γαλλική εταιρεία θα ενημερώσει. Θα ενημερώσει ότι θα έχω πλοίο και θα πάει σε αυτή τη ρότα για να κάνει εργασίες. Και οι Τούρκοι θα πούνε, βγάζω κι εγώ μια ναύτεξ και ζήτω μου και μπράβο μου, διότι μου αναγνωρίζουν, ορίστε με ενημέρωσαν ότι είναι δική μου, η περιοχή είναι στη δική μου δικαιοδοσία. Και τρεχαγύρευα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Τώρα, προς τι ο πανηγυρισμός ότι πήρε, λέει, το πράσινο φως από το Παρίσι, το καλώδιο και... Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση όμως, είναι για εσωτερική κατανάλωση. Τους ενδιαφέρει, είναι δηλαδή πραγματικά κάποια στιγμή να λες ότι είναι, δείχνουν καθρεφτάκια σε ηθαγενείς πολλούς αιώνες πίσω. Και την ίδια ώρα, είναι και... ότι με πιάσε, ναι, λέω πολλές κακές κουβέντες μαζεμένες. Και την ίδια ώρα, για να φανεί και το προεκλογικό του πράγματος, ο μεν κύριος Φλωρίδης, συμπεριφερόμενος σαν να είμαστε στην εποχή του εμφυλίου και λίγο μετά, μας απειλεί ότι αν δεν εκλεγεί ξανά ο Μητσοτάκης θα έχουμε καταστροφή και πολέμους και όλα τα δεινά θα πέσουν πάνω μας και τα 7 κακά, πώς τα λέγανε, οι 7 κατάρες του Φαραώ, πώς τα λέγανε αυτά τότε. Ο κύριος Γεραπετρίτης από την άλλη μεριά είναι σοβαρός και υπεύθυνος και λέει, μη φοβάστε, δεν θα γίνει πόλεμος. Δεν θα γίνει κανένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Από το ένα άκρο στο άλλο άκρο. Ξέρει τι θα κάνει η Τουρκία και ο Γεραπετρίτης είναι σίγουρος. Δεν λέμε ότι θα γίνει πόλεμος. Ούτε προσπαθούμε να πούμε ότι θα γίνει πόλεμος. Αλλά ο όλος χειρισμός, ο τρόπος μιας κυβέρνησης που εμφανίζεται και λέει εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Εμείς είμαστε οι μόνοι υπεύθυνοι. Όλοι οι άλλοι είναι ανεύθυνοι με αυτά που σας λένε. Από την οικονομία μέχρι τα εξωτερικά θέματα. Είναι αυτή η συμπεριφορά, είναι εικόνα. Σε ποιους απευθύνονται? Τι πρέπει να πιστέψουμε τελικώς? Ότι αν φύγει ο κύριος Μητσοτάκης θα έρθουν οι ακρίδες και δεν ξέρω τι άλλο θα μας πέσει στο κεφάλι? Ή ότι τώρα που έχουμε την υπεύθυνη κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, διότι έχουν βάλει τα στήθη τους μπροστά?

Υπάρχει και κάτι ακόμα σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα. Βλέπω εδώ ότι υπάρχει μια συζήτηση που εμείς θα την ανοίξουμε, δεν θα την αφήσουμε και στις λεπτομέρειες το θέμα αυτό, δεν θα το αφήσουμε, θα αφιερώσουμε ειδικό χρόνο, ότι υπάρχει άλλος ένας πανηγυρισμός, έτσι, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τα λέμε μέρες, το ξέρουμε, το βλέπουμε μέρες. Φαίνεται όμως, οι γνωρίζοντες τα τεχνικά ζητήματα, ότι εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος, όπως έγινε και με το C4I, το σύστημα εκείνο του ελέγχου που είχαμε πανάκριβα αγοράσει, που ήταν επικοινωνιών και ασφάλειας, που είχαμε αγοράσει για την Ολυμπιάδα και δεν λειτουργήσε ποτέ. Υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος και για την ασπίδα του Αχιλλέα, για λόγους τεχνικούς, τους οποίους λέμε δεν θα τους αφήσουμε εδώ, θα αφιερώσουμε ειδικό χρόνο και θα το αναλύσουμε διεξοδικά. Κατά τα άλλα, ο πόλεμος συνεχίζεται και στα δύο μέτωπα, δηλαδή και οι δύο πόλεμοι ουσιαστικά συνεχίζονται, και σε ό,τι αφορά το Ρωσία-Ουκρανία και σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή με το Ιράν. Εκεί τα πράγματα συνεχώς έχουμε επεισόδια τα οποία είναι ενοχλητικά, είναι οι μεν επιτίθενται στους ΔΕ και οι Αμερικανοί στο Ιράν και οι Ιρανοί όπου μπορούν, πλοία βυθίζονται, επλήγει και ένα ελληνικών συμφερόντων πλοίο πριν από ώρες, και με αυτά και με αυτά το Brent ξεπερνά τα $100 μετά από όλες αυτές τις νέες επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν περισσότερο πετρελαίο και εκτίθενται όλο και περισσότερο στις ακριβότερες τιμές. Έχουμε και το αμερικανικό LNG, το οποίο είναι πανάκριβο και το οποίο και σε ό,τι αφορά και τις ποσότητές του δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης. Το αποτέλεσμα το είδαμε και στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ στη Γερμανία. Έχει σημασία ειδικά στη Γερμανία, που είναι η πιο ισχυρή οικονομικά χώρα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης. Για μεγάλο διάστημα ήταν τρίτη οικονομική δύναμη στον πλανήτη, βάσει των τυπικών τουλάχιστον στοιχείων αλλά και των ουσιαστικών. Τώρα ταλαιπωρείται, και η Ιαπωνία είναι εκεί, συναγωνίζονται, αλλά το είδαμε, λέμε και πάλι στην Σαξονία-Άνχαλτ, διότι η Γερμανία, που είναι ένας βιομηχανικός γίγαντας, ένας παραγωγικός γίγαντας και ένας εξαγωγικός γίγαντας, με τόσο ακριβή ενέργεια δεν μπορεί να αντέξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ανεργία, κλείνουν δουλειές, και οι δουλειές που κλείνουν για τους Γερμανούς είναι πάρα πολύ, γιατί μιλάμε τώρα για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους, έτσι. Και αυτοί δεν μπορούν να βρουν αυτή τη στιγμή κάπου αλλού δουλειά, ούτε όλοι αυτοί θα πάνε να ανοίξουν καφετέρια ή κάποιο σουλατζίδικο ή κάτι αντίστοιχο στη Γερμανία, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η κατάσταση, η πολεμική κατάσταση. Ο Τραμπ είπε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις εκλογές που του είναι Τετάρτη, είναι 4-5 Νοεμβρίου, την πρώτη εβδομάδα, την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, εν πάση περιπτώσει. Έχουν εκλογές οι Αμερικάνοι, τις λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, όπου εκλέγουν τη Βουλή και τη Γερουσία, ένα μέρος της Γερουσίας, όχι όλους τους γερουσιαστές και τους 100. Και υποτίθεται

0: φανταστείτε κάτι σπουδαίο. Υποτίθεται ότι μπλοκάρουν και μποϊκοτάρουν τα προϊόντα που έρχονται από τα παλαιστινιακά εδάφη, από τα κατεχόμενα δηλαδή, που παράγονται εκεί και τα λοιπά. Ο συμβολισμός έχει σημασία και η πολιτική κίνηση. Πρακτικά είναι αμεληταίο και δεν πρόκειται να γίνει και τίποτα πρακτικά στην πράξη. Αλλά βεβαίως οι Ισραηλοί έχουν, ειδικά ο Νετανιάχου, είναι έξαλλοι. Απειλούν, έκλεισαν το προξενείο, το βρετανικό που ήταν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, και γενικώς λένε ότι οι Βρετανοί δεν είναι καλοδεχούμενοι τώρα. Μάλιστα πήρα και ένα μήνυμα προηγουμένως ότι, επειδή λέγαμε για το City του Λονδίνου, ότι φεύγουν από το Λονδίνο και έρχονται τα Φαντς στην Αθήνα και τα λοιπά, ότι φεύγουν οι Εβραίοι από το Λονδίνο λόγω της τάσης του στην Παλαιστίνη. Εντάξει, τόσο γρήγορα δεν προλάβα να αντιδράσουν τα Φαντς και να φύγουν από το Λονδίνο, επειδή το Λονδίνο προχθές μόλις είπε ό,τι είπε και έκανε ό,τι έκανε, που παίρνει μέτρα. Και η Βρετανία είναι μία από τις 12 αυτές χώρες, πρωτοστατεί μάλιστα η Βρετανία στην κίνηση αυτή κατά του Ισραήλ και του Νετανιάχου. Είναι φανερό, επειδή υπάρχουν οι εκλογές στο Ισραήλ στα τέλη του Οκτώβρη, είναι φανερό ότι πλέον γίνεται μία μεγάλη κινητοποίηση και από την Ευρώπη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πέσει ο Νετανιάχου. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, είναι ενδεχόμενο, δεν το ξέρουμε, θα το δούμε, διότι το τι κάνουν οι απ' έξω, ωραία, αλλά το τι θα ψηφίσουν οι Ισραηλοί είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό που είναι περισσότερο ενοχλητικό για τον Νετανιάχου δεν είναι ότι τον κατηγορούν οι ξένοι, εννοούμε για την κοινή γνώμη του Ισραήλ, αλλά το γεγονός ότι ξαναήρθε το θέμα στην επικαιρότητα. Ποιο θέμα? Ότι είχε ενημερωθεί ενδελεχώς 10 μοίρες πριν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία είναι σε συμμαχική σχέση με το Ισραήλ, έτσι. Είχε ενημερωθεί λοιπόν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ο ίδιος ο Νετανιάχου ότι η Χαμάς ετοιμάζει μια επίθεση και δεν έκανε τίποτα. Αυτή είναι η κατηγορία που του προσάπτουν πλέον, με κάποια στοιχεία περισσότερα από τη γενική συζήτηση που είχε γίνει το 23. Τώρα αναφέρονται και πόσα λεπτά μίλησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τι ακριβώς του είπε, πώς τον ενημέρωσε, ποια ήταν η ενημέρωση και οι λεπτομέρειες κτλ. Και ότι ο ίδιος δεν έκανε τίποτα. Προφανώς για να αξιοποιήσει το γεγονός, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι, οι άνθρωποι του δηλαδή, ότι υποτιμήθηκε η πληροφορία. Δεν είναι έτσι τόσο απλό, υποτιμήθηκε ξαφνικά αυτή η πληροφορία. Το άφησαν προφανώς για να κάνουν ό,τι έκαναν. Για να αντεπιτεθούν με τον τρόπο που αντεπιτεθούν, δηλαδή με μια γενοκτονία. Αυτή ήταν η αντεπίθεση που έκαναν. Υπάρχει όμως κινητικότητα κατά του Νετανιάχου. Το αν θα πέσει ή δεν θα πέσει, θα το δούμε. Έχει σχέση και με την Ελλάδα όλο αυτό? Βεβαίως και έχει σχέση. Έχει σχέση διότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν από τους ένθερμους υποστηρικτές των κινήσεων Ισραήλ και της πολιτικής Νετανιάχου. Στη συνέχεια βέβαια προσπάθησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, είπαν ότι όχι, παραμένουν οι πάγιες θέσεις της Ελλάδας, δύο κράτη, η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους εκεί βάσει των αποφάσεων του ΟΗΕ, αυτό δεν έλειπε. Έχουμε το Κυπριακό ανοιχτό και να πάρουμε άλλη θέση για τα δύο κράτη στην Παλαιστίνη βάσει των αποφάσεων του ΟΗΕ. Δηλαδή, ναι. Αλλά βλέπουμε μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν είναι σε αυτές τις 12 χώρες που, έστω με τον τρόπο αυτά τα μέτρα που πήραν κάποια μέτρα, έστω και για λόγους συμβολισμού κατά της κυβέρνησης του Ισραήλ, κατά του Ισραήλ. Τίποτα από όλα αυτά. Η σιωπή, δεν αντιδρά ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε και αυτή τη σχέση με τα οπλικά συστήματα. Έχουμε 4 συμφωνίες στην πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια για στρατιωτικού είδους συνεργασία με το Ισραήλ. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100,

0: το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε τώρα όμως στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης, να δούμε τι γίνεται εκεί. Θα μας το πούν αυτοί που ξέρουν καλύτερα. Ραδιοταξί Παρθενών, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Κάθε ώρα και πιο δύσκολη, θα έλεγα. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, η κίνηση ξεκινάει από τη Ζωφριά μέχρι και τη λεωφόρο Κύμης, στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση, στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και την παραλία του Σκαραμαγκά. Στο κέντρο, όλες οι κεντρικές αρτηρίες έχουν αρκετά έντονο πρόβλημα, καθώς επίσης και η λεωφόρο Αμφιθέας είναι μπλοκαρισμένη, καθώς επίσης και η λεωφόρο Ποσειδώνος από την Αλίμου μέχρι και το Φάληρο.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για το πρώτο Έλληνα αστροναύτη που είναι ο κύριος Ανδριανός Βολέμης. Και λέγαμε ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο που είναι μακριά από το ελληνικό πλαίσιο. Επομένως, ο πανηγυρισμός δεν αρμόζει. Καλό είναι κανείς να παρακολουθεί τα γεγονότα. Δεν είμαστε αφοριστικοί και άδικοι. Η Ελλάδα, λέει, είναι κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Πράγματι είναι. Και τα προηγούμενα χρόνια έγιναν προσπάθειες και υπάρχουν και οι 11-12 δορυφόροι που είπε και ο Πρωθυπουργός στο Παρίσι ότι έχει η Ελλάδα. Όλος ο κόσμος έχει δορυφόρους σήμερα, δεν είναι και κάτι το τόσο φοβερό. Όλη αυτή η ιστορία όμως γίνεται από την η πτήση συγκεκριμένη, δηλαδή γίνεται από την αμερικανική εταιρεία VAST σε συνεργασία με την NASA και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, και θα παραπραγματοποιηθεί με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX του Elon Musk, από το ακροτήριο Canaveral στη Φλόριντα, τα γνωστά. Και ο κύριος Βολέμης είναι ο χειρούργος πτήσης. Υπάρχει ο Γάλλος κυβερνήτης το Μαπεσκέ, ο Τσέχος αστροναύτης Άλες Βόμποντα, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί και ένας ακόμα Ευρωπαίος για την πτήση αυτή. Τα λέω και τις λεπτομέρειες, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε παντού, υπάρχουν, δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά ότι όλο αυτό και ο τρόπος που πανηγυρίζουν δεν γίνεται σε ένα ελληνικό πλαίσιο. Δηλαδή η ελληνική συμβολή, μακάρι να ήταν μεγαλύτερη, είναι πάρα πολύ μικρή. Το ότι είναι Έλληνας ο αστροναύτης, βεβαίως είναι Έλληνας ο άνθρωπος, αλλά αυτό δεν είναι το στοιχείο του πανηγυρισμού. Να είναι καλά ο άνθρωπος, κάνει πράξη το όνειρό του και προσπάθησε και μόχθησε να πετύχει αυτό που πέτυχε. Αυτό είναι όμως μια προσωπική υπόθεση του κυρίου Βολέμη. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματά μας. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο καλός συνάδελφος, ο Σπύρος ο Σιδέρης, από το Ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σπύρο, καλή σου μέρα. Έχει πέσει η γραμμή, κυρία Ξερκού?
1: Καλημέρα. Όχι. Σπύρο.
0: Α, τώρα σε ακούω.
1: Στο κόκκινο. Να κάνω πριν ξεκινήσουμε.
0: Κάνε ό,τι θέλεις.
1: Ναι, μ' ακούς τώρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Σπύρο. Πριν ξεκινήσουμε, να κάνω μια μικρή παρέμβαση.
0: Και μεγάλη.
1: Για το θέμα του αστροναύτη, ναι, του Έλληνα, ναι, αστροναύτη. Ναι. Να θυμίσουμε ότι, έτσι, ότι έγινε διαστημική υπηρεσία επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αλήθεια, είναι αυτό. Το είχε ανακοινώσει ο Νίκος ο Παπάς και το λιδωρούσαν.
1: Τι ασχολείται η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, ακριβώς. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί έχουμε κοντή μνήμη. Έτσι. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα εδώ, τα δικά μας.
0: Μα τι έτσι είναι. Τότε, καλά κάνεις και το θυμίζεις, όταν έγινε η πρώτη ανακοίνωση και υπόθηκε ότι θα συμμετάσχουμε στον οργανισμό, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, το λιδωρούσαν. Έβγαινε η Νέα Δημοκρατία και έκανε τα όποια ηρωνικά και αρνητικά σχόλια. Ότι θα γίνουμε τώρα πύραυλοι και θα μας πάνε στο διάστημα και όλα αυτά. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση.
1: Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Λοιπόν, Σπύρο, πάμε λίγο στα Βαλκάνια, γιατί και η Σερβία έχει εκλογές. Έχει ο Τραμπ, το Ισραήλ και η Σερβία. Και οι τρεις μας ενδιαφέρουν. Και οι τρεις. Για πολλούς λόγους και διαφορετικούς λόγους. Τώρα πάμε στη Σερβία, που τα ξέρεις καλά τα θέματα. Τι γίνεται εκεί?
1: Λοιπόν, στις 25 Οκτωβρίου θα γίνουν προώρες εκλογές. Είναι κάτι σύνηθες υπό την διακυβέρνηση του Βούτσιτς, είτε ως προέδρου της χώρας, όπου δεν έχει δικαίωμα να κατέβει σαν πρόεδρος σε αυτές τις εκλογές, αλλά θα κατέβει ως υποψήφιος πρωθυπουργός για το κόμμα του, το SNS, της Προοδευτικής Σερβίας.
0: Δηλαδή. Ως υποψήφιος πρωθυπουργός, είπες.
1: Είναι, ναι, μια πολύ τακτικιστική κίνηση. Ως υποψήφιος πρωθυπουργός, ναι. Είναι, εντάξει, γνωστός τακτικιστής ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύεται το χρονικό περιθώριο που του δίνει για να γίνουν οι εκλογές. Είναι από 45 έως 60 μέρες. Χθες υπέγραψε το διάταγμα για τις εκλογές, οπότε υπολογίζεται ότι θα είναι στο κατώτατο όριο γύρω στις 25 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε η ημερομηνία. Αυτό κάνει το εξής. Δημιουργεί πρόβλημα στη φοιτητική λίστα, δηλαδή στη λίστα, το ψηφοδέλτιο των φοιτητών, το οποίο δεν έχει οργανωθεί ακόμα, οπότε θα είναι δύσκολο μέσα σε αυτό το διάστημα των 45 ημερών να φτιάξει μηχανισμούς σε όλες τις περιοχές της Σερβίας. Άρα είναι ένα παιχνίδι περισσότερο τακτικής απέναντι στην αντιπολίτευση που είναι κατακαιρματισμένη και στη φοιτητική λίστα, το φοιτητικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα είναι δύσκολο να συγκροτηθεί παντού και να μπορέσει να φτάσει σε κάθε γωνιά της Σερβίας. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι ένα, θα έλεγαμε, σαν στημένες οι εκλογές. Τώρα βέβαια κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει το πώς θα λειτουργήσει ο κόσμος και πώς θα ψηφίσει στις εκλογές αυτές. Πάντως αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής να είναι το σκηνικό που έχει κτίσει ο Βούτσης για τις εκλογές στη Σερβία.
0: Ναι, μας το έχεις ξαναπεί και πριν να πάμε σε διακοπές και τώρα που γυρίσαμε, ότι όντως ο Βούτσης θα το κάνει αυτό ή το προγραμματίζει να το κάνει με τις εκλογές. Είναι όμως υπό την πίεση τώρα, εδώ και καιρό δηλαδή, είναι υπό την πίεση αυτών των κινητοποιήσεων που υπάρχουν, για τον όποιο λόγο υπάρχουν στη Σερβία, και με πρώτο στο τραπέζι, πρώτο θέμα, τη διαφθορά, έτσι, με αυτά που είχαν γίνει στο,
1: ναι, στο σταθμό του Νοβισάτ. Ναι, όπως όλες τις χώρες της περιοχής των Βαλκανίων, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι υπό αυτή την πίεση. Τώρα όμως λες ότι το κόμμα του και η παράταξή του έχει αντοχές πολιτικά. Ότι δεν είναι, ότι χάνουν δηλαδή εκ προημίου.
1: Ναι, έχει. Όχι, όχι, δεν είναι. Υπάρχει αυτή η... Είναι πως, να το κάνουμε κάτι σαν το στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, για παράδειγμα, ενώ έχει δημοσκοπικά τόσο χαμηλά ποσοστά, έστω και στις εκλογές, υπάρχουν πυρήνες σε όλη τη χώρα. Έτσι, αντίστοιχα τώρα βάλει ένα κυβερνών κόμμα, ένα κόμμα εξουσίας, να έχει όλη την χώρα με πολύ ισχυρούς κομματικούς μηχανισμούς, και φυσικά μην ξεχνάμε ότι όταν κυβερνάς μοιράζεις και χρήμα, μοιράζεις και εξουσία, μοιράζεις και υποσχέσεις πολύ πιο εύκολα από ένα φοιτητικό κίνημα που φαίνεται ότι αμφισβητεί αυτή τη στιγμή τον Βούτσιτς. Οι δημοσκοπήσεις, δύο δημοσκοπήσεις που έχουν κυκλοφορήσει στο τελευταίο διάστημα, έχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Το ένα δίνει 46% στο κόμμα του, την προοδευτική Σερβία του Βούτσιτς, και 33% κάτι στους φοιτητές, ενώ οι άλλοι, από υποτίθεται μια ανεξάρτητη δημοσκόπηση, ότι τα ποσά αυτά αντιστρέφονται και πάει 42% η φοιτητική λίστα και περίπου στο 36% πάει ο Βούτσιτς. Μένει να φανεί πλέον, Σπύρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να δούμε πώς η δυσαρέσκεια του κόσμου ενάντια στη διαφθορά, ενάντια στα 20 τόσα χρόνια σχεδόν που είναι ο Βούτσιτς στην εξουσία, αν αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί στην κάλπη.
0: Ναι. Είναι τόσα χρόνια ο Βούτσιτς τελικά, 20 σχεδόν χρόνια.
1: Ναι. Είναι από το 12 όταν πρώτο ξεκίνησε η πρώτη νίκη που είχε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και τώρα υπάρχει πρόσωπο το οποίο, εντάξει, ο ίδιος μας λες ότι θα πάει για υποψήφιος πρωθυπουργός για να πει είμαι εδώ, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα είμαι. Αλλά το είχε κάνει και ο Πούτιν παλιότερα, το είχε κάνει και ο Ερντογάν, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Υπάρχει όμως πρόσωπο τώρα που έχει βγει μπροστά, υπάρχουν ή πρόσωπα στην πολιτική σκηνή που θα διεκδικήσουν την προεδρία της χώρας?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο έχει πάρει το χρήσμα για να κατέβει για πρόεδρος. Παίζουν πολλά ονόματα. Ένα από τα ονόματα είναι η σημερινή πρόεδρος της Βουλής και πρώην πρωθυπουργός, η Άννα Μπράνιτς. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο πρόεδρος του κόμματος, που είναι ο πρώην πρωθυπουργός και αυτός, ο Βούιτσιτς. Ακόμα τα ονόματα αυτά παίζουν. Δεν έχει καταλήξει κάπου ο Βούτσιτς για το ποιος θα είναι ο επόμενος. Δεν αποκλείεται να είναι και ο Ντάτσιτς. Ο Ίβιτσα Ντάτσιτς, που είναι υπουργός εσωτερικών αυτή τη στιγμή και πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Σερβίας, να είναι ο υποψήφιος πρόεδρος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια εξουσίας του Βούτσιτς, ο Ντάτσιτς είναι μαζί του.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή το κόμμα το οποίο συνεργάζεται μόνιμα με τον Αλεξάνδρ Βούτσιτς.
0: Μάλιστα. Τώρα, στην κηδεία του Μλάντιτς. Πάμε στο παρελθόν, αλλά πάντα το παρελθόν μας κυνηγάει όλους. Λοιπόν, ναι. Στην κηδεία του Μλάντιτς υπήρχαν πρόσωπα από την παράταξη του Βούτσιτς, από το κόμμα του Βούτσιτς, δηλαδή πολιτικά πρόσωπα ή γενικώς πολιτικά πρόσωπα πήγαν στην κηδεία?
1: Ναι, πήγαν πολιτικά πρόσωπα, τα οποία όμως έμειναν εκτός πολιτικής γραμμής, εκτός κομματικής γραμμής. Η αλήθεια όμως είναι, Σπύρο, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Για κάποιους μπορεί ένας να είναι δολοφόνος, να είναι οτιδήποτε, να είναι εγκληματίας πολέμου. Δεν πάβει όμως για κάποιες χώρες οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πολέμησαν για το δικό τους, για τον δικό τους λόγο, για την υπεράσπιση της πατρίδας τους, για το σερβικό όραμα, για οτιδήποτε, να είναι ήρωες στη χώρα τους.
0: Ναι. Έτσι ήταν. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Μλάντιτς. Σου λέει, διαλύατε τη χώρα μας και. Ναι, βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα πρέπει να το δούμε και από την άλλη πλευρά. Ότι ήταν ένας άνθρωπος. Μην ξεχνάμε ότι οι ηγέτες του ΤΣΕΚΑ που αυτή τη στιγμή βρίσκονται και περιμένουμε κιόλας μέσα στο Σεπτέμβριο να βγει και η ανακοίνωση της ποινής για, για τον πρώην πρόεδρο, τον Θάτσι και άλλους τρεις Κωσοβάρους. Είχαμε διαδηλώσεις σε Αλβανία και Κόσοβο και κάποιοι στη Βόρεια Μακεδονία για την απελευθέρωσή τους.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, εντάξει, για τις χώρες, ο κάθε ένας από αυτούς που χαρακτηρίζεται ως εγκληματίας πολέμου παραμένει ήρωας.
0: Το δηλαδή, θέμα του Μλάντιτς, όπως...
1: Πάμε στη δικιά μας την ιστορία που άνθρωποι που έκαναν σημερινά.
0: Ναι, έχεις και μια μικρή καθυστέρηση, τεχνικό είναι το θέμα και αυτό λίγο μας δυσκολεύει, αλλά έλεγα ότι ο Μλάντιτς είχε κατηγορηθεί. Το θέμα ήταν η Σρεμπρένιτσα, ήταν η ομαδική εκείνη σφαγή. Το να είσαι στρατηγός και να πολεμάς, αυτό μέχρι εκεί εντάξει. Είναι, εντάξει δηλαδή, πολεμάς. Το θέμα ήταν η ομαδική σφαγή εκεί των 8 περίπου χιλιάδων Βόσνιων. Έτσι, αυτό ήταν το θέμα του Μλάντιτς. Σε ό,τι αφορά
1: Βόσνιων,
0: το
1: έγκλημα. Μουσουλμάνων. Ναι.
0: Βόσνιων μουσουλμάνων. Αυτό ήταν το...
1: Ναι, ναι.
0: Για να θυμίσουμε και τα γεγονότα.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, φαντάσου τώρα ότι και παλαιότερα υπήρχαν τρομερά εγκλήματα πολέμου, ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν είτε στην Ελληνική Επανάσταση, είτε στην τουρκική ανεξαρτησία, της Οθωμανικής μάλλον διάλυσης και της τουρκικής ανεξαρτησίας. Ένας πόλεμος έχει πάντα αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό που έκανε ο Μλάντιτς ήταν ένα έγκλημα πολέμου. Αυτό είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια και βάσει των νόμων που υπάρχουν και υπήρχαν, είναι εγκληματίας πολέμου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θεωρείται ήρωας για κάποιους στη χώρα του, ότι υπερασπίστηκε τα ιερά και τα όσια της χώρας του. Έτσι, να ξεχωρίζουμε τα πράγματα.
0: Ναι. Τώρα, αυτό το θέμα και της Βοσνίας, όπως είναι σήμερα, και του Κωσόβου, συνεχίζει να επηρεάζει τη Σερβία, έτσι δεν είναι? Και εν όψη εκλογών, μάλιστα, λέμε, είναι θέματα που παίζουν πάντα στην πολιτική.
1: Συνεχίζει να... Θα έχουμε σίγουρα μετακινήσεις ψηφοφόρων από τη Βοσνία, από τη Ρεπούμπλικα Σέρβια, τη Σερβική Δημοκρατία δηλαδή, και από το Κόσοβο, από τη Βόρεια, από το Βόρειο Κόσοβο. Θα έχουμε σίγουρα ψηφοφόρους, γιατί έχουν διπλή υπηκότητα. Άρα θα πάνε να ψηφίσουν και λογικό είναι ότι μάλλον θα πάνε να ψηφίσουν υπέρ του Βούτσιτς. Αλλά να πούμε ότι και στο Κόσοβο έχουμε αυτή τη στιγμή ζητήματα όσον αφορά από τις 7 Ιουνίου μέχρι τώρα δεν έχουν σχηματιστεί ακόμα οι θεσμοί. Έτσι, είναι δηλαδή μια χώρα βάλει από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, μιλάμε σχεδόν για 3 μήνες, όπου δεν έχουν σχηματιστεί, δεν έχει κυβέρνηση, είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία λειτουργεί. Και χθες που έγινε η ιδρυτική διακήρυξη της Βουλής, δηλαδή άνοιξε η Βουλή για να σχηματιστεί, μόνο η πρόεδρος εκλέχθηκε, Χατζίου, και μπλοκαρίστηκε πάλι η διαδικασία, γιατί δεν αποδέχονται στο Κοινοβούλιο του Κωσόβου του να γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής ένας από τη σερβική μειονότητα.
0: Ναι, είναι και αυτό ένα αγκάθι, είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Και στο Κόσοβο δηλαδή, όπως είναι και στη Βοσνία, έτσι.
1: Ακριβώς. Παντού είναι δύσκολα και ήρθε και νομίζω και έδεσε το γλυκό για τις υποψήφιες χώρες με τη δήλωση που έκανε προχθές η Μάρτα Κος, η Επίτροπος Διεύρυνσης, η οποία ζήτησε από τις χώρες, τις υποψήφιες χώρες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να σταματήσουν τις σχέσεις τους με το κίνημα Μάγκα στις ΗΠΑ.
0: Ποιος το έκανε αυτό, συγγνώμη να το επαναλάβουμε.
1: Η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μάρτα Κος, δήλωσε σε μια συζήτηση που έγινε στις Βρυξέλλες ότι θα πρέπει οι χώρες, υποψήφιες χώρες, να σταματήσουν τις σχέσεις με το κίνημα Μάγκα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Άρα οι Βαλκανικές...
1: Δεν έχει μπει ακόμα ως ρήτρα για να γίνουν μέλη. Ναι, Βαλκανικές, και μην ξεχνάμε ότι είναι και η Ουκρανία, είναι και η Αρμενία, είναι και η Μολδαβία και λιγότερο η Γεωργία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, Σπύρο, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Αλλά θα τα πούμε τώρα, ξεκίνησε η σεζόν κανονικά, έχουμε μπει πια, έχουμε και πάμε και σε εκλογές. Έχουμε και τόσες εκλογές, είπαμε γύρω-γύρω, οπότε εδώ θα είμαστε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, ήταν ο καλός
1: συνάδελφος.
0: Ήταν ο καλός συνάδελφος Σπύρος Σιδέρης από το Ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Simon and Garfunkel.

Λοιπόν, λίγο πριν σας αφήσουμε, πρέπει να πούμε και τα της Ουκρανίας, διότι μέσα σε λιγότερο από τρεις μέρες Πούτιν και Τραμπ επικοινώνησαν τηλεφωνικά δύο φορές. Επικοινώνησαν και χθες και η συζήτηση βεβαίως ήταν... Η συζήτηση λένε ότι ήταν μόνο για την Ουκρανία. Η συζήτηση αφορούσε και τον κόλπο και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Διότι αυτοί οι δύο συζητούν το πακέτο όπως ξεκίνησε η ιστορία από την Αλάσκα. Συζητούν τις δικές τους σχέσεις Αμερικής-Ρωσίας και τις παραμέτρους. Βγαίνει μπροστά ότι η συζήτηση αφορά στενά τον πόλεμο της Ουκρανίας. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα, όταν πριν από 10 μέρες ο επικεφαλής της CIA επισκέφθηκε τη Μόσχα σε ένα περίεργο ταξίδι, είδατε, έχουμε τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών που ξαφνικά εμπλέκονται στην πολιτική. Καλή ώρα, πόσο καλή είναι εδώ που ήρθε και δεν το λέγανε, και μετά λένε α, ήρθε, αλλά τον κεράσαμε ένα, ξέρω εγώ, ένα φιλέτο ψάρι και τον, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα άλλο. Τα ίδια γίνονται και εκεί. Αλλά τότε που είχε πάει ο επικεφαλής της CIA στη Μόσχα, εκτός των άλλων είχε συζητήσει και τα της Βενεζουέλας. Πληροφορίες λένε ότι συζητήθηκε και η Βενεζουέλα, δηλαδή ενημέρωσε ο Τραμπ τον Πούτιν ότι ξέρεις από τη Βενεζουέλα πια κάνω και κάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Βενεζουέλας, βάζω τις εταιρείες μου να αντλούν πετρέλαιο κτλ. Πέρα από αυτά που είχαν γίνει τότε όταν συνέλαβαν τον Μαδούρο. Η σχέση των δύο είναι πλέον στενή και μιλούν για όλα. Φαίνεται ότι στο θέμα της Ουκρανίας κάτι ψήνεται, γίνεται μια προσπάθεια να τρέξουν τα πράγματα. Ο Ζελένσκι είναι ένα στοιχείο που δεν βοηθά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτός που είναι εκλεγμένος, πρέπει κάποιος να εκλεγεί για να υπογράψει, διότι πρέπει αυτός που θα υπογράψει, πρέπει να έχει υπογραφή του, να έχει βαρύτητα θεσμική ώστε να ισχύει. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα, δεν είναι το μόνο, αλλά είναι και αυτό ένα θέμα. Και βεβαίως η αιμονή των Βρετανών πρωτίστως, των Βρετανών, οι οποίοι εμποδίζουν την κατάληξη αυτή, δηλαδή στο να βρεθούμε σε μια διπλωματική λύση. Διότι στηρίζουν απολύτως την Ουκρανία, λόγω της μανίας που έχουν ότι θα νικήσουν τη Ρωσία. Νομίζουν οι Βρετανοί ότι είναι ακόμα αυτοκράτορες, και ας είναι και οι Τόρις, και ας είναι και οι εργατικοί δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μέχρι εδώ είναι τα διπλωματικά μονοπάτια. Τα υπόλοιπα από αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Δεν φεύγετε όμως τώρα από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκυλετίδης και το μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Από μένα το Σπύρο Σουρμελίδη, καλή σας μέρα.

0: το κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Και 5. Στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες κατ' όπ' τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, υπό την ευθύνη της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, από χθες το βράδυ, οπότε και ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέκυψε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου είχε διακομιστεί μετά από ανακοπή καρδιάς. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, στην οποία επρόκειτο, όπως λέγεται, να υποβληθεί, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου που λαμβάνει χώρα, αλλά και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν την ξαφνική επιδείνωση της κατάστασής του. Αργά το βράδυ χθες εξετάστηκε το ζευγάρι γιατρών, στο ιατρείο των οποίων φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή, πριν διακομιστεί στο Ελπής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παθολογικό ιατρείο είχε νόμιμη άδεια, όχι όμως για τη διενέργεια συγκεκριμένων θεραπείων. Η αστυνομία έχει σφραγίσει το σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα και σήμερα αναμένεται να συνεχίσει την έρευνα, εξετάζοντας και άλλους μάρτυρες, όπως οι εργαζόμενοι του ιατρείου, οι διασώστες αλλά και οι συγγενείς του δημοφιλούς τραγουδιστή. Περισσότερες απαντήσεις θα δώσουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών σκόρπισε θλίψη στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Φίλοι, συνεργάτες, πολιτικοί και άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του αποχαιρέτησαν τον λαϊκό καλλιτέχνη που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στελέχη του κόμματος θα έχουν σήμερα σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Αύριο Παρασκευή στη 1 η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος. Στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά εάν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας. Πήρα κατά του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Μήνυμα στους πολίτες λίγες ώρες πριν από τη σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχωρεί στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ στις 12 το μεσημέρι, στέλνει πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνει: «Η Πλεύση Ελευθερίας είναι το κίνημα που δίνει τις λύσεις για κάθε πρόβλημα και στη ΔΕΘ θα μιλήσουμε για τις λύσεις». Σε χειρουργείο για την εξάρθρωση στο πόδι υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 21 ετών γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότερα από τις υπόλοιπες στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η 21 ετών γυναίκα φέρει επίσης τραύματα στο κεφάλι και στη λεκάνη, αλλά χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση τους. Βρίσκεται ωστόσο υπό ιατρική παρακολούθηση. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας, ενώ εξιτήριο έλαβαν το απόγευμα χθες οι 50χρονοι και οι 17χρονοι επίσης ελαφρά τραυματισμένες. Με τις καταθέσεις των συγγενών των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημήτριου Μασαλή και Σπύρου Βούλγαρη, ολοκληρώθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα, ενώ έχουν κατατεθεί δύο αιτήματα. Το ένα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε σχέση με το καταγραφικό του σταθμού του ΟΣΕ στη Λάρισα και το δεύτερο ζητά την εξέταση του κινητού του σταθμάρχη. Σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα με το Phantom στην Τανάγρα. Η πρώτη κηδεία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον πύργο Ηλίας, όπου συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στον επισμεναγό Γιάννη Μπλέσια. Λίγες ώρες αργότερα, στις 4:30, η δεύτερη κηδεία θα πραγματοποιηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκε η δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φαίνεται να προκάλεσαν αυτή τη ζημιά στο δημόσιο κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Συνεχίζεται το θρίλερ στη Γυψέλη, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε και η πρώτη σακούλα και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή ζώο. Στη διεθνή ενημέρωση τώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα δώσει $5,000 σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, ένα μέρισμα Τραμπ, αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που γίνονται τον Νοέμβριο, σε μια ακόμη προσπάθειά του να πείσει τους ψηφοφόρους να προτιμήσουν το κόμμα του. Η δήλωση έγινε στο πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Ντάλλας του Τέξας, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για 1 ώρα και 45 λεπτά. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο πώς θα δοθούν τα χρήματα αυτά, ούτε καν αν είναι νόμιμο να δοθούν. Με 200 εκατομμύρια ενήλικες πάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κόστος της υπόσχεσης φτάνει το 1 τρισεκατομμύριο 35 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στις 9 και 4 απόψε στην εξαναβολής αναμέτρηση των δύο ομάδων για την πρώτη αγωνιστική της Super League.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην Αττική έθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 4 και βόρεια 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός, η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν μέχρι τώρα οι κυριότερες ειδήσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Στο μικρόφωνο τώρα ο Σωτήρης Καψόχας.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-32-17-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059. Ξέρετε ότι το μάθαμε και αυτό βέβαια μας ήρθε χθες με πολύ έτσι χουλιγουδιανό τρόπο, ότι η Ελλάδα ζει αυτή την εποχή με την κυβέρνηση Μητσοτάκη την πιο συγκλονιστική ευημερία, την οποία δεν έχει γνωρίσει όχι μόνο η χώρα τόσο παρατεταμένα εδώ στην Ελλάδα ποτέ, αλλά δεν τη ζει ούτε η Ευρώπη, ούτε ο δυτικός κόσμος. Ποιος μας το είπε? Ο Άθωνης Γεωργιάδης. Τον ακούσατε χθες, με βαρύγδουπο τρόπο το εξήγησε ακριβώς όπως σας τα είπα. Συγκλονιστική ευημερία. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί πολλές φορές να ακούμε τον Άδωνη σε διάφορα θέματα, είναι λίγο πιο έτσι ακραίος και πολύ ενθουσιώδης στις εκφράσεις του, αλλά με εύσχυμο τρόπο και πιο έτσι θα έλεγα σοβαροφανώς, τα ίδια πράγματα τα ακούμε από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Δεν χρειάζεται, δεν έχει χρησιμοποιήσει τη συγκλονιστική ευημερία, αλλά με τον ίδιο τρόπο του ακριβώς το ίδιο πράγμα λέει. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Χατζηδάκης, τα ίδια μας λέει. Έχουμε δει τον Υπουργό Επικρατείας, τον Άκη Σκέρτσο, με τα διάφορα έτσι σχήματα και αριθμούς τους οποίους είναι αριθμολάγνους και παίζει με όλα αυτά τα στοιχεία να μας λέει πόσο καλά περνάμε και πόσο καλά πάνε όλοι οι δείκτες στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα την οποία προσπαθούν, πραγματικότητα συμπεριφορών εννοώ, όχι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε, προσπαθούν να πείσουν και μας ότι γιατί φωνάζετε ρε παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να φωνάζετε, είστε γκρινιάριδες, έχετε μάθει να είστε αρνητές μιας πραγματικότητας, αυτό μας λένε, την οποία μόνο εσείς τη βλέπετε ενώ οι άλλοι. Θέλετε να δείτε ποιοι ζουν αυτή τη συγκλονιστική ευημερία? Ας πάρουμε λοιπόν έτσι με λίγο για να καταλάβουμε τι γίνεται. Τράπεζες, κέρδη. Δεν θα πάω πολύ μακριά από το συνεχόμενα κέρδη έτσι τετραετίας, πενταετίας, από 3 δισεκατομμύρια πάνω από το 22 για παράδειγμα, έχουμε φτάσαμε το 25 στα 4,65 δισεκατομμύρια και το 26 τρέχουν με ρυθμό που μπορεί να προσεγγίσουν και τα 7 δισεκατομμύρια. Πάμε στα σούπερ μάρκετ να δείτε που πάει ο τζίρος. 13,5 δισεκατομμύρια το 23, το 25 έφτασε στα 16,2 και ήδη τώρα, 8μηνο, 9μηνο, έχει ξεπεράσει αυτό το νούμερο και οδεύει αισίως προς τα πάνω. Συγκλονιστική ευημερία. Θέλετε να δείτε τα κέρδη που έχουν οι εταιρείες ενέργειας και πετρελαιοειδών και διάφορα αυτά? Λοιπόν, μόνο μία τώρα που έβγαλε, που είδα τελευταία, το εξάμηνο είχε πάνω από 900, πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο και πήγαινε κέρδη όλα αυτά και διάφορα. Θέλετε άλλο μέγεθος για να δείτε ποιοι άλλοι συγκλονιστικά έτσι ζουν αυτή τη συγκλονιστική ευημερία? Οι εταιρείες συμβούλων, αυτό το φρούτο το οποίο εισήγαγε στην καθημερινότητα η κυβέρνηση, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα 3 δις
που παίρνουν το χρόνο. 3 δις για συμβούλους. Τι τους έχουν τους υπουργούς, τι τους έχουν τους γενικούς γραμματείς, τι τους έχουν όλους αυτούς τους επικοινωνιολόγους που καταστρώνουν σχέδια. Υπάρχει και μία κατηγορία ειδική εταιριών συμβούλων. Άλλο φρούτο αυτά. Να μην σας κουράσω με την απαρίθμηση. Είναι πάρα πολλά. Αυτοί ζουν πραγματικά μία συγκλονιστική ευημερία. Θέλετε λοιπόν να δούμε και πώς ζει ο λαός? Δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς, το βιώνει καθημερινά. Το 50% δεν μπόρεσε να πάει διακοπές. Γιατί άραγε? Ήταν λατρεμένη η Αθήνα και τα αστικά κέντρα και έμεινε, κόλλησε σε αυτή την πόλη. Αστοιχεία αυτά. Και όσοι πήγαν, πήγανε στα χωριά τους, σε φίλους κλπ. Ελάχιστοι είναι αυτοί που μπόρεσαν από μόνοι τους να καλύψουν αυτές τις τεράστιες δαπάνες που χρειάζεται για να επισκεφθεί σήμερα ένα μέρος της χώρας σου, τα νησιά ας πούμε. Πάμε λοιπόν. Ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τις πρώτες 20 μέρες. Αυτό είναι καταγεγραμμένο από επίσημα και αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα του κράτους. Το βιωτικό επίπεδο υποβαθμίζεται συνεχώς. Οι δείκτες που αναφέρονται, διεθνείς δείκτες για το επίπεδο των Ελλήνων που βρίσκονται σε απόλυτη φτώχεια και σε κοινωνικό αποκλεισμό, είναι το 1/3 του πληθυσμού. Μιλάμε για ανθρώπους που ζουν με κάτω από 7 χιλιάρικα, που είναι το ετήσιο, η δυνατότητα ετήσιου εισοδήματος. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση την οποία βιώνουν. Κατά τα άλλα ζούμε σε μια συγκλονιστική ευημερία. Και είμαστε και τοξικοί. Όσοι το επισημαίνουμε, είμαστε και τοξικοί. Και γκρινιάριδες. Τα λέει ο Άδωνης αυτά, έτσι και τα λέει ο Μα. Είναι η πιο χαριτωμένη διάσταση της πολιτικής προσέγγισης ο Άδωνης. Δεν μασάει τα λόγια του. Αυτός λοιπόν ο οποίος, και βέβαια και ο Άδωνης, ζήσει συγκλονιστική εμπειρία, ευημερία. Αδιευκρίνιστα ποσά είχε σε κάτι λογαριασμούς, τώρα για να θυμίσουμε για την παλιά περίπτωση, δεν ήξερε, είναι τόσα τα λεφτά, δεν ήταν τώρα ένα χιλιάρικο, να ήταν θα έλεγε δεν ξέρω πώς μπήκε αυτό και δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Πάνω από 150.000 ποσά βρέθηκαν στο λογαριασμό του τότε με εκείνη την περίφημη κατάσταση που ψάχνονταν οι Νοβάρτης, και ήταν αδιευκρίνιστα με τις πλάτες. Δεν ξέρει, δεν θυμόταν, δεν ήξερε από πού βρεθήκαν αυτά τα λεφτά. Γιατί δεν μπαίνουν και σε εμάς κάποια λεφτά, ρε παιδί μου, κι ας είναι και αυτά αδιευκρίνιστα. Κάποια στιγμή να πάμε εκεί που ξέρουμε ότι έχουμε ίσα το 20 ή το 50 στο λογαριασμό, να πάμε να βάλουμε την κάρτα, να δούμε πού βρισκόμαστε και να δούμε ξαφνικά ένα αδιευκρίνιστο ποσό. Δεν πειράζει κάποιος καλός άνθρωπος να βρεθεί να τα βάλει αυτά τα πράγματα. Να αρχίσει σταχυολογώντας λογαριασμούς και να τα ρίξει. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Τέλος πάντων. Επειδή λοιπόν αυτά όλα δεν είναι αδιευκρίνιστα και επειδή οι ανάγκες ενός σταθμού έχει και έσοδα, πρέπει να έχει και έσοδα για να μπορεί να επιβιώνει, πάμε να πούμε λοιπόν ένα μήνυμα που ενδιαφέρει. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.

με την ευκαιρία και στο πλαίσιο της συγκλονιστικής ευημερίας, είδαμε βγήκαν χθες και τα στοιχεία του πληθωρισμού για το μήνα Αύγουστο. Ζει και βασιλεύει και μάλιστα είναι ακμαίος και θηριώδης. 3,8 ο πληθωρισμός, ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο έναντι του προηγούμενου και έναντι του 3,4 που ήταν τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο. Οι τιμές στα ύψη. Το βλέπει, τώρα, εντάξει, απλά καταγράφεται. Δηλαδή μία ματιά μας. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βασικά προϊόντα διατροφής, ας πούμε, όπως το, που κάποια από αυτά είναι και εισαγόμενα, όλα αυτά είναι στα ύψη. Συνεχίζεται. Την ίδια ώρα, έτσι για να μην τώρα σας κουράσω πάλι με αριθμούς, τα ακούτε άλλωστε, τα βλέπετε, δεν χρειάζεται να ξέρετε και αν είναι 3,8 ή 5 ή 6, το βλέπει ο καθένας μας με το που θα πάει να ψωνίσει από το παραμικρό. Για να μην έχετε λοιπόν καμία αμφιβολία πόσο

0: Αν δείτε και επιμέρους προϊόντα, επιμέρους προϊόντα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε χώρες με μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, ας πούμε, ακόμα ένα απλό πράγμα θα σας πω, ένα κιλό ψωμί στην Ελλάδα που δεν είναι ένα κιλό πλέον, είναι 350 γραμμάρια το ένα και 300, γύρω στα 700-750 γραμμάρια είναι το ένα κιλό, είναι πάνω από 2,220 στην καλύτερη περίπτωση, λέω το πιο φτηνό, το ένα κιλό ψωμί. Γιατί το μισό κάνει 1,10 εκεί κάπου είναι, 1,10 εκεί πάει. Λοιπόν, στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι γύρω στο 1,5%. Μα κι αυτοί σιτηρά δεν παίρνουν από τις χώρες εκείνες τις οποίες τα παράγουν. Πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα και συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα? Είναι πραγματικά άξιο έτσι να το ψάξει κάποιος, ας πούμε. Αν πείτε και να το ψάξει κάποιος, τι θα βγάλει, τι, που θα οδηγηθεί. Ας περιπτώσει, αυτή είναι μια πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες. Εδώ να σας πω λοιπόν ότι οι προβλέψεις που γίνονται και οι ευκαιρίες που παρέχονται σε κάποιους που αποκομίζουν τεράστια κέρδη για το επόμενο διάστημα, αυτές είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή, ήδη η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το δε φυσικό αέριο έχει ήδη στο χρηματιστήριο, γιατί εκεί παίζουμε πλέον, της Ολλανδίας, του Άμστερνταμ, έχει φτάσει πάνω από 80 ευρώ. Αυτά όλα λοιπόν θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, να βγαίνουν στην κατανάλωση. Να σας πω και ένα δείκτη που κάποτε που έκανα, ας πούμε, πολύ πιο επίμονα οικονομικό ρεπορτάζ. Ο δείκτης χονδρικής, δηλαδή εκεί που μπαίνουν πλέον οι τιμές με τις οποίες κλείνουν οι εταιρείες για να φτάσουν μετά στη συνέχεια με μια διαφορά φάση στην αγορά, ήτανε πρόσφατα, και τα οποία φαίνονται στην αγορά με διαφορά 2-3 μηνών, γιατί πρώτα προμηθεύονται και εκεί καταγράφει το δείκτης χοντρικής, είναι αυξημένος ήδη στις βασικές του κατά 8%, ήδη σε όλα τα προϊόντα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε να πέφτουν στην αγορά, και μέσα από αυτή λοιπόν την μία μορφής πραγματικότητα βρίσκουν κάποιοι και σπεκουλάρουν. Πού σπεκουλάρουν? Πάνω στα γλύσχρα εισοδήματα ενός λαού που κοιτάει να τα βγάλει πέρα με τα λιγοστά και κόβοντας δεξιά και αριστερά. Αυτή είναι η συγκλονιστική ευημερία του Άδωνη και της κυβέρνησης. Να τη χαιρόμαστε.
1: Στο κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματσέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και τα Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Ματσέντα TV και στο wallet σου το Ματσέντα Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.

Χθες είδαμε μια πρώτη δημοσκόπηση της GPO που είχε κάποια ευρήματα, καλά ή κακά δεν έχει σημασία. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε κατευθείαν εργολαβία να την αποδομήσει, γιατί προφανώς δεν του άρεσαν τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Και θεωρεί λοιπόν ότι το πράγμα είναι στημένο και δεν ξεκολλάει. Πού είναι το θέμα τώρα? Ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο ότι την έπεσε στη δημοσκοπική εταιρεία, είναι ότι έχει κολλήσει σε μία λογική να θεωρεί συνεχώς αντίπαλό του ότι όλοι αυτοί είναι συντονισμένοι με κάποιο μπασπιτώσει νήμα που του συντονίζει, και την έπεσε πάλι στην Ελλάς του Τσίπρα, διότι εκεί θεωρεί ότι είναι το παιχνίδι και εκεί παίζει λοιπόν αυτή την ιστορία. Τι λέει λοιπόν? Ότι στην εκτίμηση ψήφου που την έχουμε, που γελάμε όλοι όταν τη βλέπουμε, ότι ενώ η Ελλάς υποχώρησε, το ΠΑΣΟΚ ενισχύθηκε κατά 2 μονάδες. Ότι ενώ δεν έχει μιλήσει, και αυτά όλα λέει, τα περιλαμβάνει η δημοσκόπηση, ενώ δεν έχει μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον βρήκανε και βρήκανε ότι οι εξαγγελίες του Μητσοτάκη και του Τσίπρα ήταν καλύτερες από όλες αυτές του που θα πει ή δεν θα πει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Άλλο σημείο είναι ότι κάποιους ενοχλεί ότι το σύστημα Μητσοτάκη προσπαθεί να διασώσει τον εκλεκτό του που ξεφουσκώνει, δηλαδή ο εκλεκτός του συστήματος Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας, έτσι, γιατί ξέρει πως μόνο με αυτόν έχει ελπίδες να διατηρηθεί στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, ενώ με το ΠΑΣΟΚ δεν έχει, λέω εγώ. Γι' αυτό και άρχισαν τις τεχνικές αναπνοές προπαγάνδας. Παιδιά, ένα τόσο κόμμα τώρα ιστορικό με τόση γνώση και όλα αυτά τα πράγματα, δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν σας κάνει καλό? Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το μέσο Έλληνα είναι εάν έχει θα έρθει δεύτερος, δηλαδή η αγωνία που έχει ο κύριος Ανδρουλάκης και η συναυτό να κερδίσουν την Ελλάς και το Τσίπρα για να δώσουν, ας πούμε, ή να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, αυτό το καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει και βιώνει η χώρα. Έχετε επιλέξει λάθος αντίπαλο. Κατά τη γνώμη μου δεν σας κάνει, και ακούστε κάτι, έναν άνθρωπο που έχει παρακολουθήσει, αν θέλετε κιόλας, την πολιτική ζωή του τόπου πάρα πολλά χρόνια και την έχει συμμετέχει καταγράφοντας και παρακολουθώντας. Δεν σας κάνει καλό όλη αυτή η ιστορία. Η στόχευση δεν μπορεί να είναι αυτή, δεν είναι εκεί, χάνεται το στόχο. Δεν ωφελείστε από αυτή την ιστορία. Δεν είναι εκεί, δεν παίζεται εκεί το παιχνίδι. Και μάλιστα με ένα τρόπο, άκουγα χθες τον Αλέξη Τσίπρα μια συνέντευξη να λέει και να τους αδειάζει με ένα τρόπο του τύπου ότι εμείς δεν θεωρούμε και δεν θα ασχοληθούμε με το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν θεωρούμε αντίπαλό μας το ΠΑΣΟΚ. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει. Ανταγωνιστής, είπε, πολιτικά είναι, αλλά δεν είναι αντίπαλός μας, δεν είναι εχθρός μας. Και αυτό αδειάζει περισσότερο και όσο τα ακούνε μουλαρώνουν περισσότερο. Δεν είναι λάθος πολιτική. Λέμε στο Μητσοτάκη να επαναξιολογήσει την πολιτική του σε κάποια πράγματα και να μην αφήσει τύπου σαν τον Άδωνη να λένε προκλητικά κιόλας ότι ζούμε μια συγκλονιστική ευημερία. Διορθώστε κι εσείς τη γραμμή. Δεν βοηθάει αυτή η κατάσταση. Πόσες φορές να το πω? Ας ασχοληθείτε με την ουσία.

Λοιπόν, αυτό έτσι για μια αρχή, ας πούμε, ενημέρωσης. Κατά τα άλλα, είδαμε αυτή την ηρεμιάδα, τεράστια συνέντευξη χθες του Αλέξη Τσίπρα. Εξήγησε περισσότερο αναλυτικά κάποια μέτρα τα οποία ο ίδιος επεξεργάστηκε ή το κόμμα του, ας πούμε. Επειδή χθες δημιουργήθηκε, εγώ θα κρατήσω δύο σημεία από αυτή την συνέντευξη, ότι ως υφολογικά ήταν τουλάχιστον και σε επίπεδο περιεχομένου είχε πολλά προσωπικά στοιχεία και εξηγούσε, ας πούμε, αυτό που λίγο πολύ ρωτάνε αρκετοί και ακόμα και όσοι χρησιμοποιούν τη μέθοδο της προπαγάνδας, τι θέλει ξανά ο Τσίπρας να κατέβει στην πολιτική. Εξήγησε με τον τρόπο του ότι, εντάξει, τώρα ό,τι είναι, ότι βλέπει το κενό αυτό που υπάρχει ως αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη και ότι γι' αυτό το λόγο κατέβηκε, για να καλύψει αυτό το κοινό. Ό,τι θέλει μπορεί να πάρει ο καθένας. Επειδή χθες λοιπόν δημιουργήθηκε ένα θέμα με τον Γιώργο το Σιακαντάρη, που το είπαμε εδώ πέρα και κάποιοι έσπευσαν να με κατηγορήσουν κλπ, αποδείχτηκε χθες ότι μάλλον αποδείχτηκε, τον άδειασε χθες κανονικά. Είπε ότι δεν είναι ο Σιακαντάρης μέλος του κόμματος, τώρα είναι όμως, λέει, στο Ινστιτούτο, και ότι εν πάση περιπτώσει θέλει να κρατήσει την ανεξαρτησία του, την κομματική και την πολιτική, και ως διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας θέλει, αυτό ακούσαμε, ότι θέλει να λέει την άποψή του όπως την αντιλαμβάνεται κλπ. Άρα είπε, μη με ρωτάτε εμένα αν απηχούν οι απόψεις του, τις απόψεις της Ελλάς, ή τον ίδιο αν του επέτρεψε, λέει, ο Τσίπρας να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αναδείχθηκε ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή, το οποίο επισημέναμε από την αρχή, ότι υπήρχαν η συγκρότηση, ας πούμε, με πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση, ούτε ιδεολογική, ούτε θα έλεγα αντιληπτική, με ένα πυρήνα τον οποίο εξέφραζε ο πυρήνα σκέψεων και συλλογισμών και αντιλήψεων που εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, και μάλιστα πολλοί από αυτούς ήταν και πολέμοι μιας πολιτικής. Το είχαμε επισημάνει κατά καιρούς ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στο να περάσουν οι απόψεις του, δηλαδή δεν μπορούν να υποστηρίξουν κάποιοι άνθρωποι μια πολιτική την οποία εξέφρασε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ τότε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά οι ίδιοι δεν την πίστεψαν, και όχι μόνο δεν την πίστεψαν, την πολέμησαν. Απλά, ας πούμε, τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Τώρα, για να πάμε στην τρέχουσα επικαιρότητα, παίρνει το νήμα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της 20ης ΔΕΘ, και από σήμερα έχουν σειρά συναντήσεων με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε λοιπόν και την κεντρική ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και θα την ακούσουμε, αλλά και την συνέντευξη τύπου, όπου από τον Νίκο Παπά, όπου θα ακουστούν επίσης και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων θα ακουστούν οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη, εν πάση περιπτώσει, προσέγγιση μέχρι να βγουν κάποια συμπεράσματα και να ακουστούν. Να πω δηλαδή ότι σήμερα θα είναι στις 7 το απόγευμα η εκδήλωση, η κεντρική ομιλία, έτσι για να ξέρουν. Λοιπόν, για όσα τουλάχιστον είναι γεγονός
ότι με βάση αυτά που προηγήθηκαν θα είναι πιο ριζοσπαστική η προσέγγιση, πιο ριζοσπαστική και σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και σε σχέση με την Ελλάς, η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια θέματα τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία περιγράψαμε πριν, θα απαντούν δηλαδή σε αυτή τη συγκλονιστική ευημερία που ζούμε, που μας είπε ο Άδωνης, θα απαντούν σε αυτά τα ζητήματα και, το, και εν πάση περιπτώσει και το ρόλο που παίζουν και οι τράπεζες στην οικονομία και την κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες και το ρόλο που παίζουν τα funds, τα οποία στην πραγματικότητα δεν λογοδοτούν ποθετά και τα οποία εν πάση περιπτώσει διαμορφώνουν το παιχνίδι, και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε.

Εδώ βλέπω κάποια μηνύματα για την, το θέμα, λέει, του, τη δήλωση αυτή του Σακαντάρη την έκανε, λέει, πολύ πριν, δεν έχω καταλάβει, πολύ πριν δημιουργηθεί το θέμα που είπες. Μαρία μου, δεν ξέρω τι έκανε, μία ανάρτηση έκανε μιλώντας για ο κύριος Σακαντάρης, ο οποίος παρήχε αναλογίες σε αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη και συμβαίνει στην Γερμανία αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα, κάνοντας κάποιους συνειρμούς οι οποίοι αναγκαστικά σε οδηγούσαν σε αυτό το θέμα των συνεργασιών, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι ένα ζήτημα δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα και όχι μόνο δεν προκύπτει, θα έρθει και στην Ελλάδα σαν ζήτημα που θα το ακουμπήσουν, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν βγαίνουν τα κουκιά για να υπάρξει αυτοδυναμία σε κυβέρνηση. Άρα έπαιζε, λοιπόν, με αφορμή αυτό και με το φόβο υποτίθεται της ναζιστικής της ακροδεξιάς, που μπορεί και πώς, αν μπορεί, ας πούμε, αυτό ήταν όλο το ζήτημα. Δεν το δημιούργησε κανένας, ο ίδιος το δημιούργησε. Εν πάση περιπτώσει, το έκλεισε με τον τρόπο που το έκλεισε ο κύριος Τσίπρας, δεν μας αφορά πια η άποψη ούτε ο σταθμός. Όσο για τα άλλα που με ρωτάτε, για το πρόγραμμα της Ελλάς, δεν είμαι, αν θέλετε το πρόγραμμα, είτε ακούστε τον κύριο Τσίπρα, είτε ακούστε είτε πάρτε περισσότερες λεπτομέρειες εκεί που μπας περιπτώσει μπορεί να σας τις παρέξουν. Εδώ δεν μιλάμε ως εκπρόσωποι της Ελλάς, ας πούμε. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Παίρνουμε, λοιπόν, και παρουσιάζουμε πλέον δημοσιογραφικά όλες τις ειδήσεις, δεν κρύβουμε τίποτα, ούτε για την Ελλάς, ούτε για τον Σαμαρά, ούτε για τον Μητσοτάκη, ούτε για τον Άδωνη, θα ακούσετε, με την κριτική ματιά την οποία εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε στα θέματα αυτά, ακόμα και για το κόμμα το οποίο είναι, ας πούμε, στο οποίο ανήκει ο σταθμός, το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ, λοιπόν, εγώ να σας δώσω λεπτομέρειες για κάποια πράγματα τα οποία περιλαμβάνει το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν τις ξέρω και λεπτομερώς, να σας πω την αλήθεια, για να μην σας κάνω, δεν είναι κάτι το οποίο το αποφεύγω, αλλά δεν το γνωρίζω. Το έχω πει πια με κάθε τρόπο. Είναι δύο διαφορετικοί χώροι, διαφορετικά κόμματα, διαφορετικές πορείες, παράλληλες πορείες, αν θέλετε. Μέχρι εκεί δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Έχει μπει στη δημόσια ατζέντα. Θα σας πω αύριο, ενδεχομένως, που θα έχουμε μία γνώση, ποιες είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αν με ρωτάτε γι' αυτό, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα σούπερ μάρκετ, με τις τράπεζες, με τα μονοπόλια, με τα αεροκατέβατα κέρδη και όλα αυτά, μπορώ να σας τα πω, γιατί από ό,τι μαθαίνω περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά τους. Αυτά μπορώ να σας πω, ή για τους μισθωτούς ή για τους συνταξιούχους. Για τα άλλα δεν μπορώ να σας, δεν το ξέρω, δηλαδή, πραγματικά. Ξέρω τα χοντρά του σημεία, άκουσα και εγώ την ομιλία του, ας πούμε, την συνέντευξή του χθες, όπως την ακούσατε όλοι, και σας είπα ποια είναι τα σημεία, ας πούμε, τα βασικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ένθετο που θα έχουμε για την υγεία, σε δελτίο ειδήσεων, και μετά θα ακούσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε δημοσιογράφο που εν πάση περιπτώσει παρακολούθησε και τη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, θα τον έχουμε μετά, τον κύριο Τερζή, οπότε θα μας πει και αν είναι κάποια πράγματα που θέλετε να μάθετε, μπορεί να τα μάθετε και από τον ίδιο. Λοιπόν, πάμε και θα τα πούμε σε λίγο.

0: το κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού τα σίκα, τα οποία είναι εξαιρετική πηγή μετάλλων, ιδιαίτερα καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου και φωσφόρου. Σήμερα έχουμε κοντά μας την ειδική διαιτολόγο-διατροφολόγο Σαβίνα Κουσαΐτη. Κυρία Κουσαΐτη, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού τα σίκα, και θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα συστατικά του σίκου και ποια το ωφέλη για την υγεία, κυρία Κουσαΐτη.
3: Βεβαίως, όντως το σίκο είναι ακριβώς αυτή η εποχή του Σεπτέμβρη που το καταναλώνουμε. Το αγαπάμε πολύ. Αρχικά είναι πολύ νόστιμο, πολύ αγαπημένο. Το βασικό του στοιχείο είναι ότι έχει ποσοστό υψηλό σε φυτικές ίνες, σε πρεβιωτικά, όπως επίσης είναι υψηλό και σε κάλιο. Και ταυτόχρονα έχει 80% υγρασία, δηλαδή βοηθάει και αυτό εξίσου στην ενυδάτωση του σώματός μας για αυτή ακόμη την περίοδο που έχουμε καύσωνε.
2: Ωστόσο, επειδή είναι πολύ γλυκό φρούτο, θα πρέπει να καταναλώνεται με φιδό, μπορούν να το καταναλώνουν και ελεύθερα οι διαβητικοί ασθενείς.
3: Γενικά να πούμε ότι τα φρέσκα σίκα, στα οποία αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή, έχουν χαμηλή θερμιδική πυκνότητα, δηλαδή περίπου να υπολογίσουμε 40 με 50 θερμίδες το ένα. Από εκεί και πέρα, αν έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει από διαβήτη, θα προτείναμε ναι με να το καταναλώνει, απλά με μία φιδό, δηλαδή της τάξεως της μερίδας των δύο τεμαχίων. Και αυτό πάντα θα ήταν καλύτερο να γίνεται σε συνδυασμό με κάποια πρωτεΐνη, παραδείγματος χάρη το γιαούρτι, ή με κάποια λιπαρά, όπως παράδειγμα εξηρή καρπή. Για να αποφύγουμε δηλαδή τις μεγάλες αυξομοιώσεις στο ζάχαρο του αίματος.
2: Πιστεύετε ότι τα αποξηραμένα σίκα είναι το ίδιο ωφέλιμα για τον οργανισμό, όπως τα φρέσκα?
3: Γενικά, το να έχουμε και τη διαδικασία της αποξήρανσης για κάποια φρούτα τα οποία έρχονται και εκτός εποχής είναι πάρα πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο για την καθημερινότητά μας. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν ένα σνακ και ακριβώς επειδή είναι γλυκά, έρχονται να αντικαταστήσουν κάποιο άλλο υπερεπεξεργασμένο γλυκό που θα μπορούσαμε να καταναλώσουμε. Φυσικά θα μπορούσαμε, πάλι θα έλεγα σε μια μερίδα 2 με 3 τεμάχια, φυσικά υπό εξατομίκευση στο κάθε περιστατικό. Τώρα αυτό είναι μια γενική οδηγία και θα μπορούσαν να μας δώσουν αντίστοιχα φυτικές ίνες, απλά να μην ξεχνάμε ότι μειώνεται σημαντικά η περιεκτικότητά του σε νερό.
2: Ωστόσο, μέχρι τώρα γνωρίζαμε το σίκο, την κατανάλωση του σίκου, για την ιδιότητά του για το έντερό μας, κυρία Κουσαΐτη, για την κυκλοφορία του εντέρου, θεωρείται πάρα πολύ καλό προϊόν. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι έχει άλλα συστατικά, πολλά περισσότερο ακόμα, και θα ήθελα να πω πόσα σίκα καθημερινά μπορούν να βοηθήσουν και ένα άτομο που έχει πρόβλημα με την τουαλέτα, δηλαδή έχει μια δυσκολία στην αφόδευση.
3: Πάλι εκεί υπάρχουν και άλλες οδηγίες πέρα από τα σίκα. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι 2 με 3 τεμάχια θα μπορούσαν να βοηθήσουν σημαντικά στην καλή λειτουργία του εντέρου για να καταπολεμήσουν τη δυσκολιότητα. Και κάτι ακόμη που θα ήθελα να σημειώσω παρακαλώ για τα σίκα έχει να κάνει με την περιεκτικότητά του σε ασβέστιο, που γενικά δεν το συναντάμε τόσο εύκολα σε φρούτα.
2: Άρα δηλαδή μπορεί να αντικαταστήσει και ένα μέρος από κάποια γαλακτοκομικά, ας πούμε.
3: Δεν ξέρω κατά πόσο θα λέγαμε θα μπορούσε να αντικαταστήσει. Θα μπορούσε όμως να συμπληρώσει την περιεκτικότητα σας ασβεστίου μέσα στην ημέρα, ειδικά για κάποιον που δεν καταναλώνει γαλακτοκομικά.
2: Το ίδιο συμβαίνει και με τα αποξηραμένα, κυρία Κουσαΐτη, μόνο με τα φρέσκα?
3: Μάλιστα, και αυτά αντίστοιχα αποτελούν πηγή ασβεστίου. Έχει να κάνει γενικά κυρίως με την περιεκτικότητα σιδρασία που διαφοροποιείται σημαντικά και φυσικά στο θερμιδικό. Δηλαδή, ο όγκος ξαφνικά του σίκου θα μειωθεί λόγω της μειωμένης υγρασίας, οπότε σε έναν μικρότερο όγκο θα καταναλώσουμε περισσότερες θερμίδες στην πραγματικότητα.
2: Πολύ σημαντικές πληροφορίες που μου δώσατε, κύριε Κουσαΐτη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλό από καλό καιρό.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς.
2: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε εξέλιξη η έρευνα από την αστυνομία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης χθες το απόγευμα, οπότε και ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέκυψε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου είχε διακομιστεί μετά από ανακοπή καρδιάς. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, την οποία επρόκειτο να υποβληθεί, όπως λέγεται, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου και του ιατρικού εξοπλισμού του ιατρίου, αλλά και στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την ανακοπή. Αργά το βράδυ χθες εξετάστηκε το ζευγάρι των γιατρών στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή πριν διακομιστεί στο Ελπής. Η γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρισκόταν σε υπερδιάγερση όταν επισκέφθηκε το ιατρείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παθολογικό ιατρείο είχε νόμιμη άδεια, όχι όμως για τη διενέργεια συγκεκριμένων θεραπείων. Η αστυνομία έκανε έφοδο στο ιατρείο, αναμένεται να ερευνήσει και το σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα, ενώ θα προχωρήσει στην εξέταση και άλλων μαρτύρων, παρουσιακή εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου στο Ιατρείο της Καρνεάδου. Περισσότερες απαντήσεις θα δώσουν τα ευρήματα της νεκροψίας, νεκροτομής και των τοξικολογικών εξετάσεων. Στις 20 Σεπτεμβρίου ο 54χρονος Γιώργος Μαζωνάκης θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν σήμερα σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Αύριο Παρασκευή στη 1 μετά το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος. Στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά εάν μπορεί να μας πάει μπροστά ως χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Πειρά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει πρόταση νόμου και τροπολογία για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και για την επαναφορά του 13ου μισθού, είπε ο Γιάννης Μπουλέκος μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ. Έχουμε καταθέσει τροπολογία και καταθέσαμε και σχέδιο νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τα κόκκινα δάνεια στη χώρα μας, συμπλήρωσε ο οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφορικά με τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα εκτίμησε ότι η συνέντευξη αποσαφήνισε ακόμη περισσότερο γιατί δεν είμαστε μαζί. Η απάντησή του σε σχέση με το σεβασμό στο δημοσιονομικό κανόνα αποτελεί ξεκάθαρη ιδεολογική και πολιτική μετατόπιση που τον φέρνει δεξιότερα της αριστεράς. Μήνυμα στους πολίτες λίγες ώρες πριν από τη σημερινή συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στο πλαίσιο της 90ης έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 12 το μεσημέρι, στέλνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνει: «Η Πλεύση Ελευθερίας είναι το κίνημα που δίνει λύσεις για κάθε πρόβλημα και στη ΔΕΘ θα μιλήσουμε για λύσεις». Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που πέθαναν μετά τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, λένε σήμερα συγγενείς και συνάδελφοι των χειριστών. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια έγινε νωρίτερα το πρωί σήμερα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στο πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4:30 η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Συνεχίζεται το θρίλερ στη Γυψέλιο που βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε Αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας σύμφωνα με πληροφορίες. Εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε και η πρώτη σακούλα και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε κάποιο ζώο. Στη διεθνή ενημέρωση συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυράβλους Patriot, επιχειρώντας να προστατεύσουν τη βάση και τις αμερικανικές δυνάμεις από τα εισερχόμενα πλήγματα. Η κλιμάκωση της έντασης προκάλεσε άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα $101 το βαρέλι στις διεθνείς αγορές. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, έπειτα από 2,5 χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού και μεγάλες επιτυχίες με τους Ερυθρόλευκους, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League το 2024, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ανακοίνωσαν χθες το βράδυ τη λήξη της συνεργασίας τους. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έχει ήδη έτοιμη τη διάδοχη κατάσταση, καθώς τη θέση του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο αναλαμβάνει ο επίσης Βάσκος προπονητής Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην Αττική έθριος ο καιρός, άνεμη μεταβλητή 4 και βόρειοι 5 ποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη νότιο-ανατολική 3-4 ποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Σωτήρι Καψόχα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και επειδή με ρωτάτε συνέχεια κάποιοι, ας πούμε, για το Γιώργο Βούλγαρη, δεν έχει εξωστρακιστεί από την εκπομπή. Θα είναι εδώ μαζί μας από Δευτέρα, είχε άδεια ο... Και τώρα, κάποιος σχολιάζει. Δεν ξέρω γιατί, εντάξει, τώρα το έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή, ακροατής μας, ο Κρίς μας λέει γιατί η ΔΕΗ χρηματοδοτεί τη Βύση, τώρα τι, τα έχουμε πει ότι ακριβώς είναι θέματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει στην εκπομπή και πάλι να τα πούμε, έχουμε γραμμή, λοιπόν, τέλος. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα έχουμε πει εδώ, ότι είναι μια άλλη πολιτική που εφαρμόζουν και λειτουργούν διαφορετικά. Δεν έχω τίποτα με την καλλιτέχνηδα, ούτε και με κάποιους ανθρώπους. Είπαμε και για το Ρέμο και για το Ρουβά και για όλους αυτούς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια καλή σχέση με το σύστημα και τους προμοτάρει. Είναι θέματα τα οποία τα έχουμε ζήσει, δεν είναι φρέσκα, δεν είναι καινούργια. Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε ένα εξαιρετικό συνάδελφο δημοσιογράφο, το Δημήτρη Τερζή, να συζητήσουμε μαζί για την πολιτική επικαιρότητα έτσι όπως την καταγράφει με την ματιά του και πώς βλέπει το παιχνίδι να εξελίσσεται μετά τις πρώτες εξαγγελίες των αρχηγών των κομμάτων και των προγραμμάτων που ακούστηκαν. Κύριε Τερζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, την όμορφη.
0: Την όμορφη, ήσουνα, σε είδα χθες, ήσουνα και στη συνέντευξη του Αλέξη, είδα την ερώτηση. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι να κάνουμε ένα... είδα χθες μία δημοσκόπηση, ας ξεκινήσω από αυτό, που λέει εν πάση περιπτώσει ότι το 61-62% των πολιτών δεν είναι ευχαριστημένο με το πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ας πούμε. Και βεβαίως με τα προγράμματα και του κυρίου Τσίπρα δεν είναι ευχαριστημένος και πάει λέγοντας, ήταν μια σειρά τέτοιων θεμάτων. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι αυτό.
1: Μια γενική παρατήρηση προς αυτό είναι ότι υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Το βλέπουμε ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει, δυστυχώς είναι έντονο, ότι ο κόσμος δεν πιστεύει ότι αυτά που του τάζει ο κάθε πολιτικός αρχηγός θα τα κάνει πράξη, γιατί θεωρεί ότι έχει διαψευστεί, και όχι άδικα, ότι έχει διαψευστεί αρκετές φορές στο παρελθόν στις επιλογές του. Αυτό είναι μια γενική παρατήρηση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό, δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, και το έβριμα δηλαδή της δημοσκόπησης, υπό την έννοια ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα μέτρα κατά βάση απευθύνθηκαν σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, σε δικό του ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Εκλογικό. Γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν στον κύκλο μου που να μπορεί να βάζει, σας φέρνω ένα παράδειγμα, που να μπορεί να βάζει ας πούμε 100 ευρώ το μήνα στην άκρη για το παιδί του.
0: Κανέναν. Ναι, ακριβώς.
1: Που να βάζει, εννοώ, όχι προφανώς...
0: Από το περίσσευμά του.
1: Ακριβώς, από το περίσσευμά του.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Και αν θα υπάρξει σε κάνα δώρο όσο είναι στον ιδιωτικό τομέα, Χριστούγεννα, Πάσχα, άντε δηλαδή να είναι 2-3 φορές τον χρόνο. Λοιπόν, άρα για ποιο μέτρο μιλάμε εν προκειμένου. Εν συνεχεία, ο κόσμος, ξέρουμε όλοι από τις δημοσκοπήσεις, ότι το βασικό θέμα που αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, για χρόνια δηλαδή, είναι η ακρίβεια. Τι άκουσε αυτός ο κόσμος πραγματικά να πιστεί ότι η κυβέρνηση παίρνει πραγματικά και σαφή μέτρα για να χτυπήσει την ακρίβεια στη ρίζα της. Τίποτε. Τίποτε δεν άκουσε.
0: Και επίσης είναι και μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν από, στην ουσία από το επόμενο χρόνο και μέχρι... Δεν είναι δηλαδή...
1: Τώρα, αν θεωρεί ότι με το να δώσει 100 ευρώ στους συνταξιούχους και το επίδομα των 300 ευρώ το κάνετε 400 μία φορά το χρόνο, ή στους δημοσίους υπαλλήλους θα δώσει ένα επίδομα που το παρουσιάζουν κιόλας σαν σύνταξη, σαν
0: 13ο μισθό, ναι.
1: 500 ευρώ μεικτά, εντάξει τώρα, δηλαδή δηλαδή κάπου χάνουν το νόημα τους και οι λέξεις και οι έννοιες και η αξία των πραγμάτων που αντιπροσωπεύουν. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το ποσοστό το οποίο μου αναφέρατε στην ερώτησή σας. Μπορεί να ήταν και μεγαλύτερο κιόλας. Μου κάνει και εντύπωση που δεν είναι και μεγαλύτερο.
0: Πάντως αυτή, ναι, η διαπίστωση είναι αυτή, η απαξίωση που φαίνεται αν δεχτούμε ότι οι πολίτες είναι με βάση τα ευρήματα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης, ότι είναι δυσαρεστημένοι και με τις εξαγγελίες όλων των κομμάτων. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαγγείλει ακόμα το ολοκληρωμένο.
1: Αυτό είναι λίγο άδικο. Εντάξει, για το πρόγραμμά του ξέρουμε κάποια πράγματα. Απλώς μου έκανε και εμένα εντύπωση που είδα ερώτημα στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση πώς κρίνεται τις ομιλίες των τριών αρχηγών. Και ο Ανδρουλάκης δεν έχει μιλήσει ακόμα.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Έχει μιλήσει, ναι, ακριβώς. Μπας περιπτώσει, είναι λίγο, περιμένουμε. Βεβαίως και παραβιάστηκε και ένας άτυπος κανόνας που είχαν πει, ας πούμε, ότι θα, αφού ολοκληρωθούν, να βγουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις για να καταλάβουμε τι γίνεται. Η συγκεκριμένη
1: δημοσκόπηση. Εντάξει, εδώ είναι το υπενθυμίζω ότι προηγήθηκε δημοσκόπηση την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Η οποία ήταν πριν, ας πούμε, καν μιλήσουν όλοι οι υπόλοιποι, η οποία έβγαζε τη Νέα Δημοκρατία κυρίαρχο του παιχνιδιού επί της ουσίας.
0: Ναι, μέσα στο καλοκαίρι στην πραγματικότητα, μέσα στον Αύγουστο. Λοιπόν,
1: για όχι, δεν μιλάω για τον Αύγουστο, μιλάω για πριν από λίγες μέρες.
0: Και πριν, αλλά είχε η ίδια εταιρεία αυτή που αναφέρεται.
1: Ναι.
0: Και λίγο πριν. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα ένα σημείο, γιατί είναι το, θα έλεγα, η ομιλία του Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Έβγαλε ένα στοιχείο το οποίο, κατά τη γνώμη μου, επισκίασε τα υπόλοιπα. Ακόμα και αυτά τα γλίσχρα μέτρα τα οποία εξήγηλε. Την επίθεση που έγινε κατά του Σαμαρά. Αυτό τι έχει επιλέξει, ότι κάτι φοβάται, πώς το εκλαμβάνετε, πώς το δε βλέπετε όλο αυτό?
1: Προφανώς, γιατί εδώ μιλάμε για μια Νέα Δημοκρατία η οποία ξέρει ότι το παιχνίδι της αυτοδυναμίας έχει χαθεί, ό,τι και να λένε τα στελέχη της, ό,τι και να λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία απέχει πάρα πολύ από το στόχο της αυτοδυναμίας. Αυτό σημαίνει, αυτό οδηγεί στο δίλημα Μητσοτάκης-Χάος, το οποίο ουσιαστικά επίσης προωθούν και προπαγανδίζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Λοιπόν, βέβαια εδώ υπάρχει και ο φόβος των παραπάνω διαρροών, γιατί αυτά τα δεδομένα είναι με βάση τη σημερινή εικόνα, που δεν υπάρχει πουθενά ακόμα Σαμαρά στην πραγματικότητα. Λέμε,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει. Όταν υπάρξει όμως και σχηματοποιηθεί, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τραβήξει κόσμο. Και οι διαρροές οι οποίες θα υπάρξουν προς αυτό το κόμμα, στο συντριπτικό ποσοστό τους, θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει περισσότερη, περαιτέρω αποδυνάμωση των εκλογικών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό το ξέρει ο κ. Μητσοτάκης και η συναυτό, και το φοβούνται όπως ο διάβολος ο Βάτη το λιβάνι. Οπότε είναι λογικός αυτός ο πόλεμος τώρα. Εν τω μεταξύ, ο Σαμαράς τους κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Δεν έχει ανακοινώσει, και εγώ πιστεύω ότι θα αργήσει να το ανακοινώσει. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι να περιμένουμε χειμώνα, προς τέλη του χειμώνα, αρχές άνοιξης, να βγει το κόμμα Σαμαρά.
0: Α, λέτε τόσο πίσω θα πάει.
1: Αν πάει υπό την έννοια.
0: Ναι, υπό την έννοια.
1: Βέβαια, γιατί πάει με την ορμή μετά. Το καινούριο που σχηματοποιήθηκε, έχει πρόσωπα, έχει πρόγραμμα, έχει ατζέντα, και έρχεται μπραφ τελευταία στιγμή να κάνει το μεγάλο χτύπημα. Όποιο χτύπημα μπορεί να κάνει. Που μπορεί και να μην μπει στη Βουλή, λέω δυνητικά, αλλά και ένα 2,5% να πάρει, θα το πάρει κατά βάση τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ή από το χώρο τον οποίο βλέπει περισσότερο θέμα.
1: Και πλέον τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι τέτοια που δεν έχει τα περιθώρια να χάνει ακόμα και μία μονάδα. Οπότε είναι λογικός ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει και θα συνεχίσει και θα εντείνεται, εγώ πιστεύω, από εδώ και πέρα. Ναι. Θα δούμε πολλά δηλαδή επεισόδια.
0: Εάν δεχτούμε, εν πάση περιπτώσει,
1: υπάρχει και το θέμα, συγγνώμη, και υπάρχει και το θέμα των υποκλοπών. Μην το βάζουμε αυτό. Ο Σαμαράς είναι ο μοναδικός και είναι πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε και έκανε αίτημα, και είναι ο μοναδικός που προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρουμε όλοι ότι υπήρχε ένα σύστημα που παρακολούθησε υπουργούς, το αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων, οικονομικούς εισαγγελείς, δημοσιογράφους κλπ. Αλλά τουλάχιστον και πολιτικά πρόσωπα, και ουδής εξ αυτών της κυβέρνησης δεν βρέθηκε να πάει να καταθέσει μια μήνυση για να δει τι συμβαίνει.
0: Όχι μόνο δεν βρέθηκε, και όταν ρωτήθηκε, είδα τώρα μιας και το αναφέρεται, όταν ρωτήθηκε ευθέως ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη εάν ευσταθούν οι ισχυρισμοί, τέλος πάντων, του Ντίλιαν ότι προμηθεύτηκε, ας πούμε, αυτό το συγκεκριμένο το σύστημα παρακολουθήσεων, ότι το προμηθεύει σε κρατικές υπηρεσίες, και αν προμηθεύτηκε το δημόσιο, το ελληνικό, αυτό το σύστημα κλπ, δεν διέψευσε τίποτα, τα άφησε στον αέρα χωρίς κανένα τρόπο, χωρίς να αναφέρει καν τίποτα.
1: Όταν λοιπόν έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός προερχόμενος από τα σπλάχνα σου και είναι ο πρώτος που δείχνει το δρόμο και ζητά διερεύνηση, ασχέτως αν η ηγεσία της δικαιοσύνης λειτουργεί όπως λειτουργεί και πήγε την υπόθεση στο αρχείο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει τελειώσει η ιστορία, αυτό είναι ένα πολύ βασικό χτύπημα. Πραγματικά και στους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους, σε αρκετούς μετράνε αυτές οι κινήσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπάρχουν και αυτοί που λένε, οκ, δεν πειράζει και τι έγινε και όλοι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε κλπ. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι όμως που λένε, όπα. Όπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε
0: είναι
1: και βέβαια και τα εθνικά θέματα που είναι μόνιμο. Γιατί ουσιαστικά ο Σαμαράς που χτυπάει σε αυτή τη λαϊκή δεξιά, με αυτή τη λαϊκή δεξιά, χτυπάει κατά βάση σε θέματα ατζέντας δικαιωμάτων και κουλτούρας κλπ. Και κυρίως στα εθνικά ζητήματα, Τουρκία, με τα οποία τώρα έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι λίγο ταραγμένα.
0: Ναι. Ένα πράγμα που μου κάνει κύριε Τερζή εντύπωση και το σχολιάζω, αν δεχτούμε λοιπόν εν πάση περιπτώσει όσα μπορούμε να δεχτούμε, γιατί και εμείς καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα ότι μπορεί να είναι ψιλοπειραγμένα, αν δεχτούμε λοιπόν ότι τα ευρήματα αυτά των δεκάδων δημοσκοπήσεων, ας πούμε, που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, μην πάμε τόσο πίσω, βλέπουμε ότι πράγματι έχει ισχυρά ρήγματα η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως δεν προκύπτει από πουθενά αυτοδυναμία και δυναμική νίκης κλπ. Αλλά εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι το γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εκείνο το αντίπαλο δέος το οποίο θα τους πάει, θα πιέσει μια κατάσταση με δεδομένο ότι μπορεί να προκύψει έστω και με συνεργασίες κάποια αλλαγή της πολιτικής και της κυβέρνησης σε αυτή τη χώρα. Γιατί γιατί δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα, και μάλιστα θα πάμε και στο θέμα, γιατί χθες είχε αναφορές πάρα πολλές ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το θέμα, ότι ήρθε να υποκαταστήσει ακριβώς αυτή την έλλειψη.
1: Νομίζω ότι παραδοσιακά, αν δούμε και την ιστορία και την μεταπολιτευτική και πριν, οι συνεργασίες ακόμα και μετεκλογικές δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο στην Ελλάδα. Και όταν είδαμε, ας πούμε, και συνεργασίες και στη δεκαετία του 80, είδαμε τη ζημιά κάναμε στην αριστερά. Μιλάω για την περίοδο του 89. Λοιπόν, είχαμε τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με του ΣΑΝΕΛ κυβέρνηση,
0: ναι,
1: που επίσης είναι ένα
0: παράδοξο.
1: Για το οποίο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς παράδοξο, και δέχεται ακόμα και σήμερα έντονη κριτική ότι συγκυβερνήσατε με τους ακροδεξιούς και κάνατε όλο αυτό που κάνατε. Λοιπόν, γενικότερα αυτή η κουλτούρα δεν υπάρχει. Και το βλέπουμε και περισσότερο φέρουν και κυβερνήσεις ισχυρές ο κόσμος. Τώρα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουμε να φαίνεται λίγο το μήπως να δούμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας, ίσως υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Από εκεί και πέρα εδώ υπάρχει το εξής. Όλοι πιστεύουν ότι θα κερδίσουν. Μιλάω τουλάχιστον για τα μεγάλα κόμματα, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Και όλοι υποστηρίζουν την αυτόνομη πορεία, και μετά το πρώτο βράδυ των εκλογών, εκεί που θα δούμε που θα κάτσουν και τα ποσοστά, βλέπουμε. Προφανώς δεν υπάρχει κουλτούρα όπως υπήρχε στη Γαλλία με το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην δεξιά. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Και το βλέπουμε και χθες, το είδαμε και από τη συνέντευξη Τσίπρα, πώς πηγαίνει λαου-λαου απέναντι στο Πασόκ και απέναντι στο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι είναι θέμα, πιστεύω, περισσότερο κουλτούρας. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο καινούριο που να έρθει ξαφνικά, όπως είχε έρθει, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας πριν από 20 χρόνια, εμφανίστηκε και είδαν όλοι στο πρόσωπό του κάτι καινούριο να υπάρχει. Αυτό το πρόσωπο που θα μπορούσε, ας πούμε, π.χ. από τον προοδευτικό χώρο να βγει μπροστά, δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο πρόσωπο που θα μπορούσε να ενώσει, να εμπνεύσει, να δημιουργήσει μια δυναμική τέτοια. Οπότε αναγκαστικά πάμε σε αυτή τη λογική πλέον. Και πιστεύω, εντάξει, αυτά θα τα λύσει η ζωή και η κάλπη, όπως λέει και ένας φίλος πολιτικός. Η ζωή και η κάλπη τα λύνουν αυτά.
0: Η ζωή και η κάλπη τα λύνουν αυτά, αλλά εδώ βλέπω, ας πούμε, τώρα που άκουγα και παρακολουθούσα, δηλαδή είναι τόσο, έχει τόσο ισχυρή βάση η Νέα Δημοκρατία που δεν μπορεί να σπάσει. Ας δεχτούμε ότι αυτό το πράγμα είναι 25, 26, 27, δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Έχει ένα μπετόν αρμέ όντως εκεί σε αυτό το ποσοστό το οποίο λέτε, ένα βασικό ποσοστό. Τέτοιο, το οποίο είναι ωραία και να σπάσει να πάει στο 24, να πάει στο 23. Δεν το βλέπω για πιο χαμηλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον και με βάση τα δεδομένα που μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν μέσα στο χειμώνα γίνει ο κακός χαμός, έβλεπα χθες, ανοίγω παρένθεση γιατί είναι, έχει νόημα, νομίζω ήταν από τους κρατηριούχους κάποιος συνδικαλιστής, ο οποίος έλεγε ότι το χειμώνα

0: αντιδράσει ο κόσμος απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στα μέτρα. Γιατί πόσα επιδόματα και πού να τα βρει πλέον τα επιδόματα. Έτσι, σε δύο μήνες έχουμε προϋπολογισμό. Πόσα θα κάνεις και από πού θα τα βγάλεις.
1: Δηλαδή κάπου τελειώνουν. Από τα πρωτογενή πλεονάσματα, ξέρω. Γιατί είναι...
0: Δεν ξέρω. Να κόψεις την σπίδα του Αχιλλέα το θεωρώ λίγο δύσκολο, να πω την αλήθεια, τα 4 δις. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν ζητήματα. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε για τα κόμματα, όπως έχετε δει, εντάξει, η ζωή αναγκαστικά, αν επιβεβαιωθούν τέλος πάντων τα δημοσκοπικά ευρήματα και πάμε σε δεύτερες εκλογές και όλα αυτά, εκεί πιστεύω ότι κάποιοι, στον προοδευτικό χώρο μιλάω πάντα, θα πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το είπε και ο Τσίπρας χθες στην συνέντευξή του. Λοιπόν, θα πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και εκεί θα έχουν και το χρέος και απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στην ιστορία, έτσι.
1: Θα βάλουν νερό στο κρασί τους, λέτε.
0: Ακριβώς. Αν έχουν δηλαδή την ευκαιρία όντως να ανατρέψουν τη δεξιά κυβέρνηση και δουν το κοινό καλό μπροστά και όχι προσωπικές ατζέντες και εγωισμούς και δεν ξέρω τι άλλο, προφανώς, γιατί αυτά ο κόσμος τα βλέπει και τα κρίνει. Τα κόμματα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων καιρό τώρα είναι ότι πάνω από το 65% του πληθυσμού, των ερωτηθέντων μάλλον, θέλει αλλαγή κυβέρνησης.
1: Ναι, αυτό.
0: Και εδώ είναι το άλλο παράδοξο.
1: Εδώ είναι παράδοξο.
0: Τόσος πολλής κόσμος υπάρχει που ζητάει αλλαγή κυβέρνησης και την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πρώτη με τουλάχιστον 10 μονάδες διαφορά, τουλάχιστον ανάλογα τη δημοσκόπηση. Άλλο ένα παράδοξο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε
1: μένει να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη η οποία είναι γκαστρωμένη, όπως έλεγε και ο...
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Τερζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Θα συνδεθούμε τώρα με το κόκκινο της Θεσσαλονίκης και με το Θεόφιλο Συχλετίδη, όπου στο στούντιο έχει την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη Ρένα Δούρου, για να ακούσουμε, τι θέλει να

0: Καλό μεσημέρι, ακούτε κόκκινο από την Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA και στο κόκκινο.gr μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Στο στούντιο του Κόκκινου Θεσσαλονίκης βρίσκεται η Ρένα Δούρου, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς ήρθες, καλά μου είπες, γιατί να πούμε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας.
0: Ο Σαρβανίτης μας έλεγε πάντα να μιλάμε στον πληθυντικό, ακόμα και αν υπάρχει οικειότητα.
1: Ναι, αλλά να το σκάσουμε, να πούμε ότι όσο μπορώ και όσο μου επιτρέπουν τα καθήκοντά μου, σε ακούω φανατικά.
0: Εντάξει.
1: Και σε ακούω φανατικά ως Ρένα.
0: Θα σου στέλνω μια κάρτα.
1: Ως Ρένα και όχι ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Και πέρα από τα καθόλου αστεία που λέω για την εκπομπή που κάνεις και που φαντάζομαι, χωρίς να είμαι ιδιαίτερη γνώστρια, είναι μια σκληρή σκαλέτα. Ναι. Δεν είναι ότι απλώς έχεις ταλέντο και χιούμορ, έτσι, και σου βγαίνουν αυθόρμητα.
0: Εγώ πρέπει να πάρω συνέντευξη.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στο Κόκκινο και ξεκινάω το διήμερο της παρουσίας μου μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες από το Κόκκινο. Ναι. Αυτό δεν είναι διόλου τυχαίο, διότι επιτελείται ένα έργο αναντικατάστατο σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς. Σε καιρούς που η Ελλάδα, και νομίζω ότι τα έχει σχολιάσει με εκείνον τον τρόπο που προκαλεί μια πικρή θυμηδία αρκετές φορές, κατατάσσεται στη τελευταία θέση της Ευρώπης, έτσι.
0: Ναι.
1: Και στην, νομίζω, 86η, 85η, με διορθώνεις.
0: Ανεβαίνει λίγο, κατεβαίνει.
1: Παγκοσμίως, ναι, στον Παγκόσμιο Δίκτυο Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων, χωρίς σύνορα. Άρα το Κόκκινο, το ραδιόφωνο μας, να μου επιτρέψετε, γιατί αρκετοί και αρκετές μοιραζόμασταν τις αγωνίες των εργαζομένων, των ηχοληπτών, των δημοσιογράφων, όχι όλοι, έτσι, για να τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Θεωρώ ότι σας χρειαζόμαστε όχι μόνο ως αριστερά και ως κοινωνία, απέναντι σε μια κυβέρνηση που η διαχείριση της εξουσίας ξεκίνησε με έναν υποδειγματικό τρόπο, ναι, αυταρχικότητας και αλαζονίας από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από την αποφράδα μέρα της 7ης Ιουλίου του 2019, αν όχι και πιο πριν, θα έλεγα.
0: Και εξ αγοράς πολύ θετικών αξιολογήσεων για πράγματα που ακόμα δεν είχαν γίνει.
1: Ακριβώς, και βλέπουμε ότι είναι συστηματοποιημένος ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι συστηματοποιημένος ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το Κόκκινό μας, αν μου επιτρέπεις, όπως και την Αυγή μας, διότι στη συνέντευξη τύπου, για παράδειγμα, που έδωσε τις προάλλες, επιδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αλλεργία που είχε απέναντι στην άσκηση κριτικής, θεώρησε ότι μας τιμώρησε,
0: ναι, να μας δώσει ερώτηση.
1: Μη δίνοντας ερώτηση.
0: Να πω βέβαια και ότι η τελευταία ερώτηση που είχε γίνει από τον συνάδελφο του Σαββόπουλο αφορούσε τις απευθείας αναθέσεις. Και του είχε ρωτήσει, λέει, καλά, λέει, 6 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, και ο Πρωθυπουργός είπε, σοβαρά, τόσο ήτανε. Οπότε μετά δεν σε ξαναδίνει ερώτηση.
1: Ναι, άρα εμείς ξέρουμε ότι οι επικριτικές φωνές ενοχλούν την εξουσία της Νέας Δημοκρατίας. Το βιώνετε και στο πετσί σας, το βλέπουμε και εμείς ως πολίτες. Το είδαμε και πρόσφατα και εμείς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σε αυτή την αλυσίδα αλαζονίας, ελέγχου και θεσμικού και της ενημέρωσης, όταν ουσιαστικά είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει να έχει αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπρόεδρο στη διάσκεψη των προέδρων. Απλώς λέω, και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σου, ότι και το Κόκκινο και η Αυγή και εμείς οι υπόλοιποι δεν τους κάνουμε το χατήρι.
0: Ναι. Λοιπόν, μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει πρώτο θέμα η Καθημερινή, ότι κόπιασε πάρα πολύ η κυβέρνηση ώστε να φέρει head funds ή τσέους των head funds στην Αθήνα, για να φορολογούνται στην Αθήνα. Εσείς κάνετε μια πρόταση ώστε να φύγουν τα head funds. Τι θα γίνει?
1: Ναι. Να πω το εξής. Τώρα λες για τους τσέους, προσπάθεις να ξαναβρεις τα πατήματά σου ως Θανάσης, και εγώ ως ακροάτρια μιλάω διαφορετικά και όχι θεσμικά. Λοιπόν, να πω το εξής για τα funds, τους servicers. Το έχω ξαναπεί, ο κ. Μητσοτάκης είναι συνεπής.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ συνεπής. Ναι. Το ότι δεν τον ακούσαμε τι έλεγε από την ανάληψη της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, δεν τον ακούσαμε το 2023 και πολλές αυτοπροσδιορισμένες ως προοδευτικές δυνάμεις το 2023 υπέγραψαν ουσιαστικά την επανεκλογή του, αφού απομείωσαν την απλή αναλογική. Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων και της κατακαιρματισμένης αριστεράς. Αυτός όμως είναι πάρα πολύ συνεπής.
0: Ναι.
1: Και προχθές μπορεί κάποιοι και κάποιες να ενοχλήθηκαν ή να θεώρησαν ότι κρεσεντάρει στην αλαζονία. Αλλά όταν είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το γεγονός ότι πρέπει να βάζουμε τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς, όπως έλεγε ο Συνασπισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ήταν η αιτία για να οδηγηθούμε στη χρεοκοπία. Πάλι συνεπής είναι.
0: Ναι.
1: Πάλι συνεπής. Πάντα το πίστευε.
0: Και πολλοί ενώ πιστεύουν ότι του ξεφεύγουν κάποια πράγματα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή ο Σκέρτσος προσπάθησε λίγο να πει: όχι, δεν το είπε αυτό.
1: Δεν είναι αυτό ακριβώς που νομίζει, αγάπη μου. Ξέρεις πολύ καλά ως δημοσιογράφος ότι αν χρειάζεται διορθωτική δεν έχει πάει καλά. Και αυτό το λέω οριζόντια. Ναι, έτσι. Και πάμε πίσω λοιπόν να κάνω λίγο το σκλετήρι εδώ. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια, πάλι με ευθύνη που έχει ονοματεπώνυμο, έχει πάψει να είναι διεθνής. Και έχει πάψει να είναι ιδιαίτερως παραγωγική.
0: Ναι.
1: Αρκεί να δούμε τα νούμερα σε σχέση με άλλες εκθέσεις στα Βαλκάνια. Εγώ δεν θα σε πάω ούτε στην απέναντι πλευρά του ωκεανού, ούτε στο βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ιδίως με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια, μπορεί να έχεις εσύ πολλή δουλειά για να μας κάνεις να γελάμε κλαίγοντας. Αλλά εγώ, μακριά από μένα ο κομματικός πατριωτισμός, σου λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα που ανεβαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις. Όχι με ευχολόγια, όχι με διαπιστώσεις, διότι εκνευρίζομαι και εγώ με τη σειρά μου να βλέπω υπουργούς 20ετίας να σου λένε πόσο δύσκολα περνάνε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αυτή τη φορά αυτά που σας λέμε, πιστέψτε μας, τελείωσε. Και τον τελευταίο ένα μήνα, παρόλο που το ελληνικό κοινοβούλιο ήταν κλειστό, με τη βοήθεια συντρόφων και συντροφισών που ανήκουν και στο οικονομικό επιτελείο, έχουμε αναδείξει την πρότασή μας για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, πράγμα που σε κάποιους στο λεγόμενο κεντροαριστερά-αριστερά
0: δυσκολεύονται
1: και να το χτυπήσουν με αυτή τη χυδαιότητα περί κοστολόγησης. Όπως επίσης ερχόμαστε με μια πολύ σοβαρή πρόταση που έχει να κάνει με το πώς επιτέλους τα funds και οι services θα σταματήσουν να μας πιάνουν από το λαιμό. Και η πρόταση αυτή, θα το πω, είναι κοστολογημένη, παρόλο που με ενοχλεί πάρα πολύ η λέξη, η συζήτηση περί κοστολόγησης.
0: Με ενοχλεί. Κάποιος κόσμος το περιμένει να το ακούσει.
1: Ναι, με ενοχλεί, διότι νομίζω ενσωματώσαμε και εμείς τη βιαιότητα του νεοφιλελευθερισμού, που όταν προτείνεις κάτι πρέπει να λειτουργείς εν είδη λογιστή και να έχεις άλλες προτεραιότητες. Λοιπόν, και η αριστερά όταν λειτουργεί σαν το λογιστή, χωρίς όραμα, χωρίς σοβαρές προτάσεις, χωρίς προτεραιότητες στις προτάσεις. Δεν μπορεί να μην έχεις προτεραιότητες. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι την ίδια στιγμή και με τις επενδύσεις. Μην κοιτάς τώρα τη χιδαιότητα της Νέας Δημοκρατίας, που όταν μιλάει για επενδύσεις ουσιαστικά είναι προφανές ότι μιλάει για ημέτερους και funds και services. Αλλά και πριν από αυτό, πριν από αυτό δηλαδή τον εκτροχιασμό της κοινωνικής δεξιάς σε ένα χωρίς προηγούμενο απολυταρχικό νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο, θεωρούσα ήττα της αριστεράς να προτάσει την κοστολόγηση και όχι τις πολιτικές με ένα συγκεκριμένο όραμα, με λογισμό όπως λέγαμε παλιά. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε στη ΔΕΔ και ξαναλέω, είμαστε το μόνο κόμμα που θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει σε εθνικό επίπεδο προτάσεις που θα έπρεπε να είχαν γίνει από χτες. Μάλιστα, χωρίς να θέλω να κάνω, όπως το λέτε, spoiler, εσείς οι νεότεροι, κύριε Θεοφίλη, αυτές οι προτάσεις, όπως άλλωστε το είχαμε κάνει και το 2024 με τις προτάσεις κοστολογημένες πάλι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την ακρίβεια και τη φορολογική πολιτική, είναι καλές πρακτικές αρκετών ετών σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όπως ξέρετε το ευρωπαϊκό προφίλ του συγκεκριμένου Πρωθυπουργού και της συγκεκριμένης δεξιάς είναι να κρατάει απερόλυσες διαδηλώσεις. Είναι Ευρωπαίοι à la carte. Όταν, ας πούμε, έχεις καλές πρακτικές που αφορούν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον φόρο στα τρόφιμα, το αγροτικό πετρέλαιο, εκεί δεν είναι Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν είναι αισιοδοξία άμετρη, αλλά θα δείτε ότι αυτά που θα παρουσιάσουμε και στις συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς και στη συνέντευξη τύπου και στην ομιλία, είναι προτάσεις οι οποίες θα φέρουν και σε δύσκολη θέση το αυτοπροσδιορισμένο προοδευτικό τόξο.
0: Εκεί πολλοί περιμένουν όχι, το έχεις πει, όχι κάποιο μεσία, αλλά περιμένουν μια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή, μέχρι τις εκλογές του 23, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση, διεκδικεί την κυβέρνηση, έχει στελεχειακό δυναμικό μεταξύ αυτών και άνθρωποι που κυβερνήσανε. Μετά το 23, υπάρχει μια κατάσταση που τον προοδευτικό, αριστερό, ας μείνουμε εκεί, ή δημοκρατικό πολίτη, αρχίζει να τον προβληματίζει. Δηλαδή, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Πολλοί αναλυτές το λένε, εγώ το ακούω, δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ, ότι το μεγαλύτερο ατού αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη και ό,τι εκφράζει μέσα στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν έχει προοδευτικό αντίπαλο. Αντίπαλο μπορεί να βρει τώρα το Σαμαρά, ας πούμε, ή αύριο κάτι άλλο.
1: Ήταν πάλι του προοδευτικού και αριστερού χώρου. Ναι.
0: Αν τελικά ο Σαμαράς είναι ο αντίπαλος.
1: Αν θα είναι ο Σαμαράς εκείνος που θα είναι ο καταλύτης, ναι, για να απομακρυνθεί περαιτέρω από την αυτοδυναμία κτλ. Είπες στην περιγραφή, έτσι λίγο πολύ γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα, ότι έχω μιλήσει για μεσίες.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι εγώ το πρόβλημα δεν το βρίσκω στις εκλογές του 2023.
0: Ναι.
1: Είναι από πιο πριν. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ένα καταστατικό το οποίο σε πάρα πολλά σημεία του εξηγεί ότι είναι ένα καταστατικό των μελών, των αξιών μας, των δημοκρατικών διαδικασιών, και φαίνεται ότι για πάρα πολλά χρόνια το είχαμε ξεχάσει. Μεταθέταμε μονίμως την ευθύνη και ως μέλη και ως στελέχη και ως ψηφοφόροι στις εκάστοτε ηγεσίες, και θεωρούσαμε ότι αρκεί να αλλάξεις το πρόσωπο, έτσι, και με όρους μεσιανικούς, γι' αυτό επιμένω, και όλα θα πάνε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Η αριστερά που υπηρέτησα, και θέλω να επανέλθουμε σε αυτό από τα νιάτα μου, ήταν η αριστερά που ήταν πόρτα-πόρτα, γειτονιά-γειτονιά, χώρος εργασίας σε χώρο εργασίας, και όχι. Ήταν η αριστερά που είχε μια φύση κάποια στιγμή και έλεγε «Ο ΣΥΡΙΖΑ είσαι εσύ».
0: Ναι.
1: Και μεταθέταμε την ευθύνη στον πολίτη για την πολιτική αλλαγή και την καλύτερη μοίρα της πατρίδας μας. Και εμείς που δηλώναμε, θέλαμε τον πολίτη να αναλάβει κάποιο είδους ευθύνη, όχι ατομική, όπως κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, κάποια στιγμή μεταθέταμε απλά την ευθύνη, καταστρατηγώντας ένα σπουδαίο καταστατικό, στον εκάστοτε επικεφαλής. Δεν πήγε πολύ καλά, αγαπητέ Θεόφιλε, αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Και αν αυτή η παθογένεια την κάναμε και εξαγωγή, θα έλεγα, μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, μέτρα πόσα προσωποπαγή κόμματα έχουν φτιαχτεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να κατονομάζω κιόλας από τα ακροδεξιά, που και εκεί έχει προσωποπαγή κόμματα, έτσι. Δες εντός του τόξου, όπως λέμε στην δημοσκοπική τζάργκον, του προοδευτικού λεγόμενου χώρου. Πόσο προσωποπαγή κόμματα, χωρίς διαδικασίες, χωρίς
0: το
1: μέλη.
0: Κόμμα του τάδε, το κόμμα της
1: ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι ήττα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι το καταλάβαμε με τον σκληρότερο τρόπο, με τελευταίο επεισόδιο, εκείνη την περιβόητη απόφαση της 6ης έκτου, όπου τελείγονται πολύ έπρεπε να κλείσει τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Το έχουμε ακούσει ότι έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, αλλά είναι άλλο να το ακούσει από νεοτευτά κόμματα και είναι άλλο να το ακούσει από συντρόφους και συντρόφισσες.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι καταλάβαμε ότι πρέπει να επανέλθουμε στο καταστατικό μας, ένα σπουδαίο καταστατικό από το 2013 που έχει επιβεβαιωθεί και το 20 και το 22 σε συνέδρια, και να μην ξεχάσουμε εμείς οι ίδιοι τι κόμισε ο ΣΥΡΙΖΑ στη νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου, που θα θέλαμε πολλές ώρες εκπομπής, αλλά το ξεχάσαμε πρώτα εμείς. Λοιπόν, εγώ σου λέω, συγγνώμη από τον Κώστα Αρβανίτη που δεν σου μιλάω στο διευθυντικό, εγώ σου λέω λοιπόν ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό του Αυγούστου που όλοι κάνανε διακοπές, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξαναθυμήθηκε ποιος είναι ο ρόλος που το έχει αναθέσει η κοινωνία και οι σπουδαίοι αγωνιστές και αγωνίστριες πανελλαδικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε την Ρένα Δούρου από το Κόκκινο Θεσσαλονίκης, από το στούντιο του Κόκκινου Θεσσαλονίκης. Αρχίζει τώρα ουσιαστικά η διήμερη δουλειά εδώ στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αύριο το απόγευμα είναι η κεντρική ομιλία στις 7.30 στη ΔΕΘ. Και το μεσημέρι θα ακούσουμε 1 η ώρα τη συνέντευξη τύπου και όλες τις προτάσεις που έκανε σε ένα spoiler σε έναν βαθμό.
1: Και με κίνδυνο να, αποφωνήσω εγώ και όχι εσύ, θέλω να πω το εξής. Ναι. Όταν σου έλεγα ότι εμείς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν την αντιμετωπίζουμε ως ένα σταθμό στο πολιτικό κάλενταρ των ευχολογιών και των υποσχέσεων, πέρα από αυτά, που σωστά τα επισημαίνεις, δηλαδή τη συνέντευξη τύπου που έχουμε μάθει και την ομιλία έτσι, από κάθε κόμμα, πρέπει να σου πω ότι οι βουλευτές μας και τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν έρθει στην Θεσσαλονίκη έχουν και ένα παράλληλο πρόγραμμα. Δεν έρχονται δηλαδή ως χειροκροτητές της Δούρου αύριο στο Βελίδιο. Θέλουν να δείξουν υπερτοπικά θέματα, καθώς και θέλουν να αναδείξουν και θέματα αυτής της περιβόητης νύφης του Βορρά, της Μητρόπολης των Βαλκανίων, που τη θυμόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και την ξαναθυμόμαστε ως νύμφη και ερωτική πόλη πάλι τον επόμενο Σεπτέμβριο. Και θέλουν να δείξουν, θα το παρακολουθήσει το κόκκινο. Εγώ ισχυρίζομαι ότι θα αναγκαστούν να το παρακολουθήσουν και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό το διήμερο, όπου οι βουλευτές μας που τα τρία τελευταία χρόνια και οι βουλευτριές μας βρίσκονται στο top 10 του Βουλή Watch και όχι του κόκκινο Watch, έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη για να μπολιάσουν και τη δουλειά τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τη δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε χρόνο να δούμε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να στριμώξει την κυβέρνηση. Και γι' αυτό κλείνοντας λέω ότι η συμμετοχή στις εκλογές και το να προσέλθουν στην κάλπη και να ψηφίσουν και ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι μια σπουδαία ιστορία. Διότι η αριστερά πρέπει να αντιμετωπίσει την αποχή, δεν θα την αντιμετωπίσει η δεξιά. Και υπάρχει ένα κομμάτι της αριστεράς που θεωρεί ότι η αποχή είναι πολιτική στάση. Ναι. Δεν είναι πολιτική στάση. Γεμίζει την τζανάκα της δεξιάς κυβέρνησης.
0: Αποφώνηση λοιπόν από τη Ρένα Δούρου.
1: Καλή δύναμη σε όλους και όλες του κόκκινου και ευχαριστούμε όλα αυτά που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
2: Λοιπόν, ακούσαμε την Ρένα Δούρου, η οποία ήρθε παρόντο θα μιλήσει στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα ακολουθήσουν και άλλες δραστηριότητες του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο θα έχουμε και τη συνέντευξη τη μία το μεσημέρι από τη συνέντευξη του κόμματος από τον Νίκο Παπά. Λοιπόν, είναι η Θεσσαλονίκη τώρα όπως και να έχει το πράγμα, εκεί είναι συγκεντρωμένα τα πάντα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε, γιατί λέμε τώρα και πια έχει μπει στη ζωή μας πόσο φιλελεύθερες, πόσο προοδευτικές, πόσο κοστολογημένες, πόσο αριστερές είναι κάποιες θέσεις και κάποιες απόψεις, πώς μπορεί να περάσουν όλες αυτές μέσα στην κοινωνία για να μπορεί να γίνουν διεκδικήσιμες εν τέλει απέναντι σε μια κυβέρνηση που έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε πώς πορεύεται και τι θέλει να πετύχει. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Περιμένουμε κι εμείς να ολοκληρωθεί όλη αυτή η εικόνα για να δούμε τι από όλα αυτά θα παίξει ρόλο στη διαμόρφωση των απόψεων και των αντιλήψεων κλπ. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε μία αποφώνηση για να τα πούμε αύριο. Ήταν λίγο έκτακτο αυτό. Λοιπόν, είμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Εμείς τελειώσαμε για σήμερα. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Και από Δευτέρα θα είναι και ο κύριος Βούλγαρης εδώ μας. Γεια σας και θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση.

0: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
2: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε εξέλιξη η έρευνα από την αστυνομία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης χθες το απόγευμα, οπότε και ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέκυψε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου είχε διακομιστεί μετά από ανακοπή καρδιάς. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, την οποία επρόκειτο να υποβληθεί, όπως λέγεται, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου και του ιατρικού εξοπλισμού του ιατρίου, αλλά και στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την ανακοπή. Αργά το βράδυ χθες εξετάστηκε το ζευγάρι γιατρών στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή πριν διακομιστεί στο Ελπής. Η γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρισκόταν σε υπερδιέγερση όταν επισκέφθηκε το ιατρείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παθολογικό ιατρείο είχε νόμιμη άδεια, όχι όμως για τη διενέργεια συγκεκριμένων θεραπείων. Η αστυνομία έκανε έφοδο στο ιατρείο, αναμένεται να ερευνήσει και το σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα, ενώ θα προχωρήσει στην εξέταση και άλλων μαρτύρων. Παρουσία και εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου στο ιατρείο της Καρνεάδου. Περισσότερες απαντήσεις θα δώσουν τα ευρήματα της νεκροψίας, νεκροτομής και των τοξικολογικών εξετάσεων. Η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών σκόρπισε θλίψη στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Φίλοι, συνεργάτες, πολιτικοί και άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του αποχαιρέτησαν το λαϊκό καλλιτέχνη που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Είναι πρόκληση να ζητείτε από τους δημόσιους υπαλλήλους να περιμένουν μέχρι το Δεκέμβριο του 2027, 1,5 χρόνο δηλαδή, για μια περιορισμένη οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ μεικτά, όταν σήμερα αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος της στέγασης, της ενέργειας, των τροφίμων και συνολικά της καθημερινής του ζωής, δηλώνει η ΑΔΔΗ με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Η Ένωση των Δημοσίων Υπαλλήλων ζητά την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού που τους αφαιρέθηκε. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Στελέχη του κόμματος θα έχουν σήμερα σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης. Αύριο Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος. Στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά εάν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός στάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το Πασόκ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Συνεχή πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτές, κυβερνητικούς, αλλά και επίσημη ανακοίνωση κοστολόγησης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που ανεβάζει το πακέτο Τσίπρα σε 40 και όχι 7,5 δις στην τετραετία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει πρόταση νόμου και τροπολογία για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και για την επαναφορά του 13ου μισθού, είπε ο Γιάννης Μπουλέκος μιλώντας στην ΕΡΤ3. Έχουμε καταθέσει τροπολογία και καταθέσαμε και σχέδιο νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τα κόκκινα δάνεια στη χώρα μας, συμπλήρωσε ο οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφορικά με τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα εκτίμησε ότι η συνέντευξη αποσαφήνισε ακόμα περισσότερο γιατί δεν είμαστε μαζί. Η απάντησή του σε σχέση με το σεβασμό στον δημοσιονομικό κανόνα αποτελεί ξεκάθαρη ιδεολογική και πολιτική μετατόπιση που τον φέρνει δεξιότερα της αριστεράς. Μήνυμα στους πολίτες λίγες ώρες πριν από τη σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ στέλνει πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνει «Η Πλεύση Ελευθερίας είναι το κίνημα που δίνει τις λύσεις για κάθε πρόβλημα και στη ΔΕΘ θα μιλήσουμε για τις λύσεις». Ξεκινάει αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά 2026-27 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων όλης της χώρας. Ωστόσο, με επιστολή της στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του αναπηρικού κινήματος για το νέο θεσμικό πλαίσιο σε συνδυασμό με την ανεπαρκή στελέχωση που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την υλοποίηση της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να δώσει σήμερα η 68χρονη που φέρεται να είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της στο Μαραθώνα και ο 36χρονος γιος της. Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκινά σήμερα μετά από την αναβολή της περασμένης Δευτέρας προκειμένου να καταθέσει η κόρη της 68χρονης και εγγονή της ηλικιωμένης η οποία είχε καταγγείλει και το περιστατικό στις αρχές. Υπενθυμίζεται ότι συνήγορος υπεράσπισης είχε υποβάλει αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, επισημένοντας έλλειψη δυνατότητας καταλογισμού και για τους δύο κατηγορούμενους, ωστόσο το αίτημα είχε απορριφθεί. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που πέθαναν μετά τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, λένε σήμερα συγγενείς φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέτσα έγινε νωρίτερα το πρωί σε κλίμα βαθιά συγκίνηση στον πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4:30 η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Στη διεθνή ενημέρωση. Περιοχές του λιμανιού της πόλης Μικολάιφ στην Ουκρανία έγιναν στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στη διάρκεια της νύχτας με αποτέλεσμα να πληγούν πολιτικές και βιομηχανικές υποδομές, να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 19, ανέφερε στο Telegram ο κυβερνήτης Χεόρχη Ρετσετήλοφ. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν για στρατιωτικούς σκοπούς στο Ουκρανικό λιμάνι Χορνομόρσκ, δύο πλοία κοντά στην Οδυσσό και μία αποθήκη ντρόν στο Μικολάιφ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στις 9:15 απόψε στην εξαναβόλης αναμέτρηση των δύο ομάδων για την πρώτη αγωνιστική της Super League.
3: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην Αττική έθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ και βόρειοι έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος χερός, η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

με Γιώργο Μαζονάκη αρχίσαμε σήμερα. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κόκκινο. Ένα πρόσωπο λαμπερό, αλλά και με γωνίες, με σκοτεινές γωνίες που έζησε, αλλά σίγουρα με απήχηση στον κόσμο, λαϊκός τραγουδιστής, κανονικά λαϊκός τραγουδιστής, είπαμε, με λάμψη στη ζωή του και με έντονες αναφορές στην παιδική του ηλικία. Γι' αυτό έβαλα αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι, εντάξει, τον εξέφραζε πολύ, όπως και άλλα, γιατί της νύχτας τον είχαν ονομάσει, αλλά είχε και αναφορές εκεί στην παιδική του ηλικία.

0: Τέλειωσε λοιπόν το όνειρο για τον Γιώργο Μαζονάκη εκεί στο Κολωνάκι, με ένα ιατρείο το οποίο λειτουργούσε, καταλαβαίνετε τώρα κάτω από ποιες συνθήκες. Έχει βγει από το πρωί ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, και μιλάει γι' αυτό. Χωρίς να τηρούνται στοιχειώδεις όροι τώρα, αυτά πρέπει να γίνουν, να ελεγχθούν βεβαίως. Είναι θέμα και δικαστικού και αστυνομικού φυσικά ελέγχου για το τι γινόταν εκεί στο ιατρείο αυτό. Αν είχε άδειες, αν είχε. Κάθε πότε ελέγχονται αυτά τα ιατρεία που διαφημιζόταν στο ίντερνετ, λέει, επί μήνες κλπ. Και υπήρξε αυτό το τέλος που, εντάξει, υπήρξε συγκίνηση, υπάρχει συγκίνηση στον κόσμο για την απώλεια αυτή του Γιώργου Μαζονάκη, που όλους μας συντρόφευε. Τα τραγούδια του, εντάξει, με συντρόφησαν κάποια, άσχετα αν κάποια από εμάς τα ακούγαμε πολύ συχνά ή όχι. Πάντως τα ακούγαμε, είχαν ακουστεί τα τραγούδια του και σημάδεψαν κάποιους ανθρώπους, τους σημάδεψαν και πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η είδηση της χθεσινής ημέρας. Τώρα από πολιτικά ήταν, εντάξει, αυτή η συνέντευξη μεγάλη του κυρίου Τσίπρα, 3 ώρες και 43 λεπτά τη μέτρησα. Εξόντωσε και την κυρία Κουφονικολάκου, είδε, είχε πέσει πίσω στην καρέκλα της στο τέλος. Πριν όμως να πούμε, Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο, μας δίνει και τις ωραίες μουσικές εδώ που ακούτε. Η Χαράη Στάγκου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777, για τα μηνύματά σας. Στο Viber τα μηνύματά σας επίσης, 69-85-87-0059. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια της εκπομπής. Τι τραβάει και αυτός, τι του ζητάω κάθε μέρα, μέσα από τραγούδια, αλλά και ο ίδιος κάνει τις προτάσεις του. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, είπαμε, το πολιτικό στίγμα της χθεσινής μέρας ήταν η συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, που είπε πολλά. Είναι φανερό ότι προσπάθησε να δώσει ένα άλλο στίγμα αριστερά, είπε, είναι και η παραγωγή, είναι και η δίκαιη κατανομή των προϊόντων της παραγωγής. Νομίζω ότι μίλησε για συνεργασίες πιο πολύ από ό,τι μίλαγε τις προηγούμενες εβδομάδες. Μίλησε και για τα οικονομικά του. Εντάξει, αυτό καλό είναι, ότι θα υπάρχει μια πλατφόρμα που θα ενημερώνεται καθημερινά και ότι τα χρήματα δεν έχει και γραφεία, θύμισε. Και αυτό το έχω εντοπίσει και εγώ, ότι είναι το μόνο κόμμα, έτσι, που δημιουργήθηκε πρόσφατα, που δεν έχει γραφεία. Και είπε ότι θα υπάρξει μια διαφάνεια και στα οικονομικά. Και βεβαίως μίλησε για συνεργασίες, ότι θα προσπαθήσει, θα κάνει το πάνω να σχηματίσει η κυβέρνηση, εάν και όταν πάρει την εντολή, τις ερχόμενες εκλογές. Νομίζω έκανε ένα βήμα πίσω. Εντάξει, άνοιξε λίγο την πόρτα και προς το Πασόκ, αλλά και τους παλιούς συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα κατά τα άλλα, σήμερα είναι η ομιλία της κυρίας Ρένας Δούρου στην Θεσσαλονίκη. Την ακούσατε και πριν από λίγο σε μια διαφορετική συνέντευξη με τον συνάδελφο εκεί στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης, το Σακλετίδη, ο οποίος της έκανε και ερωτήσεις έτσι πιο απλές, και γιατί καμιά φορά και εμείς έτσι γινόμαστε ξύλινοι και μιλάνε και ξύλινα και πολιτικοί. Λοιπόν, αυτό που κρατάω από αυτά που είπε η κυρία Δούρου σε σχέση με τις παροχές τώρα και τα αυτά, όλα αυτά που λέγονται από τα διάφορα κόμματα, είναι αυτό που είπε για την αριστερά, ότι η αριστερά δεν πρέπει να είναι λογιστής. Και συμφωνώ, και έτσι είναι, γιατί το έχω πει και με άλλους τρόπους εδώ, το έχουμε πει και στο Κόκκινο, το λέμε συνέχεια, ότι η κυβέρνηση έχει βάλει σε ένα δρόμο όλα τα κόμματα να απολογούνται που θα βρουν τα λεφτά για τις παροχές. Που τα περισσότερα κάνουν κοστολόγηση. Τώρα, για να λέμε την αλήθεια, και ο ΣΥΡΙΖΑ πισταμένα έχει παρουσιάσει προγράμματα μέσω χρηματοδότησης της στέγης, ας πούμε, μέσω του ΕΦΚΑ κλπ. Ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό. Έτσι, ακούσατε και τον κύριο Παπά εδώ, μια ώρα σας τα ανέλυε. Λοιπόν, από την άλλη όμως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα κόμματα που θέλουν να είναι κοντά στον κόσμο, δεν είναι ο πρώτος τους γνώμονας, βεβαίως είναι να μην εκτοχιαστούν τα δημοσιονομικά. Ο πρώτος τους γνώμονας, ξέρετε ποιος πρέπει να είναι, να περνάει καλά ο πολίτης. Δηλαδή να κάνουν όντως οι παροχές να αποσκοπούν στο να περνάει καλά ο πολίτης. Όχι να απευθύνονται βεβαίως στο εκλογικό τους κοινό μόνο. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σκέφτονται τα κόμματα και αυτοί που κάνουν τα προγράμματα. Όχι πώς που θα βρούνε τα λεφτά, να τα βρούνε. Όπως μου έλεγε μία συνάδελφος, ας πούμε, θα κόψουν το λαιμό τους να τα βρούνε. Πώς βρίσκουν τα λεφτά για τα αυτοκίνητά τους όλοι και για όλα αυτά τη ζωή που κάνουν καθημερινά. όλα αυτά τα κόστη που υπάρχουν στα υπουργεία. Λοιπόν, να κόψουν το λαιμό τους, να τα βρουν, τι που θα βρουν τα λεφτά. Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα τα σχόλιά μας. Τον έχουμε, έτσι. Έχουμε τον Δημήτρη Παπαθανασίου, τον συνάδελφό μας, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη. Να μιλήσουμε για όλα αυτά μαζί του. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Φλιάρισα λίγο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Αλλά είχαμε διάφορα τώρα εδώ πέρα. Ναι, είχαμε διάφορα θέματα.
1: Ακούω, σ' ακούω. Ναι. Είναι μνημονιακά κατάλοιπα όλα αυτά.
0: Είναι, ναι, αυτό το πού θα βρούμε τα λεφτά, ας πούμε. Ναι.
1: Η απολογία για το πού θα βρούμε τα λεφτά είναι, ναι, ένα μνημονιακό κατάλοιπο.
0: Έτσι, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
1: Και τέλος πάντων, αυτοί που πιέζουν για να, στα κόμματα της αντιπολίτευσης να πούνε πού θα βρουν τα λεφτά, το κάνουν για ευνόητους λόγους, για να φέρουν απέναντί του, γιατί τα κόμματα, τα λεφτά που θα τα βρουν θα φορολογήσουν το κεφάλαιο, απλό είναι.
0: Το έχουν καταφέρει όμως, το είδες, ότι όλοι απολογούνται.
1: Ναι, και μετά και γίνεται μια ολόκληρη σπέκουλα εις βάρος της αντιπολίτευσης, ότι να, αυτό θα βάλουν χέρι στις τράπεζες, θα βαΐπε. Χθες ο Τσίπρας το είπε ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Για τον αναβαλλόμενο φόρο και ένα δις το χρόνο. Μπορεί να εισπράξει.
0: Καλά, τώρα αναβαλλόμενος φόρος είναι μεγάλο έσοδο. Ρώτησα προχτές και τον Νίκο τον Παπά που τον είχα εδώ. Και αυτό συμφωνεί.
1: Ένα δις το χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Είναι η 13η σύνταξη.
0: Να πούμε τι είναι ο αναβαλλόμενος φόρος.
1: Άμα θέλει λοιπόν. Ναι. Αλλά οι τραπεζίτες θέλουν να τα κάνουν μπόνους για τα στελέχη.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει.
0: Ακριβώς. Να δίνουν λιγότερα μπόνους στα στελέχη. Δεν λέω, να τους δίνουν, ρε παιδί. Αν πάνε καλά οι τραπεζές τους. Αυτοί ολοδανίζονται. Μας λένε
1: πάντως,
0: ότι οι τράπεζές τους.
1: Προηγουμένως,
0: ναι,
1: τώρα συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι, που μου έλεγε για τα βρίσκει ο Τσίπρας, η απολογία του Τσίπρα για τα λεφτά. Και το ότι θα κάνει το λογαριασμό αυτού που θα βάζει ο καθένας από ένα ευρώ κτλ.
0: Για τα οικονομικά του κόμματος, αυτό σωστά.
1: Για τα οικονομικά του κόμματος. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει μια σπέκουλα. Έχει ξεκινήσει μια σπέκουλα κυρίως από αυτούς που χρωστάνε μισό δις.
0: Μιλάς για τα κόμματα τώρα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, από αυτούς έχει ξεκινήσει λοιπόν. Για το πού θα βρει ο Τσίπρας τα λεφτά.
0: Αυτό είναι ανέκδοτο.
1: Τα οποία
0: σιγά
1: τα λεφτά που ξοδεύει. Εγώ θα σου πω το εξής. Παρακολούθησα λοιπόν τη χθεσινή συνέντευξη. Τσίπρα παρακολούθησε και τη συνέντευξη.
0: Όλοι.
1: Μητσοτάκη. Ήσουν εκεί δηλαδή. Όχι.
0: Ήσουν εκεί. 3 ώρες και 43 λεπτά.
1: Τηλεόραση. Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής. Η συνέντευξη του Μητσοτάκη ήταν για Hollywood, υπερπαραγωγή τεράστια. Η συνέντευξη Τσίπρα σε μικρότερο
0: με
1: χώρο.
0: Με ένα μουσαμά από πίσω.
1: Χώρο,
0: ναι, το πήγε,
1: για το κανάλι 5. Αυτή ήταν τεράστια η διαφορά. Μες. Τεράστια και η διαφορά και στα κόστη. Φαίνεται με γυμνό, μα δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός και να ξέρεις. Άρα λοιπόν, ας απολογηθούν εκείνοι που ξοδεύουν τα εκατομμύρια σε επικοινωνιολόγους και τα λοιπά και τα λοιπά και σε υπερπαραγωγές και τα ρατατζού. Και αν τώρα ξέρω, ο Τσίπρας, ας πούμε, τι έκανε τώρα, έκανε μια εκδήλωση, ας πούμε, και βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρας. Που βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρας να κάνει κάτι βιντεάκια.
0: Είχε και ντρόουν, λέει, ενώ είπε ότι δεν είχε ντρόουν. Είχε ντρόουν, λέει, όταν ανακοίνωσε το κόμμα. Εν τω μεταξύ, τα ντρόουν. Κακό το και ο Τσίπρας. Κακό απολογείται. Είναι τα πιο φθηνά. Η πιο φθηνή κάλυψη γίνεται με ντρόουν. Το ξέρει αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά στην Νέα Δημοκρατία έχουν πρόβλημα με τον ντρόουν του Τσίπρα, αλλά δεν είχαν πρόβλημα με τα ντρόουν των Ουκρανών που κάναν πάρτι στο Ιόνιο, ας πούμε, για παράδειγμα να την άξουν εκεί ένα ολόκληρο νησί στον αέρα. Τέλο πάντων τώρα.
0: Αλλά αυτό που έγινε στο Μεγανήσι, γιατί εκεί έγινε, δεν έγινε στη Λευκάδα. Στο Μεγανήσι βρέθηκε αυτό το ντρόουν. Απέναντι από τη Λευκάδα. Απέναντι από τη Λευκάδα, επειδή πηγαίνω και ξέρω ότι υπάρχει ανησυχία. Ανησυχία στου κατοίκου εκεί πέρα. Και αυτό που το πράγμα που βάλαν τον ψαρά να μεταφέρει τον ντρόουν χωρί να ξέρουν αν είναι παγιδευμένο.
1: Καθόλου τον άνθρωπο με το τσιγάρο από πάνω.
0: Εντάξει τώρα. Δεν
1: μιλάμε τώρα.
0: Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί. Θέλει ο Θεός και ζούμε. Σε κάποια φάση. Τέλος πάντων. Εσύ πώς είδες τες τώρα. Για πες μου λίγο κάτι συγκεκριμένο θέλω να σε ρωτήσω. Γιατί έχουν υποθεί πολλά τώρα για αυτά που είπε ο Τσίπρας και το στίγμα που έδωσε κλπ. Πώς είδες το θέμα των συνεργασιών. Νομίζω ότι έκανε ένα βήμα.
1: Εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Ότι θα το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές, δεν γίνεται κι αλλιώς. Δηλαδή, τι, θα πάμε μόνοι μας, πού θα πάμε. Αυτό το. Διότι περί χαράκωση μέχρι τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, νομίζω δεν κατάλαβα καλά. Λέει όταν πάρω την εντολή. Ως πρώτο κόμμα ή ως δεύτερο, εσύ τι κατάλαβες? Γιατί ήσουν εκεί και ξέρεις. Σας έκανε και ένα μάζεμα στο τέλος, σας είδε και μετά. Εν τω μεταξύ, συνεχίστηκε.
1: Είχε μετά, ναι.
0: Ναι, σας είδε και μετά.
1: Μάζεμα εκεί ακριβώς απ' έξω, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Μια μίνι δεξίωση, για να το πούμε έτσι. Να
0: και μιλήσατε, βέβαια, για πολιτικά. Τι θα μιλάγατε με τον Τσίπρα. Να ρωτήσω κάτι. Εσύ τι κατάλαβες, η εντολή όταν την πάρει ως πρώτο κόμμα ή ως δεύτερο κόμμα?
1: Γιατί καταρχήν μπορεί να πάρει την εντολή και ως δεύτερο κόμμα. Γιατί αν το πρώτο
0: δεν το ξεκαθάρισε κόμμα... και αυτό.
1: Όχι, δεν το ξεκαθάρισε.
0: Έτσι,
1: μπορεί να πάρει την εντολή ως δεύτερο κόμμα, ξέρουμε τη διαδικασία, γιατί αν το πρώτο κόμμα, όπως εκτιμάται και υπολογίζεται, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, είναι χαμηλά, γιατί υπάρχουν και εκείνες τις δημοσκοπήσεις που τους δίνουν κάτω από 25%. Τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα.
0: Χθες είδα μία TTP όμως που δίνει στο 30 με την εκτίμηση, λέει, ψήφου. Παγκόσμια αποκλειστικότητα κι αυτή.
1: Αυτή είναι παγκόσμια αποκλειστικότητα. Απ' την άλλη, εντάξει, υπάρχουν, έχουν αυτοί τα, ξέρω εγώ, τα επιστημονικά μέσα να το κάνουν. Εγώ από την TTP εκείνο που κρατάω είναι ότι οι πολίτες δεν πολυπίθονται από τις εξαγγελίες και τα μέτρα και τα άλλα. Ας λέει, δεν. Και το ενός και το άλλο, δηλαδή, μέχρι στιγμής ότι έχουν ακούσει, δηλαδή. Αλλά γενικότερα, μάλλον τα κόμματα φαίνεται να έχουν.
0: Επηρέασαν ποτέ αυτές οι εξαγγελίες την ψήφο του κόσμου? Τι λες?
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι δεν επηρεάζουν την ψήφο του κόσμου άμεσα, όμως επειδή δημιουργούν ένα πολιτικό κλίμα και δημιουργούν και πολιτικές συνέπειες και πολιτικά δεδομένα και πολιτικές κουβέντες και. Στην πορεία λοιπόν όλο αυτό το πράγμα ενδεχομένως να επηρεάσει. Τώρα δηλαδή την επόμενη μέρα εγώ τιμώ δεν κάνεις τώρα δηλαδή, και, να πούμε για τον Τσίπρα ότι χθες ήταν και άτυχος.
0: Γιατί?
1: Γιατί με το που ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου στο δεκάλεπτο πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκη.
0: Την αναγγελία του θανάτου, γιατί είχε πεθάνει το μεσημέρι ο άνθρωπος.
1: Ναι, όχι.
0: Α, ναι, γύρω στο έχεις δίκιο. Ήταν εκείνη η ώρα. Εντάξει, υπόθηκαν τα πολιτικά.
1: Το μήνυμα και μένα.
0: Κυριάρχησε τώρα, εντάξει, πέθανε
1: και ο Μαζονάκης. Κυριάρχησε και όλα τα μέσα ενημέρωση. Λογικό, γιατί ήταν και ξαφνικό, δεν το περίμενε κανείς, και νέος άνθρωπος κτλ. Και πάρα πολύ γνωστός και πολύ καλός τραγουδιστής και να μην τα λέμε όλα αυτά. Ναι. Και τα social media κατακλείστηκαν από την είδηση.

0: ήταν στο.
1: Που έκανε ο Σιεκαντάρης. Μόνος του ο Σιεκαντάρης βγήκε και είπε ότι παιδιά, εγώ δεν είμαι ενεργό μέλος της Ελλάς και άρα τέλος πάντων βοήθησα.
0: Στο Ινστιτούτο όμως, εντάξει. Ωραία.
1: Ναι, βοήθησε κτλ. Αλλά τώρα δεν είμαι ενεργό μέλος, δεν έχω κάποια θέση. Οπότε μπορώ να λέω ότι θέλω και μην με ρωτάτε κάθε φορά αν συμφωνεί ο Τσίπρας με αυτά που λέω και ακριβώς το ίδιο από την άλλη πλευρά είπε ο Τσίπρας ότι δεν είναι μέλος.
0: Δεν με ρωτάει κιόλας, ναι, δεν με ρωτάει κιόλας για αυτά που λέει.
1: Προέκυψε ένα θέμα και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα, αν δεν πάμε το προσπεράσουμε έτσι.
0: Όχι καθόλου, γιατί στην αρχή έβγαινε ως Ελλάς, δεν είναι έτσι. Να τα λέμε όλα, Δημήτρη, τώρα εμείς τα λέμε όλα εδώ πέρα.
1: Τα λέμε, αυτό ακριβώς κάνουμε.
0: Έβγαινε ως Ελλάς ο Σιεκαντάρης, δεν ήταν. Δηλαδή ουσιαστικά χάρασε και την πολιτική, εξέφραζε την Ελλάς, δεν εξέφραζε τις προσωπικές του απόψεις.
1: Την γνώμη και άποψη το θεωρώ από απίθανο έως επιστημονική φαντασία το ενδεχόμενο αυτό, γιατί θα πρόκειται περί πολιτικής αυτοκτονίας του Τσίπρα.
0: Εντάξει τώρα, αυτό είναι σενάριο, ας πούμε, ακόμα και ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης εννοώ, είπε χτες ότι αυτό το σενάριο λέει δεν μπορεί να συζητηθεί ποτέ κλπ. Τώρα για πες μου λίγο αυτό, Σαμαράς τώρα, Νέα Δημοκρατία, Σαμαράς, τι γίνεται?
1: Έδωσε και μια απάντηση ο Τσίπρας για τον Σαμαρά, πολιτικά τον σέβομαι.
0: Ναι, ότι η αντιπαράθεσή μας λέει είναι πολιτική πάντα, ήταν πολιτική.
1: Ο Σαμαράς είναι ένα ζήτημα, ο Σαμαράς ετοιμάζεται, ο Σαμαράς έρχεται και η Νέα Δημοκρατία ανησυχεί γιατί οι μετρήσεις δείχνουν ότι θα προκαλέσει φθορά σημαντική και μεγάλη. Και ο Σαμαράς προκαλεί ανησυχία έντονη όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, για να τα πούμε ολοκληρωμένα για το Σαμαρά, να κάνουμε μια διακοπή. Δημήτρη, μικρή. Εδώ σε βρούμε μετά.
1: Εδώ περιμένουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, Δημήτρης Παπαθανασίου, συνάδελφος και στη Θεσσαλονίκη, τον έχουμε εδώ, Μπεν Χουρ το κάναμε, Δημήτρη, αυτή τη συνέντευξη. Εσύ έχουμε εδώ, στη γραμμή, είσαι μαζί
1: μας. Ωραία.
0: Λοιπόν, σε διακόπτουμε βέβαια, δεν φταίσαι εσύ, εμείς φταίμε. Λοιπόν, λέγαμε για το Σαμαρά και για την αντίστροφη, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση της ανακοίνωσης του κομματός του ή όχι, τους έχει εκεί και τους γλεντάει λίγο την Νέα Δημοκρατία, εννοώ.
1: Ο Σαμαράς είναι το μαρτύριο της αγώνας.
0: Αυτό, ναι, αυτό βλέπω.
1: Κάθε μέρα θα εμφανιστεί, δεν θα εμφανιστεί. Νομίζω ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Mm-hmm. Εκείνο που μαθαίνω ρεπορταζιακά είναι ότι είναι απολύτως έτοιμος, ότι έχουν βρει και τα γραφεία κτλ. Έχουν βρει και τα στελέχη. Έλεγα όμως προηγουμένως, εκεί που σταμάτησε για τη διακοπή, ότι ο Σαμαράς δεν προκαλεί ανησυχία μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στη δεξιά πολυκατοικία συνολικότερα, γιατί ενδεχομένως.
0: Βελόπουλο και λοιπά, έτσι. Καλά, Λατινοπούλου δεν συζητάμε, εννοείται.
1: Και Λατινοπούλου και Νίκη και.
0: Την είχε λίγο υποστηρίξει. Νομίζω ότι η Λατινοπούλου δεν την είχε υποστηρίξει ο Σαμαράς. Την είχε λίγο κάτι. Δηλαδή δεν ήταν.
1: Το λέγανε, αλλά δεν νομίζω ότι προέκυψε από πουθενά αυτό. Δεν νομίζω ότι. Πέρασε και δεν νομίζω προέκυψε πουθενά.

0: η Λατινοπούλου συναντήθηκε και τυχαία στη ΔΕΘ, νομίζω ήταν, με τον Καραμανλή, και θεώρησε και τότε ότι τη στήριξε. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι τη στήριξε. Αυτή είναι δική μου εκτίμηση δηλαδή. Αλλά στη δεξιά πολιτεία η επανεμφάνιση Σαμαρά προκαλεί διάφορους θυμούς και προκαλεί θυμούς και στις Μαρίες.
1: Πάντως έχουν ρίξει μαζί του πια. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν κάποιες προσπάθειες αυτά.
0: Η Νέα Δημοκρατία
1: και η κυβέρνηση. Άκουσα τον κύριο Μαρινάκη. Δεν πρόκειται. Μας λέει οι μειοδότες, δεν συνεργαζόμαστε. Μέρος
0: τελεχών και μηχανισμού που επιτίθεται με τοπικά, θα έλεγα πιο σκληρά από ότι στον Τσίπρα, επιτίθεται στον Αντώνη Σαμαρά. Άρα λοιπόν.
1: Τον θεωρούν αντίπαλο, βέβαια. Μεγάλο.
0: Τον θεωρούν αντίπαλο και σοβαρό αντίπαλο.
1: Και σοβαρό, ναι, γιατί τον έχουν καταγράψει, φαίνεται, γιατί αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Τα έλεγε χτες, Δημήτρη, πόσο οργανωμένοι είναι και επικοινωνιακά. Τον έχουν καταγράψει ότι τους κάνει κακό. Τώρα, πόσο κακό θα τους κάνει. Ότι τους κάνει κακό, τους κάνει. Και υπάρχει, εγώ επιμένω, ένας απρόβλεπτος παράγοντας, Δημήτρη μου, που λέγεται Καραμαλής. Να δούμε τι θα κάνει και αυτό σε σχέση με τον Σαμαρά. Γιατί οι σχέσεις δεν είναι, όχι μόνο δεν είναι κακές, είναι πολύ στενές.
0: Είναι πολύ καλές τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Έχουν αποδείξει ότι είναι πάρα πολύ καλές.
1: Και χρόνια και μήνες και αυτά.
0: Και εμφανίσεις. Και
1: ακόμα και αυτό το ότι ο Καραμαλής επέλεξε την ώρα της ομιλίας του Μητσοτάκη να παρουσιάζει ένα βιβλίο. Για ποιο θέμα. Διαφεύγει και το θέμα.
0: Στην Ξάνθη, στην Κομωδίνη που ήταν.
1: Ναι. Να παρουσιάζει ένα βιβλίο άσχετο. Δεν ήταν πολιτικό το θέμα. Λοιπόν, και να μην είναι στην ομιλία. Εντάξει, δεν θα ήταν έτσι και. Αλλά γιατί να μην είναι, δεν έχει διαγραφεί έτσι, ο Καραμαλής. Έχει διαγραφεί ο Καραμαλής από την Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι.
1: Απλώς παραιτήθηκε. Ναι, δεν ήταν υποψήφιος. Δεν παραιτήθηκε. Δεν ήταν υποψήφιος. Δεν ήταν υποψήφιος το 23, ας πούμε. Και εγώ μαθαίνω ότι ο λόγος που δεν ήταν βεβαίως ήταν με αυτό το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Το έχω μάθει από βέβαιη πηγή, νομίζω. Γι' αυτό και δεν ήταν υποψήφιος τότε. Σήμερα.
0: Να πούμε ότι στην προηγούμενη περίοδο ο Καραμανλής ήταν εκείνος που ξεκίνησε και είχε ρίξει βολές.
1: Την κριτική.
0: Ισχυρές εναντίον του Μητσοτάκη για τις
1: πριν
0: υποκλοπές.
1: Και από το Σαμαρά, καλά το θυμίζεις.
0: Πριν και από το Σαμαρά, έτσι. Μπράβο.
1: Καλά το θυμίζεις. Έτσι, καλά.
0: Αυτό ήθελα να πω, πριν από το Σαμαρά. Ναι. Ήθελα όμως να σου πω, να τολμήσω να κάνω κάτι. Βλέπω, αφού είδα και τους δύο, δηλαδή και Μητσοτάκη και. Και Τσίπρα, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για πώς τους είδα. Θα σου πω λοιπόν ότι ξεκινώντας από το χθεσινό, από τον Τσίπρα, τον είδα ότι προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους γενικότερα. Δεν ήταν ο Τσίπρας του παρελθόντος, το rebranding.
1: Είχε μια σιγουριά όμως που δεν την είχε στην ομιλία του.
0: Μια ασφάλεια.
1: Δεν την είχε ούτε στις 2 Σεπτεμβρίου, δεν την είχε αυτή τη σιγουριά. Δεν ξέρω, έχει μια σιγουριά.
0: Απέφυγε υπερβολές, απέφυγε εξάρσεις. Ήτανε, θα έλεγα, σε κάποια σημεία οριακά υποτονικός. Καλά, βέβαια, ήταν και 3 ώρες και 40 λεπτά. Δηλαδή, εντάξει, ήταν εξωτοτικό.
1: Εξόντωσε καλέ την Κουφό Νικολάκο. Έπεσε η γυναίκα πίσω στην καρέκλα.
0: Εξωτοτικό και για εμάς ήταν εξωτοτικό.
1: Και για εσάς.
0: Και μετά λέμε, εντάξει, φτάνει. Τώρα, παιδί μου, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Αντιθέτως, λοιπόν,
1: δεν ήθελε να αφήσει όλους να ρωτήσουν.
0: Σχεδόν όλοι πήραν ερώτηση.
1: Όλοι πήραν, νομίζω κανένα δυο μήναν έξω. Πια πόσο να το κρατήσει, 4 ώρες.
0: Ο Μητσοτάκης λοιπόν από την άλλη. Ναι. Εγώ θα σου πω το εξής. Γενικά ήταν καλύτερος από ό,τι τις προηγούμενες φορές. Δηλαδή, επειδή ο Μητσοτάκης έχει κάνει πάρα πολύ προπόνηση, τα έχει πει, τα ξαναπεί. Πια έχουν γίνει κτήμα του. Είχε άνεση. Mm-hmm. Αυτό το αναγνωρίζω. Άνεση που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Άγχος δεν είχε όπως τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ήταν λίγο στριμωγμένος, Δημήτρη, όμως. Φαινόταν λίγο στριμωγμένος. Ειδικά
0: όχι. Η αίσθηση μέσα δεν ήταν αυτή.
1: Δεν
0: ξέρω πώς φάνηκε στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Εκείνο επίσης που θέλω να πω, που μου έκανε τρομερή εντύπωση και ομολογώ ότι σχεδόν με τρόμαξε, είναι η άνεση με την οποία μπορεί να λέει ψέματα. Έπαθα σοκ.
1: Γιατί το λες αυτό. Η οικογένεια Μητσοτάκη να λέει ψέματα.
0: Πώς είναι δυνατόν,
1: γιατί το λες αυτό.
0: Ξέρουμε το θέμα, αφού ξέρουμε το θέμα, ξέρουμε τι συμβαίνει, έλεγε το άσπρο μαύρο, αλλά με απίστευτη άνεση.
1: Με
0: το
1: απίστευτη πίστευε, άνεση το, και έλεγε.
0: Πιστεύει τα ψέματά του.
1: Κάνει
0: πια.
1: Και κάτι άλλο, αν με επιτρέψει ο Μητσοτάκης, λέει τη μισή αλήθεια. Τη μισή αλήθεια. Αυτό, ξέρεις, είναι πιο επικίνδυνο από το ψέμα. Γιατί ξεκινάς από ένα πραγματικό περιστατικό.
0: Το δίνεις μεγάλο ποσοστό.
1: Αυτό.
0: Ενδεχομένως να ξεκινάει από ένα ψήγμα αλήθειας και να καταλήξει.
1: Έτσι,
0: από
1: μπράβο.
0: Άλλη,
1: δηλαδή, ξεκινάς από ένα πραγματικό περιστατικό. Άρα, έχεις το privilege, έχεις το προνόμιο ότι θα πείσεις τον άλλον. Σου λέει, έτσι είναι, ρε παιδί μου. Αυτό έγινε. Και μετά αυτό το διαστρέφεις. Ας πούμε, όταν τον ρώτησε η φίλη μας εκεί, η Γεωργία Ισάκουλα, από την Εφημερίδα των Συντακτών, για τις υποκλοπές.
0: Εξαιρετική ερώτηση για τις υποκλοπές.
1: Έτσι τον ρώτησε, αυτή είναι η ερώτηση. Αν η κρατική αρχή προμηθεύτηκε το Predator. Τελεία.
0: Και για χωρίς να θέλω να δικήσω κανένα συνάδελφο, να πω για τη Γεωργία Ισάκουλα, ήταν η πρώτη σοβαρή, δυνατή, καλή ερώτηση, η οποία έγινε, γιατί κρατούσα και χρόνο, ακριβώς 2 ώρες. Μετά την έναρξη.
1: Ναι, μου το είπε, γιατί μίλησα μαζί της, την ξέρω ότι.
0: 2 ώρες μετά, ο
1: μου λέει 2 ώρες μετά, λέει. Ρώτησα, λέει, πώς και το εντοπίσατε. Λέω, εντάξει, ακούσαμε όλη τη συνέντευξη, δεν ακούσαμε τη μισή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η ερώτηση. Εκεί λοιπόν δεν απάντησε για το αν κάποια αρχή και το έριξε πάλι στη δικαιοσύνη. Και αυτή είναι η γραμμή, αυτό είναι το αφήγημα από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη.
0: Ότι υπάρχει απόφαση δικαιοσύνης κλπ.
1: Ναι, ότι υπάρχει απόφαση. Ναι, 4 φορές. Εδώ που τα λέμε, για να είμαστε ειλικρινείς, 4 φορές ο Άριος Πάγος έχει πει ότι πρέπει να μπει στο αρχείο το θέμα της κατασκοπίας, που αυτό δημιουργεί τις υποψίες, αν θέλεις, για την εμπλοκή και πολιτικών προσώπων. Έτσι, στο έγκλημα των υποκλοπών.
0: Κάνει υπερπροσπάθειες όλο το σύστημα Μητσοτάκη, αλλά νομίζω τώρα πια και.
1: Ήταν ωραία και η απάντηση του Τσίπρα, μου άρεσε. Το εύχομαι περαστικά. Το Δημητριάδη, που αυτό ήταν. Που έφαγε τη σφαίρα, καλέ. Για το αφεντικό.
0: Για το αφεντικό. Αυτή
1: η φράση. Αυτή τη φράση, ρε παιδί μου, πώς την άκουσες αυτή τη φράση του Δημητριάδη, ρε Δημήτρη. Πώς την είπε, το ανιψιού, ναι. Πώς την είπε αυτή τη φράση.
0: Αυτός κάνει μεγάλες προσπάθειες να εμφανιστεί ως αρχινονός.
1: Ναι, αυτό.
0: Δηλαδή, ναι. Το θέλει, ρε παιδί, πολύ αυτό το πράγμα. Το επιδεικνύει, πώς το λένε, το προσπαθεί πολύ να το δείξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν και τελευταία, βέβαια, ξεκίνησε αυτά τα περιφύλλα αναγνωσίες και τα λοιπά.
1: Ναι. Το δωμάτιο της εξουσίας και λοιπά. Το βοήθησε και ο φιλόσοφος ο Λάλλας αυτό. Το δωμάτιο της εξουσίας, ότι είναι δύσκολα. Περνάνε δύσκολα εκεί. Να σου πω, Δημήτρη, τους συμπαραστέκομαι. Περνάνε δύσκολα εκεί στο Μαξίμου. Δηλαδή. Τι να πω, ρε παιδί μου, περνάνε δύσκολα. Δηλαδή, του συμπαραστέκομαι. Εσύ δεν τους λυπάσαι.
0: Τους λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά πρέπει από την άλλη να μην ξεχνάμε ότι η βενζίνη έχει φτάσει 2,10 και η φέτα 12,13.
1: Ναι. Πάνε αυτοί στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν. Νομίζεις πώς από αυτούς πάνε.
0: Και αν θέλουμε να σταθούμε πάντως σε κάτι από όσα είπε ο Μητσοτάκης, εγώ θα ήθελα να σταθούμε στη λαθροχειρία. Αυτό για τα 100 ευρώ που θα δίνει για κάθε παιδί που θα γεννιέται κτλ. Αρχίστερα μιλάμε για λαθροχειρία πίστης.
1: Γιατί το λες αυτό, για εξήγησέ το στον κόσμο.
0: Ο Μητσοτάκης λοιπόν βγήκε και είπε ότι κάθε παιδί που θα γεννιέται, αν ο μπαμπάς του, οι γονείς του, του βάζουν 100 ευρώ στην τράπεζα, σε ένα κλειστό λογαριασμό, θα του βάζει και το κράτος άλλα 100 ευρώ. Δηλαδή, αν βάζουν οι γονείς.
1: Α, ναι, όπως παλιά μας είχαν τα βιβλιάρια, τα θυμάσαι, τα τραπεζικά βιβλιάρια. Με το που γεννιόταν το παιδί, του βάζαν κάποια χρήματα. Τώρα τους τα βάζει ο νονός, ο Μητσοτάκης. Ο νονός, με την καλή
0: έννοια. Θα βάζει 100 ευρώ οι γονείς, θα βάζουν 100 ευρώ οι γονείς το μήνα και θα βάζει και άλλα 100
1: ευρώ. Θα βάζει
0: 1.200. Ο Μητσοτάκης έκανε μια πρόσθεση δική του και είπε ότι στα 18 θα έχουν 60.000 ευρώ. Δεν βγαίνει αυτό, δεν προκύπτει με κανέναν τρόπο. Θα έχει στην καλύτερη περίπτωση και μια 45.000 στο παιδί, αλλά 18 χρόνια μετά οι 45.000 δεν ξέρω τι αξία και τι αντίκρισμα θα έχουν. Όμως το σημαντικότερο είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Πού να τα βρει μια οικογένεια να περισσεύουν 100 ευρώ το μήνα, που παίρνουν 800 ευρώ τα νέα παιδιά βασικό.
1: Δανείζονται, οι οικογένειες δανείζονται για να περάσουν. Έτσι, μπράβο, αυτό είναι.
0: Άρα λοιπόν, αν επιδοτήσεις.
1: Ναι, βέβαια, γιατί έχεις δίκιο ότι δεν ακούστηκε ότι είναι προϋπόθεση.
0: Άμα αν επιδοτήσει κάτι, θα είναι τους γονείς, τις οικογένειες εκείνες που τους περισσεύουν όχι 100 ευρώ, τους περισσεύουν πολύ περισσότερα.
1: Και παραπάνω.
0: Δηλαδή θα επιδοτήσει μεσοαστικές οικογένειες. Όλοι οι υπόλοιποι, αφού δεν φτάνουν, έρχεται, αφού τα λεφτά τελειώνουν 15 του μήνα, πού να μείνει σε κάποιον.
1: Δημήτρη,
0: δύο παιδιά, θα πρέπει να βάλει 200 ευρώ το μήνα.
1: Κατάλαβα. Απόψε είναι η ομιλία της Ρένας της Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, έχει ανέβει σύσσωμος επάνω. Με απώλειες, όχι σύσσωμος, για να τα λέμε όλα, γιατί εδώ είπαμε τα λέμε όλα. Θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ναι, και αφού αναφερθήκαμε στο θάνατο του Μαζονάκη, εγώ να θέλω να πω, να επισημάνω, ότι η Ρένα Δούρα έκανε μια εξαιρετική
1: ανάρτηση. Πολύ ωραία ανάρτηση, ναι, μ' άρεσε και εμένα. Για τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Για τον αποθανόνταν.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλή. Σήμερα είναι μέρα, έχει πάρα πολλά σήμερα η μέρα, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Καταρχήν είναι η Βόλτα Τσίπρα μετά τις 4.
1: Ναι.
0: Είναι η Καριστιανού θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της εντός της ΔΕΘ.
1: Αμέσα στη ΔΕΘ.
0: Σε ένα από τα περίπτερα. Είναι η Ρένα Δούρου με την ομιλία. Αρχίζει πια και επειδή πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο, αρχίζει η κίνηση.
1: Ναι.
0: Θεσσαλονίκη είναι στο πόδι, γιατί εκτός των άλλων, το Σάββατο υπενθυμίζουμε ότι είναι και η μεγάλη συναυλία που προκάλεσε.
1: Ναι, αυτό είναι και ωραίο. Είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Για να τα λέμε όλα.
0: Η συναυλία του Ρέμου στην παραλία.
1: Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρης Παπαθανασίου, τα είπαμε όλα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Και εν πάση περιπτώσει σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπες και για τα παρασκήνια εκεί στη Θεσσαλονίκη, και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούσαμε σήμερα, έχουμε μουσική με τραγούδια του Μαζονάκη, που ο θάνατός του χτες, ο ξαφνικός και δραματικός είναι αλήθεια, γιατί πήγε για μια θεραπεία εκεί στο Κολωνάκι, σε μια κλινική που διαφημιζόταν κανονικά στο ίντερνετ, χωρίς να τηρούνται οι όροι ασφαλείας, αυτό είναι φανερό. Έχω ακούσει, είπαμε, και δηλώσεις από το πρωί του κυρίου Πατούλη. Κάθε πότε ελέγχονται αυτές οι κλινικές, αλήθεια, που είναι downtown, ας πούμε, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, και πηγαίνουν και άνθρωποι και απλοί και πολίτες που δεν είναι επώνυμοι. Φαντάζω τώρα, αν στον επώνυμο έγινε όλο αυτό, είναι το δραματικό τέλος. Κατέθεσε αυτή η γιατρός εκεί που του πρότεινε αυτή τη θεραπεία. Δεν θα μπω τώρα σε ιατρικές λεπτομέρειες, γιατί ούτε ειδική είμαι. Θα το κάνουμε με έναν ειδικό ίσως αυτό, όταν θα υπάρξει και το αντίστοιχο εισαγγελέας έχει μπει σε αυτή την κλινική. Περνάει από τη δικαιοσύνη, τα πάντα περνάνε από τη δικαιοσύνη, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η δικαιοσύνη να λειτουργεί με όρους ισότητας καταρχήν, έτσι. Να αντιμετωπίζει δηλαδή με ισότητα και αυτούς που κρίνονται, αυτούς δηλαδή οι οποίοι είναι υποκρίσιοι, αλλά και τους άλλους που προσφεύγουν για να βρουν το δίκιο τους. Δηλαδή αυτούς που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, η εισαγγελέας έχει μπει σε αυτή την κλινική τώρα για αυτή τη θεραπεία, που η ίδια γιατρός καταθέτει, βλέπω εδώ ένα καλό ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα, ότι καταθέτει ότι του είχε προτείνει ότι δεν έχει παρενέργειες, του είχε πει, επομένως ήταν εκ του ασφαλούς. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, αλλά δεν πήγαν τα πράγματα καλά. Αντίθετα, κατέληξαν δραματικά. Για έναν άνθρωπο που είχε λαϊκό αίρισμα, να λέμε την αλήθεια τώρα, γιατί τον αγάπαγε ο κόσμος, Πειραιώτης, Ολυμπιακός, πλέον και ο φίλος μου εδώ, ο Βαγγέλης, δοξαράς. Και είδα και μια ανθοδέσμη και από μια γειτόνισσα με το που μαθαίστηκε ο θάνατός του. Καλό ταξίδι, Γιώργο, η γειτόνισσα. Μια ανθοδέσμη έτσι απλή, μια λευκή ανθοδέσμη. Και έτσι μου έκανε εντύπωση. Άρα είχε και καλές σχέσεις εκεί με τους γείτονες ο συγκεκριμένος, που είχε απασχολήσει και την επικαιρότητα με διάφορα, είπαμε, με λάμψη πολύ, αλλά και με σκοτεινές πλευρές, με δόξες, αλλά και με πτώσεις μεγάλες. Έτσι γίνεται ο κύκλος της ζωής και της δημοσιότητας. Η δημοσιότητα έχει και το τίμημά της. Λοιπόν, τώρα, επειδή λέγαμε για παροχές, για να φύγω λίγο και από το θέμα Μαζονάκη, επειδή λέγαμε για παροχές, άκουσα σήμερα ότι ο Τραμπ λέει, υποσχέθηκε στους Αμερικανούς ότι θα πάρουν 5.000 δολάρια το κάθε νοικοκυριό, προσέξτε τώρα, εάν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές, που είναι το Νοέμβριο. Μιλάμε για παροχές τώρα, δεν μιλάμε τώρα για 100 ευρώ που θα βάζει στο παιδί, λέει ο Μητσοτάκη, θα βάζει στο παιδί, λέει, άμα του βάλει 100 ευρώ. Φανταστείτε τώρα αυτό τι είναι. Αυτό δεν εκτρέπεται δημοσιονομικά των Ηνωμένων Πολιτειών, ξέρω εγώ. Έχουν έσοδα βέβαια αυτοί, θα μου πείτε, μεγαλύτερα από το ελληνικό δημόσιο, αλλά τώρα συγκλονίστηκα με αυτό πραγματικά. Το ένα είναι αυτό που μου έκανε εντύπωση. Το άλλο που μου έχει κάνει εντύπωση σήμερα, και αυτό θα το δούμε αύριο, θα κοιτάξω να κάνω ένα ρεπορτάζ γύρω από αυτό, είναι αυτή η ιστορία με τις ρογμές στην Κυψέλη, σε σπίτια της Κυψέλης, λόγω των έργων που γίνονται εκεί με το μετρό. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί έχει γίνει μια έκθεση από τους πραγματογνώμονες που έχει βάλει ο Δήμος Αθηναίων, και τα πράγματα δεν εμφανίζονται καλά. Έχουν σταματήσει τα έργα, γιατί εμφανίζονται στα σπίτια ρογμές, εκεί βέβαια που είναι τα έργα για τη νέα γραμμή που περνάει και από την Κυψέλη. Αυτά τα δύο θα έλεγα ότι ήταν τα σημαντικά, και βεβαίως έχουμε, μην το ξεχνάμε, έχουμε αύριο ότι αρχίζουν τα σχολεία, γίνεται ο αγιασμός, με τις ελλείψεις που υπάρχουν, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Εν πάση περιπτώσει, θα χτυπήσει λοιπόν το πρώτο κουδούνι εκεί στον αγιασμό, με τις ελλείψεις που υπάρχουν για τα παιδιά. Τώρα, θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, η κυβέρνηση τι πρέπει να κοιτάξει πρώτα? Να καλύψει τα κενά με τους εκπαιδευτικούς, να καλύψει την κτηριακή υποδομή που είναι τραγική σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στα σχολεία, υπάρχουν υπέροχα σχολεία,
αλλά υπάρχουν και σχολεία τα οποία είναι σε παραπήγματα και χωρίς να τηρούνται και οι όροι ασφαλείας, έτσι. Λοιπόν, να κοιτάξει λοιπόν το δημόσιο σχολείο, τη δημόσια εκπαίδευση. Αντί λοιπόν γι' αυτό τώρα, τι κάνει η κυβέρνηση? Θα μου πει τα απαραίτητα. Εντάξει, έχει λέει αρχίσει συνεργασία για την τεχνητή νοημοσύνη με αυτή την εταιρεία την Αμερικανική. Είναι στα πλαίσια αυτό το συνεργασιών που αρχίζει αυτή η κυβέρνηση. Καλό είναι αυτό. Αλλά ξέρετε, ο λαός έχει και μία αυτή. Τι του λείπει του ψαριάρι τώρα? Έχει και μία φράση, ας πούμε, που λέει. Λοιπόν, για να κοιτάξουν λίγο, να καλύψουν τα κενά πρώτα. Έτσι, και μετά υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν ίντερνετ καταρχήν. Τι τεχνητή νοημοσύνη και τι να πω δηλαδή. Δεν. Εν πάση περιπτώσει. Καλή αρχή στα παιδιά πάντως. Εντάξει, πρώτη μέρα στο σχολείο είναι. Από τη μια δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο για πολλούς μαθητές, αλλά από την άλλη είναι και μια επιστροφή η οποία είναι μια αρχή, μια νέα αρχή, και ξαναβρίσκουμε τους φίλους μας κλπ. Επομένως, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή αρχή αύριο, θα γίνει ο αγιασμός μόνο και από Δευτέρα κανονικά τα μαθήματα. Και βεβαίως οι ηθήνοντες να κοιτάξουν τις ελλείψεις που υπάρχουν, να κοιτάξουν τα κενά σε εκπαιδευτικούς, γιατί αυτά είναι κρίσιμα, γιατί ακούω, μαθαίνω φοβερές ιστορίες καθημερινές στην εκπαίδευση, στην εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία, και βεβαίως να κοιτάξουν και τις υποδομές, γιατί και αυτά έχουν σημασία. Είμαστε στο 2026, έτσι, μην το ξεχνάμε. Υπάρχουν και τα ολοήμερα, τα οποία είναι σημαντικά, και αυτά πρέπει να καλύπτονται, γιατί είναι οι ώρες μελέτης που είναι για τα παιδιά. Λοιπόν, με αυτό θα προσπαθήσουμε να θα κλείσουμε σήμερα, και θα σας βάλουμε ακόμα ένα τραγούδι εδώ να ακούσετε, το Μαζονάκι, μια και ήταν η μέρα του σήμερα. Όλα τα ραδιόφωνα άκουσα, τα περισσότερα εκπομπές αρχίζανε και τελειώνανε με αυτό. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Σας είπαμε και τα πολιτικά και το κλίμα που υπάρχει επάνω. Να ακούσετε το βράδυ την ομιλία της κυρίας Δούρου με τις εξαγγελίες εκεί. Θα μεταδοθεί από κάποια, και βεβαίως μέσα από το AVGR θα το μεταδώσει ζωντανά, νομίζω. Και η συνέντευξη τύπου θα γίνει αύριο, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Νίκος Παπάς θα την κάνει τη συνέντευξη τύπου. Θα απαντήσει όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, να ξεκαθαρίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανεβαίνει με πρόγραμμα επάνω στη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον, θα έλεγα, και κοστολογημένο, μια και τώρα είπαμε. Καλά το είπε η κυρία Δούρου, να μην γίνεται αριστερά λογιστές, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε μπει σε αυτή τη λογική τώρα. Πόσο θα στοιχήσει δηλαδή αυτό που υπόσχονται τα κόμματα, τα οποία πρέπει να έχουν διαφάνεια και στα οικονομικά τους, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα τα κυβερνητικά κόμματα, αυτά που έχουν διατελέσει ως κυβερνήσεις κατά καιρούς, δεν ξέρω πόσο είχαν διαφάνεια και πώς πληρώνουν τα χρέη τους εκεί στις τράπεζες. Γιατί εμείς οι πολίτες θα πληρώνουμε τα χρέη μας στις τράπεζες καθημερινά. Και όταν δεν τα πληρώνουμε, έχουμε τηλέφωνα, έχουμε οχλήσεις, έχουμε τα πάντα. Λοιπόν, να είστε καλά. Εδώ, με μουσική θα τελειώσουμε. Αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, για την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, είπαμε και την ημέρα του αγιασμού για τα παιδιά. Και να προσέχετε. Είδατε τι γίνεται. Να προσέχετε. Καλό σας απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 1. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε εξέλιξη η έρευνα από την αστυνομία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή το Γιώργος Μαζωνάκης χθες το απόγευμα. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, την οποία επρόκειτο να υποβληθεί, όπως λέγεται, στις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου και του ιατρικού εξοπλισμού, αλλά και στα κρίσιμα λεπτά, πριν και μετά την ανακοπή. Αργά το βράδυ χθες εξετάστηκε το ζευγάρι των γιατρών στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο Ελπής, οπότε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρισκόταν σε υπερδιέγερση όταν επισκέφθηκε το ιατρείο, ενώ από προηγούμενη εξέταση είχε διαπιστώσει ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρημένος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παθολογικό ιατρείο είχε νόμιμη άδεια, όχι όμως για τη διενέργεια συγκεκριμένων θεραπείων. Η αστυνομία έκανε έφοδο στο ιατρείο, αναμένεται να κάνει αυτοψία και στο σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα, ενώ θα προχωρήσει στην εξέταση και άλλων μαρτύρων. Παρουσία και κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου στο Ιατρείο της Καρνεάδου. Περισσότερες απαντήσεις θα δώσουν τα ευρήματα της νεκροψίας, νεκροτομής και των τοξικολογικών εξετάσεων. Η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών σκόρπισε θλίψη στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Φίλοι, συνεργάτες, πολιτικοί και άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του αποχαιρέτησαν το λαϊκό καλλιτέχνη που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ξεκινάει αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά 2026-27 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων όλης της χώρας. Θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, με επιστολή της στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του αναπηρικού κινήματος στο νέο θεσμικό πλαίσιο σε συνδυασμό με την ανεπαρκή στελέχωση που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την υλοποίηση της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στελέχη του κόμματος θα έχουν σήμερα σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης. Αύριο, Παρασκευή, στη μία η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος. Στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά εάν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Συνεχή παραπειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει πρόταση νόμου και τροπολογία για την επαναφορά της 13ης και για την επαναφορά του 13ου μισθού, είπε ο Γιάννης Μπουλέκος μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ. Έχουμε καταθέσει τροπολογία και καταθέσαμε και σχέδιο νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τα κόκκινα δάνεια στη χώρα μας, συμπλήρωσε ο οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφορικά με τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Μπουλέκος εκτίμησε ότι η συνέντευξη αποσαφήνισε ακόμη περισσότερο γιατί δεν είμαστε μαζί. Η απάντησή του σε σχέση με τον σεβασμό στον δημοσιονομικό κανόνα αποτελεί ξεκάθαρη ιδεολογική και πολιτική μετατόπιση που τον φέρνει δεξιότερα της αριστεράς, υποστήριξε ο Γιάννης Μπουλέκος. Είναι πρόκληση να ζητείτε από τους δημόσιους υπαλλήλους να περιμένουν μέχρι το Δεκέμβριο του 2027, 1,5 χρόνο, για μια περιορισμένη οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ μεικτά, όταν σήμερα αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος της στέγασης, της ενέργειας, των τροφίμων και συνολικά της καθημερινής του ζωής, δηλώνει η ΑΔΔΗ με αφορμή της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Η Ένωση των Δημοσίων Υπαλλήλων ζητά την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού που της αφαιρέθηκε. Την πιθανή υπαγωγή του Spotify στο καθεστώς των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών Vlops, όπως προβλέπεται από την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ζητά ο Κώστας Αρβανίτης να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με την ερώτησή του αναδεικνύει την ανάγκη για ένα πλαίσιο που θα εγγυάται ουσιαστική διαφάνεια, εποπτεία και λογοδοσία, ιδίως σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο που αναρτούν και διακινούν οι ίδιοι οι δημιουργοί. Εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να δώσει σήμερα η 68χρονη που φέρεται να είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της στο Μαραθώνα και ο 36χρονος γιος της. Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκινά σήμερα μετά από την αναβολή της περασμένης Δευτέρας, προκειμένου να καταθέσει η κόρη της 68χρονης και εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία είχε καταγγείλει και το περιστατικό στις αρχές. Υπενθυμίζεται ότι ο συνήγορος υπεράσπισης είχε υποβάλει αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, επισημένοντας έλλειψη δυνατότητας καταλογισμού και για τους δύο κατηγορούμενους, ωστόσο το αίτημα είχε απορριφθεί. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που πέθαναν μετά τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια έγινε νωρίτερα το πρωί σε κλίμα βαθιά συγκίνηση στον πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα βορειοδυτικά και τα βόρεια, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυβά. Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΗ σε ανάρτησή του σημειώνει ότι η μεταβολή του καιρού έρχεται σταδιακά από την Κυριακή με περισσότερη δροσιά και βροχοπτώσεις, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι το καλοκαίρι τελειώνει οριστικά. Στη Διεθνή Ενημέρωση τώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα δώσει $5,000 σε κάθε ενήλικα Αμερικανό ένα μέρισμα Τραμπ αν οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σε μια ακόμη προσπάθεια του να πείσει τους ψηφοφόρους να προτιμήσουν το κόμμα του. Η δήλωση έγινε στο πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Ντάλλας του Τέξας, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για 1 ώρα και 45 λεπτά. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πώς θα δοθούν τα χρήματα αυτά, ούτε καν αν είναι νόμιμο να δοθούν. Με 270 εκατομμύρια ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κόστος της υπόσχεσης φτάνει το 1 τρισεκατομμύριο, 35 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, μετά από 2,5 χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού και μεγάλες επιτυχίες με τους Ερυθρόλευκους, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League το 2024, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ανακοίνωσαν χθες το βράδυ τη λήξη της συνεργασίας τους. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έχει ήδη έτοιμη τη διάδοχη κατάσταση, καθώς τον πάγκο αναλαμβάνει ο επίσης Βάσκος προπονητής Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην Αττική, έθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 4 και βόρειοι 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός, η άνεμη νοτιοανατολική 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα από το κόκκινο. Επόμενη ενημέρωση στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Μεταφορά τώρα στη Θεσσαλονίκη και στο Θεόφιλο Συχλετίδη.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο έτσι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή υπεραποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Φωτιά στα καύσιμα. Μέτρα ασπιρίνες. Μια χαρά είναι και ασπιρίνη, δηλαδή το πρόβλημα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Νέα Δημοκρατία VS Ελλάς. Του Τσίπραν. Κόντρα λέει για το πότε περνούσαμε καλύτερα. Σήμερα η συνέντευξη τύπου του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, να σας πω. Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Ωραία περνούσαμε με το Πασόκ που πήγαινε στα μπουζούκια, έβρισκε διπλανό τραπέζι Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ντύρλα τα Τζόνι Γόκερ, έβγαινε φωτογραφία, την επόμενη μέρα πήγαινε το πρωί στην Αγροτική Τράπεζα και έπαιρνε στεγαστικό δάνειο που δεν χρειαζόταν να το πληρώσει. Τότε περνάγαμε καλά. Ριζοσπάστη. Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Είπαμε. Και η 15-19 χειρότερη κυβέρνηση που είχε η Ελλάδα ποτέ. Απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Κολάμπια το Σάββατο στο Καστελόριζο επίσκεψη λέει με ισχυρούς συμβολισμούς. Α, δεν είναι για μνημόνια και τέτοια, είναι το Καστελόριζο είναι ελληνικό. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Διπλή αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα από τη Νίκη Κεραμέως. Να ξέρετε που θα πάρετε τώρα διπλή αύξηση, η Κεραμέως τη δίνει. Καθημερινή. Το El Niño βάζει φωτιά στις τιμές των καυσίμων. Λέει εξαιτίας της υπερθέρμανσης, λέει θα έχει μείωση παραγωγής, οπότε θα έχουμε αύξηση των τιμών. Υπάρχει ακόμα El Niño, αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA για το 2025 για τους Έλληνες μαθητές. Θα έχει ενδιαφέρον ένα τέτοιο διαγωνισμός να γίνει για τους ενήλικες, να δούμε δηλαδή αν πιάσουν οι ενήλικες το 4 στους 10, αν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Ελεύθερος τύπος. Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί του ρεύματος. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης έως το 2029. Αν ψηφίσουμε σωστά έτσι. Αν δεν ψηφίσετε Κολάμπια, δεν θα μειωθούν οι λογαριασμοί του ρεύματος. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Η μάχη της μπριζόλας. Ο ανταγωνισμός των σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις έως 28% στον οπό κρέας. Μείον 30% λογαριασμοί του ρεύματος. Μείον 28% οι μπριζόλες. Δηλαδή τι άλλο θέλετε να κάνουμε. Τα νέα. Σε ελεύθερη πτώση ελληνική παιδεία τι δείχνει η PISA. Σε ελεύθερη πτώση, ναι, η Ζαχαράκη που το διάβασε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μάλλον δεν τα κατανόησε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Κολάμπια σε Ερντογάν. Σκληρή γλώσσα με το Σίσι στο πλευρό του. Α, είδα, ο Σίσι. Δημοκρατία. Η Ντόρα καρφώνει σε εισαγωγικά τον αδελφό της. Επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με το Καλίν, την οποία ο Κολάμπια αποκρύβει. Ο Καλίν, είπαμε, είναι ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, ήταν στην Αθήνα, ακούγεται ότι συναντήθηκε με τον Κολάμπια, ο Κολάμπια δεν λέει τίποτα, η Ντόρα όμως το κάρφωσε. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Υποσχέσεις τώρα, τα μέτρα αργότερα για φθηνότερο ρεύμα. Πράγματι, αργότερα, γιατί αφενός το καλό πράγμα αργεί και δεύτερο να ψηφίσετε σωστά, κύριε Κοτάκη. Εστία. Λέξη για τη Μονή Σινά, ναι στο διάλογο με αμοιβές συγκλήσεις. Κολάμπια χθες το ελαλαμέ. Εθνικός κήρυκας, η ομογενής Μαρία Αυγητίδου για τις υπηρεσίες διαδικτυακών γνωριμιών. Η Μαρία Αυγητίδου, ελληνοαμερικάνα, έχει κάνει ένα τεράστιο στο ίντερνετ πράγμα για matchmaking. Είναι αυτό που σε βρίσκουν γαμπρό, σε βρίσκουν νύφη. Είναι μια διαδικτυακή Αμερικάνα, Ελληνοαμερικάνα, προξενήτρα. Είδατε, ο Έλληνας. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό εμπορίου υγείας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Μιχάλη το Χρυσοχοίδη τον αδιάβαστο, αν θυμάστε,
τον καλύτερο υπουργό μεγάλης αναπτύξεως που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά προφανώς από τον Κωστό Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον κορυφαίο Έλλην τενίστα, μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης στη Νέα Δημοκρατία, τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά τον Μάικ, τον Βορύδη, τον Μαυρουδί, τον Αθώο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Σπύρο Γεωργιάδη για κάτι αδιευκρίνιστα ποσά που τέλος πάντων από κάτι όλοι οι Έλληνες θα έχουμε. Ειδικά όσοι δουλεύουμε από πολύ μικρή ηλικία, όπως ο Σπύρος που δούλευε από μικρό παιδί με κοντά παντελονάκια και έτσι έκανε και 14 χρόνια να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Πήγε ο Πολάκης, λέει, στα δικαστήρια και ζήτησε, λέει, να ανασυρθεί το αρχείο της δικογραφίας για τον Σπύρο Γεωργιάδη που αφορά τα αδιευκρίνιστα ποσά του Σπύρου Γεωργιάδη. Αν είναι δυνατόν. Και βγαίνει ο Σπύρος Γεωργιάδης έτσι και λέει, αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη, λέει, μου ζητάνε και τα ρέστα. Τα ρέστα τι, από τα αδιευκρίνιστα ποσά δεν κατά. Άκου ανάρσηση, ανάσυρση της δικογραφίας. Αυτά τα πράγματα δεν γίνανε ούτε στις δίκες της Μόσχας. Ευτυχώς όμως που στην Ελλάδα μας από το 2019 και έπειτα έχουμε ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη και ανάρσησης δικογραφιών δεν κάνουμε. Και τέλος πάντων δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή κύριε Πολάκη, τι ακριβώς να διευκρινίσουμε, αφού το ποσό είναι επισήμως χαρακτηρισμένο ως αδιευκρίνιστο. Δηλαδή τι να πω, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πω, ο λαϊκισμός των ομαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος στις επόμενες εκλογές του Κολάμπια θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μέχρι όμως να έρθουν εκείνες οι εκλογές, πάμε τώρα στο 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κώστα τον Καραμαλή τον τρίτο του Αχιλλέα των Σερών, τον καλύτερο υπουργό υποδομών και μεταφορών που είχε λάσει εδώ και 200 χρόνια άνευ ανταγωνισμού, το μεγαλύτερο πολιτικό που έχουν κάνει τα Σέρες, μετάξυ φυσικά τη Φωτεινή Αραμπατζή. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Οι στιγμές για την παράταξη είναι κρίσιμες. Και στη μάχη των εκλογών, σε αυτό το πόλεμο που θα κάνουμε με το λαϊκισμό και με το παρελθόν, κανένας δεν μπορεί να λείψει και κανένας δεν περισσεύει. Πολύ δε περισσότερο ένας Καραμαλής, που τόσο άδικα κατηγορήθηκε για πράγματα για τα οποία δεν είχε απολύτως καμία ευθύνη και τόσο βεβαιασμένα, γιατί είναι ένας άνθρωπος υψηλής συναισθηματικής ευφυΐας, αποφάσισε να μην είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ο λαός των Σερών όμως έχει άλλη άποψη. Η ιστορία της παράταξης έχει άλλη άποψη. Έτσι. Δηλαδή ο λαός των Σερών δεν θα αντέξει να χάσει το κοινοβουλευτικό του από κούμπι. Και η ιστορία της παράταξης από το 1974 λέει ότι πάντα στη Νέα Δημοκρατία υπήρχε τουλάχιστον ένας Καραμαλής στα ψηφοδέλτια της. Είναι δυνατόν να κατέβει η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές και να μην έχει ένα Καραμαλή στα ψηφοδέλτια της? Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μην πέσει κανένας Κολάμπια και μετά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ούτε Μητσοτάκη. Κύριε Δρακόπλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε εκεί να μιλήσετε κανένας Μαντάνη, που είναι εκεί άνθρωπος της Αλ-Κάιντα, τα είπε ο Τζουλιάνι. Λοιπόν, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κώστα, τον Καραμαλή, τον Τρίτο, τον Αχιλλέα των Σερών. Λίγο να μας πει, μήπως έχει αυτός κανέναν ανεψιό που να το λένε Κώστα Καραμαλή, έτσι, τουλάχιστον να κατεβάσουμε αυτόν στις εκλογές. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Σήμερα τα μηνύματα είναι δωρεάν, μία προσφορά του λαού των Σερών στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Παρίσι. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάκη του Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρη του διαστημικού προγράμματος του Μακρόν, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Εξετέλεσε με απόλυτη επιτυχία τη δύσκολη αποστολή χθες στο El Alamein. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, γιατί έμαθε ο κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι έρχεται ο Τσίπρας και κρύβει τα δαχτυλίδια του, τις πέρλες του, τα κολιέ του, έτσι για να τα φορέσει το Σάββατο στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμο. Νάμος Ρέμος, μπεν σε Ρέμος. Δείτε όμως τώρα με τον Κολάμπια. Ποιος Ρόμελ και ποιος Μοντγκόμερι? Πήγε χθες ο Κολάμπια στο El Alamein και τον έστειλε και το Ρόμελ και το Μοντγκόμερι που είχαν πολεμήσει εκεί στο El Alamein στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Πάει εκεί El Alamein και αυτός ο Αλσίση, πώς το λένε, Σούζα ήτανε. Σούζα που πήγε μέσα στο καλοκαίρι ο Αλσίση και τα βρήκε με τον Ερντογάν. Το έμαθε ο Κολάμπια στις διακοπές του, εκεί που ήταν στο Beach Bar στα Χανιά. Δίπλα ξαπλώστρα ήταν ένας τύπος και διάβαζε Καθημερινή. Οπότε έριχνε μια ματιά και ο Κολάμπια. Και τι βλέπει στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, καλοκαίρι τώρα, έτσι. Προσέγγιση, λέει, Ερντογάν Σίση, προβληματισμός στην Αθήνα. Το βλέπει ο Κολάμπια, λέει, προβληματισμός στην Αθήνα, εμένα τι με νοιάζει, στα Χανιά είναι. Μισό λεπτό τώρα, καλά, αυτόν έχει ιδεότητα. Ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Χθες λοιπόν που τελείωσε το καλοκαίρι, πάει ο Κολάμπια στο El Alamein και το λύνει το θέμα με τον Αλσίση, πώς το λένε. Και όχι μόνο αυτό, και έχω και ένα αποκλειστικό από ό,τι είδα σήμερα. Κανένας δεν το έχει, έτσι, τα κρύβουν. Θα βάλουμε φωτοβολταϊκά στις πυραμίδες και μετά θα φτιάξουμε ένα σουλίνα Αίγυπτος Ελλάδα και θα φέρουμε στην Ευρώπη τον ήλιο της Ερήμου. Αυτά δεν τα έχετε ακούσει ποτέ ξανά, πρώτη φορά σήμερα από αυτήν εδώ την εκπομπή, και έτσι θα καταφέρουμε αυτά που είπε ο Παπασταύρου χθες, το 2029 να μειώσουμε κατά 30% τους λογαριασμούς του ρεύματος εδώ στην Ελλάδα μας. Με τον ήλιο της Ερήμου. Και μετά πραγματικά κάθονται τώρα οι μίζεροι και λένε ότι δεν έδωσε πολλά ο Κολάμπια. 2030 θα έρθει ο Σουλίνας με την ενέργεια από τον ήλιο της Ερήμου, 30% κάτω οι λογαριασμοί. Αν είναι δυνατό. Σας έλεγα προχθές για τον Κωστή το Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, που μίλησε σε μια εκδήλωση για την κοινή αγροτική πολιτική και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει πάλι, λέει, να γυρίσουμε στον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να επανέλθει εκείνο το μοντέλο στη χώρα μας που δημιούργησε προβλήματα, επέφερε προστήματα και εξέθεσε διεθνώς την Ελλάδα μας και την έκανε και τον καλύτερο πελάτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, και πριν λαλήσει ο Πετεινός, που έχει λαλήσει ο Πετεινός, τι έγινε? Βγαίνουν οι Μαδούροι και ανακαλύπτουν, λέει, προβλήματα στον ΟΣΔΕ, αυτά διασυνδεμένη επιδότηση που θα δίνει, του 2026, και ότι δεν λειτουργεί, λέει, καλά η ΑΔΑΕ του Πιτσιλή και ότι αυτό το Μάι Τάδε, Μάι Άγκρο έχει προβλήματα και τα εντόπισε, λέει, και ο Χατζηδάκης. Και εδώ τι βλέπουμε? Επιβεβαιώνεται το Χατζηδάκης. Δηλαδή, τι θέλουν οι Μαδούροι? Να φύγει ξανά οι αγροτικές επιδοτήσεις από την ΑΔΑΕ και τον Πιτσιλή και να πάνε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πού δηλαδή, στο μοντέλο που δημιούργησε προβλήματα, επέφερε προστήματα και εξέθεσε διεθνώς τη χώρα μας. Και τον κοροϊδεύουν τον Κώστα το Χατζηδάκη, ο οποίος είναι μπροστά. Έτσι, είδε ακριβώς ότι αυτό η αντιπολίτευση θα ζητήσει ξανά τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ. Είδατε, θέλουν οι Μαδούροι να πάμε πίσω στον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ, να πηγαίνουν να δηλώνουν κάτι γάτες, κάτι σκυλιά που έχουν, για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Ευτυχώς που ο Ανδρουλάκης είναι θεσμικός και μοναχικός και δεν μας ζαλίζει το κεφάλι με τέτοια θέματα. Πες και εσύ, Ανδρέα Δρυμιώτη, δεν κατάλαβα. Με τις δημοσκοπήσεις τι γίνεται? Τι γίνεται? Τετάρτη δεν είναι σήμερα? Τετάρτη. Δεν κάναμε καμιά δημοσκόπηση. Σάββατο, αποθέωση Μητσοτάκη. Κυριακή, αποθέωση Μητσοτάκη. Τα δώσε όλα. Έφτασε Τετάρτη και δεν έχουμε ακόμα, κύριε Βασιλιάδη, ιντερβιού.

0: το κόκκινο.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

καρέκλα. Κι είδα πουλιά πάνω στα δέντρα. Σε ένα μέρη καμιλούσαν.

0: στην καρέκλα.
1: Τα σχέδια της κυβέρνησης ή προσπαθούν να ανατρέψουν τα σχέδια της κυβέρνησης. Τώρα, ήδη έτσι από το πρώτο Σαββατοκύριακο του Πρωθυπουργού, το βασικό κενό που έχουν αντιμετωπίσει όλοι στην αντιπολίτευση, σε όλη την αντιπολίτευση σε κάθε πλευρά, είναι πως ο Κολάμπια δεν ανακοίνωσε απολύτως κανένα, απολύτως που θα έλεγε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μέτρο για το θέμα της ακρίβειας και της εσκροκέρδειας. Κάτι δηλαδή που

περισσότερος κόσμος, ειδικά αυτοί που λένε ότι πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση, το χαρακτηρίζουν ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Τώρα, αυτό ότι τόσος κόσμος το αντιμετωπίζει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα, ακρίβεια, εσκροκέρδεια, δεν έχει να κάνει με την προπαγάνδα ή την πολιτική δουλειά της αντιπολίτευσης. Αν δηλαδή αυτές τις μέρες τις δημοσκοπήσεις που μάλλον γίνονται έτσι, ρωτούσανε τον κόσμο, ακούσατε από τον Κολάμπια κανένα μέτρο για την ακρίβεια, ακούσατε κανένα μέτρο για την εσκροκέρδεια, η τεράστια πλειοψηφία, όχι καθοδηγούμενη από την αντιπολίτευση, έτσι, θα απαντούσε όχι. Δεν ακούσαμε κανένα μέτρο για την ακρίβεια. Δεν ακούσαμε κανένα μέτρο για την εσκροκέρδεια. Μόνο οι άνετοι δεν θα απαντούσανε. Όχι ναι, γιατί αυτό θα ήταν επιστημονική φαντασία. Αλλά γιατί δεν τους απασχολούν αυτά τα θέματα. Και αυτό είναι λογικό, γιατί είναι άνετοι. Τώρα, εδώ τεχνικά μιλώντας να πούμε, και δεν είναι αστείο, πως πράγματι η Μητσοτάκης ΑΕ δεν έχει πράγματι εξαγγείλει κανένα μέτρο για την ακρίβεια και την εσκροκέρδεια. Αλλά εφαρμόζει διαρκώς μέτρα για την ακρίβεια και την εσκροκέρδεια. Μέτρα έτσι που ενισχύουν την ακρίβεια και ενισχύουν την εσκροκέρδεια. Εκεί λοιπόν που κάποιοι βλέπουν κενό, δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο, άλλοι βλέπουν μία πλήρη και μεστή πολιτική, έτσι, ώστε η Ελλάδα να είναι μια χώρα στην οποία έχουμε πάρα πολλά κέρδη, απρόσμενα κέρδη, υπερκέρδη. Το βλέπουν αυτό απ' έξω οι ξένοι επενδυτές και λένε, όπα, να πάω να επενδύσω εκεί στην Ελλάδα και έτσι θα έχουμε ανάπτυξη και έτσι θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας και έτσι θα έχουμε καλύτερα εισοδήματα. Ας πούμε, είναι αυτό που λέει ο κύριος Εξάρχου, ας πούμε, από τον Άκτορα. Τι λέει? Η Ελλάδα, λέει, ζει μία περίοδο πάρα πολύ μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης και το θέμα είναι πώς θα συνεχιστεί αυτή η εποχή, αυτό το έπος, λέω εγώ. Αυτό δεν το λέει μόνο ο κύριος Εξάρχου, έτσι. Αυτό το ακούμε, το ακούσαμε, έτσι, από όλους τους εκπροσώπους των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που παρέλασαν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ υπάρχει μια τεχνική εξήγηση, έτσι. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι κάποια μεγάλη εργατική γιορτή, παρόλο το Σαββατοκύριακο, το μεγάλο συναλλητήριο του Σαββάτου που γίνεται εδώ και κάθε χρόνο από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Αν θυμάστε, η πρώτη διαδήλωση μεγάλη ήταν το 92, τότε με την ιδιωτικοποίηση της ΕΑΣ. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα οικονομικό γεγονός για τους παραγωγικούς φορείς κτλ. Δεν είναι κάτι, ξέρω εγώ, σε κοινωνικό φόρουμ. Παρόλα αυτά όμως, και παρόλο αυτή τη συζήτηση για τη φορολογία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για τις προκαταβολές φόρου 55%, 50%, για τα τεκμήρια διαβίωσης κτλ. Υπάρχει και ο κόσμος της εργασίας σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Και πέρα από τις όποιες εξαγγελίες για το πόσο θα πάει ο κατώτατος μισθός του χρόνου, του παραχρόνου κτλ., το πόσο θα είναι το 2030 ο μέσος μισθός, ο διάμεσος μισθός κτλ., υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή, σε μια χώρα η οποία ζει αυτό που λέμε το χρυσό αναπτυξιακό της αιώνα του Κολάμπια, του Άλφα, του Ανέμελου, γιατί το μέρισμα της ανάπτυξης να δίνεται ή να μοιράζεται όπως δίνεται ή όπως μοιράζεται από τον Πρωθυπουργό? Δηλαδή το σκηνικό θυμίζει μια κατάσταση τύπου βασιλείας, όπου ας πούμε ο βασιλιάς κάνει ένα δώρο στους υπηκόους του, ξέρω εγώ, κάθε χρόνο στα γενέθλιά του, όταν γεννηθεί κανένα παιδί του κτλ. Και λέει, θα σας κάνω ένα δώρο. Το, δηλαδή με το μέρισμα ανάπτυξης του Κολάμπια, θυμίζει σαν να έχουμε παλινόρθηση της βασιλείας στην Ελλάδα. Ενώ δεν έχουμε μία αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων, και οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι μόνο οι μισθοί. Είναι ένα μεγάλο πλέγμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια, με την προστασία, με την υγεία, με την υγιεινή στην εργασία, με το να πας το πρωί στη δουλειά και να γυρίσεις το απόγευμα στο σπίτι χωρίς να έχεις πέσει, χωρίς να έχεις καεί, χωρίς να έχεις ανατιναχτεί, τέτοια πράγματα. Είναι δύσκολο για την από εδώ πλευρά που λέμε αριστερά του κέντρου να παρουσιάσει ένα πλήρες και μεστό σχέδιο για την αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, έτσι ώστε αυτό το μέρισμα της ανάπτυξης, που υπάρχει ανάπτυξη, έτσι, να είναι κάτι που ο κόσμος να το διεκδικεί και να το παίρνει μέσα από τις διεκδικήσεις του, μέσα σε ένα πλαίσιο δημοκρατικής λειτουργίας. Ερώτηση.
Εγώ τώρα θα κάνω μια πρόταση. Επειδή θέλω να βοηθήσω που λέμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ενισχύονται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Έτσι. Με εθνικούς φόρους, με κοινοτικούς φόρους. Είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι 31 Αυγούστου, πολλά λεφτά, έτσι. Τα Εθνικά Ταμεία Ανάπτυξης, τα ΕΣΠΑ, όλα αυτά κτλ. Μια πρόταση. Όλες οι επιχειρήσεις που ενισχύονται με οποιονδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε πρόγραμμα, εθνικό ή κοινοτικό, με οποιοδήποτε δανεισμό, με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου ή χωρίς εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, αλλά επειδή το δημόσιο έχει ανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες, λοιπόν, όλες οι επιχειρήσεις που κάνουν δουλειές με το δημόσιο, όλες, θα πρέπει να έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και ο βασικός μισθός, ο εισαγωγικός μισθός, να πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 33%, το 1 τρίτο δηλαδή, πάνω από τον κατώτατο μισθό. Έτσι. Αλλάζεις και το θεσμικό πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, βάζεις και αυτό τον όρο σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες που έχουμε τεράστια ανάπτυξη, τεράστια κέρδη κτλ. Και έτσι προκύπτει και αυτό που ζητάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το 80% των εργαζομένων στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα να καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτή είναι μια πλήρης και μεστή πολιτική για τον κόσμο της εργασίας σε μια χώρα έτσι που έχει μεγάλη ανάπτυξη. Έχει τεράστια κέρδη. Έτσι. Έρχονται οι επενδυτές. Ελντοράντο. Τώρα για την ιστορία του πράγματος. Δεν είναι πολύ πρωτότυπη η ιδέα που είπα, η πρόταση. Θυμίζει λίγο εποχές παλιάς, καλής, σκανδιναβικής σοσιαλδημοκρατίας. Ας πούμε, ο Ούλοφ Πάλμε, λίγο πριν τη δολοφονία του, είχε προτείνει ένα νομοσχέδιο και θα το έκανε, θα το ψήφιζε, ώστε όλες οι επιχειρήσεις στη Σουηδία, εντάξει, μιλάμε για τα μέσα της δεκαετίας του 80, έτσι, που έπαιρναν δάνεια και ενισχύσεις είτε από το δημόσιο είτε από το σουηδικό τραπεζικό σύστημα, όχι μόνο θα έπρεπε να οδηγούν τους μισθούς σε μεγάλες αυξήσεις, αλλά θα έπρεπε να δίνουν και μετοχές στα συνδικάτα των εργαζομένων, ώστε τα συνδικάτα να είχαν ένα σταθερό μέρισμα και οικονομικό πόρο για να αναπτύσσονται μέσα από την κερδοφορία των συνδικών επιχειρήσεων που ενισχυόταν από το σουηδικό δημόσιο και τις σουηδικές τράπεζες. Έτσι. Ήταν μια πρόταση που έκανε ο Ούλοφ Πάλμε λίγο πριν δολοφονηθεί. Καπιταλισμός δηλαδή μεν, αλλά με δημοκρατία. Τώρα αυτό δεν το λέω για να σας πειράξω, έτσι, αλλά αν θυμηθούμε και το 82 εδώ στην Ελλάδα, όταν ψηφίστηκε ο νόμος για τα εργασιακά δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες, ο 1264, αυτό είχε πει τότε ο τότε πρωθυπουργός, έτσι, και δεν τον είχε κατηγορήσει κανένας γι' αυτό. Δηλαδή, πως με αυτό το νόμο η δημοκρατία, 8 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, μπήκε επιτέλους στους χώρους εργασίας. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το video assistant referee. Ή για το video check που λέμε εμείς που παρακολουθούμε βόλεϊ. Είναι ένα μάθημα αυτό με το VAR που το προσθέσαμε εδώ στο πρόγραμμα σπουδών του Εργαστηρίου Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας την προηγούμενη σεζόν. Και να πω την αλήθεια, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι άρεσε και σε πολλούς σπουδαστές και σε πολλές σπουδάστριες εδώ του εργαστηρίου. Αυτό δηλαδή που βάζουμε μία φάση στο VAR, στο video check, κατά βάση δηλώσεις πολιτικών και ελέγχουμε αν έχει σημειωθεί κάποιο είδους παράβαση. Δηλαδή αν αυτό που λέει ο πολιτικός ισχύει ή δεν ισχύει, στέκεται ή δεν στέκεται, είναι λογικό ή συγκρούεται με τη λογική, ας πούμε, όπως ο μεθυσμένος που λέμε με την κολόνα του ΔΕΔΜΙΕ που λέγαμε παλιά της ΔΕΗ, όταν ήταν ενιαίος όμιλος. Μία τέτοια προσέγγιση, αυτό το δημοσιογραφικό VAR ή video check, είναι δημοσιογραφική δουλειά και την βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, την ακούμε, τη διαβάζουμε όταν έχουμε δηλώσεις πολιτικών που σηκώνουν συζήτηση και ανοίγουμε τη συζήτηση. Τα είπε καλά ή τα έκανε θάλασσα? Έχουν λογική αυτά τα πράγματα που λέει ή λέει, ας πούμε, παράλογα πράγματα? Στο VAR λοιπόν. Όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας εδώ στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν είναι μια εύκολη θέση. Γι' αυτό και σύμφωνα με το βιβλίο έχουμε πάρα πολύ συχνά αλλαγές προσώπων σε αυτή τη θέση. Μια κυβέρνηση δηλαδή τετραετίας, ας πούμε, μπορεί να αλλάξει μέσα σε 4 χρόνια ακόμα και 4 κυβερνητικούς εκπροσώπους. Ας πούμε στο πολύ πρόσφατο να σας πω, ας πούμε στην πρώτη τετραετία Κολάμπια, αν θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει με τον, που λέμε, τον Ταραντούχο Ταραντίνο, τον κύριο Ταραντιλή. Περάσαμε στην Αριστοτελία Πελώνη, την τυχερή Πελώνη, στον Λίστα Πέτσα, στο Γεωπόνο Οικονόμου και είχαμε και προεκλογικό Άκη Σκέρτσο. Οπότε αυτό με τον Μαρινάκη τον Παύλο, ο οποίος παραμένει και σήμερα όλα αυτά τα χρόνια από το 23 και μετά κυβερνητικός εκπρόσωπος, κλειστά 3 χρόνια μπήκε στον τέταρτο. Στον τελευταίο σχηματισμό υπήρχαν φήμες ότι μπορεί να μετακινηθεί σε κάποιο υπουργείο. Δεν έγινε τελικά αυτό. Είναι κάτι το αξιοσημείωτο. Δηλαδή πρέπει ο Μαρινάκης ο Παύλος να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά για όλα αυτά τα χρόνια εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης. Μάλιστα και για ένα διάστημα, το πρώτο διάστημα ήταν και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή 2 δουλειές. Η θέση αυτή λοιπόν είναι δύσκολη. Και ακόμα περισσότερο δύσκολη όταν το κυβερνών κόμμα, Νέα Δημοκρατία εδώ που τα λέει, που έχουμε τώρα, έχει απέναντί της όχι ένα απλό πρώην στέλεχό της, έναν βουλευτή που ανεξαρτητοποιήθηκε, αλλά όταν έχει απέναντί της έναν πρώην πρωθυπουργό. Πρώην πρωθυπουργό του ίδιου κόμματος. Έτσι, για το Σαμαράλο, αν δεν καταλάβατε. Και ο Καραμαλής, ο Κώστας, είναι κάπως σε απόσταση, αλλά δεν ασχολείται τόσο εντατικά με αυτό το άθλημα όσο ο Σαμαράς, έτσι. Ο Σαμαράς έχει τη δική του ατζέντα, αυτά walk και τα λοιπά, αντί-walk, αλλά βασικά ασχολείται με τα ελληνοτουρκικά. Έτσι. Πάλι τελευταία έκανε δηλώσεις αυτά ότι ο Ερντογάν αλωνίζει, εμείς ας πούμε το ένα το άλλο είμαστε υποχωρητικοί, το ένα το άλλο κτλ. Δηλώνει λοιπόν ο Μαρινάκης ο Παύλος για τον Αντώνη Σαμαρά: αυτοί που συναντούσαν τον Ερντογάν όταν είχαμε παραβιάσεις δεν μπορούν να κουνάν τώρα το δάχτυλο. Είναι από συνέντευξή του στο τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Και λέει ο Μαρινάκης ο Παύλος, εντάξει, λέει, και τώρα έχουμε, λέει, παραβιάσεις και τώρα συναντάει ο Κολάμπια τον Ερντογάν, αλλά όμως τώρα ο Κολάμπια ενισχύει τη χώρα. Δηλαδή ταυτόχρονα μιλάει με τον Ερντογάν, αλλά ταυτόχρονα ισχυροποιεί την Ελλάδα μας. Και αυτοί, λέει, που μιλούσανε με τον Ερντογάν όταν πριν είχαμε παραβιάσεις, δεν μπορούν να κουνάνε το δάχτυλο σε εμάς. Αυτή λοιπόν είναι η δήλωση και την πάμε στο VAR. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, είναι λίγο ασυνάρτητα αυτά τα πράγματα. Συμβαίνει αυτό, έτσι, όταν πας στον Αντένα να δώσεις μια συνέντευξη κτλ. Εκεί τώρα έχει πάει και Κοσιόνι κτλ. Έχουν μπερδευτεί λίγο τα πράγματα. Τέλος πάντων, ναι, ο Σαμαράς πράγματι συναντούσε τον Ερντογάν όταν είχαμε παραβιάσεις.
Προφανώς μιλάμε για το Φύρ Αθηνών, έτσι. Ο Κολάμπια συναντάει τον Ερντογάν όταν έχουμε παραβιάσει, ενώ και παράλληλα πράγματι ο Κολάμπια αγοράζει φρεγάτες, πλοία του θόλου του Αχιλέα κτλ. Αγοράζει όπλα δηλαδή γιατί μας περισσεύουν τα λεφτά. Επί Σαμαρά, αν θυμάστε, δεν είχαμε ούτε όμο για να κλάψουμε, ούτε μαντήλι για να σκουπίσουμε τα δάκρυά μας. Δηλαδή, αν επί Σαμαρά υπήρχαν λεφτά, και ο Σαμαράς, ας πούμε, τα έδινε, ξέρω εγώ, για τη δημόσια παιδεία, για συντάξεις κτλ., τότε να τον κατηγορούσε ο Μαρινάκης. Okay, λοιπόν. Αλλά τότε δεν υπήρχαν λεφτά. Λοιπόν. Και τότε ήταν και υπουργός, αν δεν κάνω λάθος, του Σαμαρά, ήταν υπουργός και Μητσοτάκης. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό άρα δεν είναι επιχείρημα. Δεν είναι επιχείρημα. Τώρα, παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ας πούμε, είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι δηλαδή κάποιο ισχυρό επιχείρημα, δημοσιογραφικά μιλώντας. Δηλαδή, αφού είχαμε παραβιάσεις στον εναέριο χώρο και έχουμε παραβιάσεις, τώρα δεν έχει γίνει κάτι δηλαδή που αυξάνει, ας πούμε, την ένταση. Ας πούμε, μεγάλη ένταση και όχι μίας μέρας, είχαμε με την Τουρκία, αν θυμάστε, το Μάρτιο του 2018, όταν η συνοροφυλακή της Τουρκίας στον Εύρο συνέλαβε δύο στελέχη του ελληνικού στρατού, τα οποία περιπολούσαν στον Εύρο. Υποτίθεται ότι τους συνέλαβαν σε τουρκικό έδαφος, δεν ήταν ξεκάθαρο, είχε πάρα πολύ πυκνή ομίχλη, δεν έβλεπες τίποτα μπροστά σου, και οι Τούρκοι είπαν, σας πιάνουμε, είστε σε τουρκικό έδαφος. Αυτά συμβαίνουν στον Εύρο, έτσι. Αλλά σχεδόν άμεσα επικοινωνούν τα δύο επιτελεία. Έλα ρε εσύ τώρα τι έγινε, ας πούμε, ο Μίκλη είχε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και η επιστροφή γίνεται μέσα σε λίγες ώρες, όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο Ερντογάν επέλεξε να δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη ένταση εξαιτίας των προηγούμενων γεγονότων του 2016, που μας είχαν έρθει 8 Τούρκοι αξιωματικοί, οι οποίοι είχαν μια κάποια συμμετοχή στο τότε πραξικόπημα και δεν τους παραδώσαμε στον Ερντογάν. Έτσι. Ο Ερντογάν λοιπόν επιλέγει την ένταση. Δεν παραδίδονται τα δύο στελέχη του ελληνικού στρατού. Μεταφέρονται στην Ανδριανούπολη, συλλαμβάνονται δηλαδή, κατηγορούνται για το μισό ποινικό κώδικα της Τουρκίας, ο οποίος είναι και αρκετά μεγάλος, και ο Ερντογάν τους κρατάει στη φυλακή για 167 μέρες. Έτσι. Δεν ήταν ένταση μιας μέρας. Τελικά τα δύο στελέχη του ελληνικού στρατού επαναπατρίστηκαν στις 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγιάς, Πάνος Καμένος τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας, και μάλιστα επέστρεψαν στην Ελλάδα με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Σε αυτές τις 167 μέρες, έτσι, η ελληνική πλευρά διέκοψε όλες τις σχέσεις. Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ, δηλαδή στελέχη του ελληνικού στρατού να κρατούνται σε φυλακές υψίστης ασφαλείας για 167 μέρες. Διακοπή πλήρως διπλωματικών σχέσεων. Δεν μιλάμε. Στο μεταξύ, 9 Ιουλίου, ο Ερντογάν ορκίστηκε, του 18, ορκίστηκε για ακόμα μία φορά υπουργός της Τουρκίας. Στην τελετή που έγινε στην Άγκυρα, είχε προσκληθεί και ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, ο οποίος τότε μάλιστα ήταν και υπουργός των εξωτερικών, και ο τότε αναπληρωτής υπουργός των εξωτερικών της Ελλάδας, που ήταν ο Κατρούγκαλος. Και προσκλήθηκαν και άλλα στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, από το διπλωματικό σώμα, η πρέσβης, ο πρόξενος κτλ. Αρνήθηκαν όλοι να πάνε, ακριβώς γιατί υπήρχε ένταση. Και ήταν λογικό. Άρα, η Ελλάδα, κατά ένα τρόπο, εκπροσωπήθηκε σε εκείνη την ορκομασία από μια βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργό Εξωτερικών, η οποία βέβαια δεν εκπροσωπούσε την Ελλάδα, αλλά εκπροσωπούσε τη Μητσοτάκη ΑΕ, δηλαδή την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Δηλαδή η Μπακογιάννη πήγε εκεί και πέρασε πάρα πολύ ωραία, έτσι, και θα λυπάει εκεί στην ορκομοσία του Ερντογάν, σε μια περίοδο που δεν ήταν ότι είχαμε κάποια παραβίαση του Φύρ Αθηνών, αλλά είχαμε δύο Έλληνες στελέχη του ελληνικού στρατού 167 μέρες σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Έτσι. Αυτό βέβαια συνέβη γιατί η ΑΕ και ο Ερντογάν έχει και τη δική του ΑΕ, δεν χαλάνε τις φιλίες για τέτοια πράγματα. Εκείνη την περίοδο ο κύριος Μαρινάκης ήταν αντιπρόεδρος της ΟΝΕΔ. Μάλλον δεν τα θυμάται αυτά τα γεγονότα, μάλλον διάβαζε εκείνη την περίοδο. Οπότε τη βάλαμε τη δήλωση στο ΒΑΡ. Δεν το λέω εγώ, το ΒΑΡ το λέει. Ο κύριος Μαρινάκης με αυτή τη δήλωσή του για το Σαμαρά έπεσε σε παράβαση και η φάση ακυρώνεται. Πες και εσύ τώρα, Μπακογιάννη.
Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινο. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινο ακολουθεί σε λίγα λεπτά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
1: Θα έπρεπε να χρειαστεί να ζήσει με 800 ευρώ το μήνα, εδώ που τα λέμε. Είναι πριν από χρόνια η δήλωση αυτή, αλλά η πρόκληση είναι διαχρονική και επικαιροποιείται με τον πιο δραματικό τρόπο, ιδιαίτερα μετά τις χάντρες και τα καθρεφτάκια στη ΔΕΘ και κυρίως με την επιδεικτική, προκλητική και κοινική περιφρόνηση προς την κοινωνία και τις ανάγκες της. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σοκαρισμένο και σήμερα από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που εκτός από πάνδημη θλίψη προκαλεί και σοβαρά ερωτηματικά για την ιδιωτική κλινική όπου έχασε τη ζωή του κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Η πολιτική επικαιρότητα εδράζεται ακόμη στη ΔΕΘ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, αύριο έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία και το Σαββατοκύριακο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Από Δευτέρα πάμε για άλλα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 10 Σεπτεμβρίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο σε μια διαδικασία γνωστή ως πλασμαφαίρεση. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία εισαγγελέα, βρίσκεται στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, επιτόπου και το ζευγάρι των γιατρών, στους οποίους ανήκει το εν λόγω ιατρείο και οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί, όπως λέγεται, στις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου και του ιατρικού εξοπλισμού, αλλά και στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την ανακοπή. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το παθολογικό ιατρείο είχε νόμιμη άδεια, όχι όμως για τη διενέργεια συγκεκριμένων θεραπείων. Τεχνικό σύμβουλο που θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη διορίζει η οικογένειά του. Στις 20 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζονάκης θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με περίπου 20.000 κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών, εκτιμάται ότι ξεκινά αύριο Παρασκευή η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων όλης της χώρας. Θα πραγματοποιηθεί φυσικά ο καθιερωμένος αγιασμός και τα μαθήματα θα αρχίσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Με επιστολή της στην Υπουργό Παιδείας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για την υλοποίηση της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στη Θεσσαλονίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, στελέχη του κόμματος θα έχουν σήμερα σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Αύριο στη μία η συνέντευξη του τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τον Νίκο Παπά, ο οποίος είναι και καλεσμένος σε λίγο εδώ στο μαγκαζίνο, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος. Και στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αίσθηση προκάλεσε η διατύπωση ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά εάν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού ζητεί ΑΔΔ, χαρακτηρίζοντας πρόκληση την εξαγγελία Μητσοτάκη για την καταβολή μιας περιορισμένης οικονομικής ενίσχυσης 500 ευρώ και μάλιστα από το Δεκέμβριο του 2027. Εξαιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να λάβει σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο με λεωφορείο του ΟΑΣ στην Νάπολη Θεσσαλονίκης, ενώ σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται η 20χρονη τραυματίας που χθες υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης από ιδιωτική εταιρεία, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών, σε κλίμα βαθιάς οδύνης το πρωί η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια στον πύργο Ηλίας, το απόγευμα στις 4.30 το τελευταίο αντίο στο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου στο Κατσικά Ιωαννίνων. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων. Η κλιμάκωση της έντασης προκάλεσε άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα $101 το βαρέλι. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ το Νοέμβριο, ενώ απείλησε για άλλη μια φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος και αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, που πιθανώς θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Η ζέστη δεν λέει να κοπάσει, μέχρι 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 2 και 9, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο. Είπαμε, ο πολιτικός κύκλος της ΔΕΘ τελειώνει το Σαββατοκύριακο, οπότε από Δευτέρα πάμε για άλλα. Και πάμε και εμείς στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, για να δούμε τι είναι αυτά τα άλλα και τι έχουμε να περιμένουμε από την άλλη εβδομάδα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, ίσως το έχουμε ξεχάσει οι περισσότεροι. Mm-hmm. Σίγουρα οι ακροατές και οι ακροάτριες. Δεν θυμάμαι κι εγώ πότε είχε φτάσει στη Βουλή η δικογραφία για τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Ναι.
1: Τώρα ήρθε η ώρα επιτέλους, αφού ο κύριος Κακλαμάνης έπαιξε καθυστερήσεις και είχε μετατρέψει η πλειοψηφία την Επιτροπή Διοντολογίας σε ένα μαγαζί, σε ένα εργαλείο για να στείνει διώξεις και να κάνει σόου εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τελικά επιτέλους η σοβαρή υπόθεση, που είναι το ένταλμα σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου από τη βελγική δικαιοσύνη, θα φτάσει την επόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζω, Κατερίνα, ότι η Ολομέλεια είναι αυτή που θα κρίνει αν θα έρθει ή όχι η ασυλία του. Πάντως, η Επιτροπή Διοντολογίας πριν τη θερινή ανάπαυλα είχε εισηγηθεί ομοφόνος την άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Για να μην ξέρει σκάνδαλα, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί θα υπήρχε κατακραυγή προφανώς αν γινόταν το αντίθετο. Βέβαια, το έχει ζητήσει και ο ίδιος με υπόμνημα που είχε στείλει. Δεν καταδέχτηκε βέβαια να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Διοντολογίας. Είχε δικαίωμα να το κάνει. Αλλά σε εκείνο το υπόμνημα, το ενδιαφέρον είναι ότι είχε πάρει πίσω αυτά τα περικερατάδων, έκφραση του ίδιου είναι, με την οποία περιέγραφε τις αρμόδιες αρχές και είπε ότι δεν είχε πρόθεση να τις αποφύγει.
0: Ότι δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά, είχε πει.
1: Αυτό το πήρε πίσω.
0: Εντάξει,
1: δεν το βλέπουμε στο υπόμνημά του προφανώς.
0: Ναι.
1: Επίσης αποφεύγει πλέον να αποκαλεί μπούρδα, λέξη πάλι του κ. Αβραμόπουλου, το ένταλμα σύλληψής του. Και παραδέχτηκε δημοσίως εκείνο το επόμνημά του, γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον η διαδικασία της επόμενης Πέμπτης, όπου θα γίνει και συζήτηση, ότι ο ίδιος αγνώρισε πράγματι την κλίση της βελγικής δικαιοσύνης για εξηγήσεις και απέδωσε αυτή του την επιλογή τότε στη στρατηγική των νομικών του συμβούλων. Οπότε την επόμενη Πέμπτη, ναι, η ημέρα της κρίσης για τον κύριο Αβραμόπουλο, μία μέρα νωρίτερα, Κατερίνα, θα ολοκληρωθεί αυτή η, αν τη δούμε συνολικά, fast track και απαξιωμένη από την ίδια την κυβέρνηση διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Γιατί έχουμε τη δεύτερη ψηφοφορία. Ναι. Θυμίζω ότι η πρώτη έγινε πριν από την θερινή ανάπαυλα και μένει ακόμα μία, όπου θα πιστοποιηθεί και σε αυτήν προφανώς αναμένουμε η πολιτική απομόνωση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς καμία από τις 33 διατάξεις που η κυβέρνηση και η πλειοψηφία προτείνουν να αλλάξει δεν θα συγκεντρώσει ούτε καν ένα νούμερο κοντά στο 180. Το είδαμε τουλάχιστον στην πρώτη ψηφοφορία.
0: Ναι, ναι.
1: Από την οποία κρατάμε, Κατερίνα, για να το θυμίσω, για να πούμε και στο κλίμα της εβδομάδας, της επόμενης, ότι είχε δεχτεί 2 ισχυρά πλήγματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφενός αναγκάστηκε μετά τις αντιδράσεις εντός του κομματός του να πάρει πίσω την πρόταση, την περίφημη για το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή. Δηλαδή αυτή η πρόταση δεν κατέβηκε καν προς
0: Βέβαια, διότι κλώτσαν οι μισοί υπουργοί του και βουλευτές.
1: Και βουλευτές του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης στην πρώτη ψηφοφορία του περασμένου Ιουλίου, η Ντόρα Μπακογιάννη δεν υπερψήφισε την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, το περίφημο άρθρο 30, για αυτή την αλλαγή έχουν διαφωνήσει και άλλοι εντός της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Βλάχος και ο κύριος Αθανασίου. Και συνολικά, το τρίτο πλήγμα που δέχτηκε η κυβέρνηση είναι ότι αποδείχθηκε ότι πέρα από κάποιους ανεξάρτητους από το κόμμα βιτρίνα του νεοναζί Κασιδιάρη, τους Σπαρτιάτες, όλη η αντιπολίτευση και ειδικά η προοδευτική άσκησε και τριμία κριτική, στάχθηκε απέναντι στις προτάσεις για συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού, έτσι κωδικοποιημένα το λέμε, Κατερίνα,
0: ναι,
1: όπως για παράδειγμα την άρση τη συνταγματοποίηση της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο, την αναθεώρηση του άρθρου 16 ώστε να εμπορευματοποιηθεί πλήρως η παιδεία και άλλα πολλά που είχαμε συζητήσει αναλυτικά.
0: Λοιπόν, από την άλλη εβδομάδα λοιπόν. Τετάρτη και Πέμπτη κρίσιμες ημέρες και θα δούμε και μέχρι τη Δευτέρα τι άλλο θα προκύψει.
1: Νομίζω ότι μόνο λαβωμένη από αυτές τις 2 μέρες, Κατερίνα,
0: ναι,
1: σίγουρα θα βγει λαβωμένη η κυβέρνηση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ό,τι και να γίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Θα είναι στα σκηνιά και τις 2 μέρες.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Σε ευχαριστώ, Τάσο. Αυτό είναι το περίγραμμα που μας έδωσε ο Τάσος ο Γιαννόπουλος. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, όπως σήμερα και από χθες ο Αντώνης Ριγόπουλος. Σήμερα έχουμε τις επαφές του ΣΥΡΙΖΑ με τους παραγωγικούς εκεί φορείς και άλλες συναντήσεις και αύριο η κρίσιμη μέρα. Κρίσιμη με την έννοια ότι είναι η συνέντευξη τύπου στη 1 η ώρα. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το κόκκινο Θεσσαλονίκη, να σα πω.
0: Από το κόκκινο Θεσσαλονίκη, σωστά. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: για πάμε.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Σήμερα είναι μια μέρα πολύ γεμάτη για την Ρένα Δούρ και γενικά για όλη την αντιπροσωπεία που έχει έρθει από τον ΣΥΡΙΖΑ για να συναντηθεί εδώ με πάρα πολλούς παραγωγικούς φορείς που υπάρχουν. Είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα για σήμερα. Θα πω πολύ ενδεικτικά, δεν θα σας τα πω όλα. Θα υπάρχει και συνάντηση με τον. Πήγε μάλλον το πρωί στην πύλη του Απειργείου, στο Γεντίν Κουλέ δηλαδή, και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δανιηλίδη. Θα συναντηθεί με στα γραφεία της ΕΤΕ με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών, με την Ομοσπονδία Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, λέω ξανά, Ξύλογο Καρκινοπαθών Μακεδονία Τράκης. Έχει δηλαδή ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα και με παραγωγικούς φορείς και με ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν βέβαια και στην κοινωνική πραγματικότητα και στους αγώνες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αύριο βέβαια είναι το πιο πολιτικό κομμάτι της επίσκεψης. Είναι η συνέντευξη τύπου στην μία το μεσημέρι, που θα είναι ο κύριος Νίκος Παπάς ο οποίος θα μιλήσει, και βέβαια στη συνέχεια η μεγάλη κεντρική εκδήλωση, κεντρική ομιλία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρ στον ίδιο χώρο που θα γίνει και η συνέντευξη τύπου στις 7 το απόγευμα.
0: Ναι. Πώς είναι το κλίμα, δηλαδή ο κόσμος, οι φορείς που συναντώνται κτλ.?
1: Γενικά το κλίμα είναι πολύ καλό, με την έννοια ότι τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι τέλος πάντων μετά από μια περίοδο στην οποία υπήρχε αρχίζει και ανακάμπτει και αρχίζει και μιλάει με την κοινωνία απευθείας, όχι για τα εσωτερικά του ζητήματα, αλλά πραγματικά για αυτό που αφορά και την κοινωνία, που την αφορούσε εξ αρχής τέλος πάντων, και από ό,τι φαίνεται για κάποιο διάστημα είχε μείνει πίσω αυτό σαν διαδικασία στο κόμμα. Φαίνεται ότι τώρα υπάρχει και μια πανστρατιά, θα λέγω, με το κόμμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχουν έρθει 2-3 άτομα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται συνολικά με τους ανθρώπους οι οποίοι, και με τους βουλευτές βέβαια, την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι σύσσωμη εδώ και συναντιέται, μιλάει, επικοινωνεί. Θα έρθουν και άλλοι βουλευτές τις επόμενες μέρες και τις επόμενες ώρες. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα πολύ έντονη εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και υπάρχει και κινητικότητα, όπως μας έλεγες και σε προηγούμενο ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες, και στο εσωτερικό, όχι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον κομμάτι.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον και αυτό.
1: Το λέγαμε και τις προηγούμενες φορές, όπως είπες. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ σε προηγούμενες φάσεις των διασπάσεων, ακόμα και στις διασπάσεις που έγιναν την περίοδο της διακυβέρνησης. Άνθρωποι που κοιτάνε πλέον ξανά προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι αποφασίζουν να επανέλθουν, άλλοι το κοιτάνε με ένα κριτικό βλέμμα, αλλά πολύ με μεγάλο ενδιαφέρον, και εξετάζουν και το ενδεχόμενο επανενεργοποίησής τους. Αυτό νομίζω δείχνει πολλά. Μπορεί να μην αποτυπώνεται πάντα αριθμητικά, αλλά πολιτικά νομίζω πως έχει το δικό του νόημα.
0: Ναι. Εσύ παρακολούθησες και τη συνέντευξη τύπου, τη μαραθώνια, πόσο ήταν? 3 ώρες και 45 λεπτά ο Αλέξης ώρες. Τσίπρας.
1: Ναι. Ήταν γύρω στις πάνω από 40 ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν. Ήταν κουραστικό νομίζω και για τους συναδέλφους βέβαια, και για τον Αλέξη Τσίπρα φαντάζομαι εξίσου, ο οποίος έλειπε από την δεύτερη τελευταία 3 χρόνια, οπότε προφανώς χρειάστηκε να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα.
0: Ποια είναι τώρα τα βασικά σημεία που εσείς ταχυολογείς, Αντώνη?
1: Σίγουρα τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για το πρόγραμμά του, για το γεγονός και για την κριτική που άσκησε στην Νέα Δημοκρατία, αυτό που είπε ότι είναι, περίμενε ότι η βασική κριτική που θα δεχόταν θα ήταν την άξιση την μπάνκα στον αέρα, και όχι ότι μίλησε για ένα κεντροαριστερό πρόγραμμα. Αυτό που είπε και έχει ενδιαφέρον είναι ότι θεωρεί πως η ομιλία που έκανε στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη Τετάρτη ήταν η πιο αριστερή και η πιο δομημένη ομιλία που έχει εκφωνήσει ποτέ στη ΔΕΘ. Νομίζω πως και αυτό δίνει τα δικά του μηνύματα. Μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι έχουμε καλή επιτυχία στον Αντώνη Σαμαρά, ότι πολιτικά τους χωρίζει άβυσος, αλλά αντιμετωπίζονταν πάντα σε πολιτικό επίπεδο και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν. Αυτό το αντιπαρέβαλε προφανώς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την στάση που έχουν. Θα κρατήσουμε και επίσης τα παραπολιτικά, αν θέλεις, της συνέντευξης τύπου, την ατάκα που είπε για τον Γρηγόρη Δημητριάδη και αυτό που είχε πει ο ίδιος, ότι έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό. Ο Αλέξης Τσίπρας του ευχήθηκε περαστικά λοιπόν για τη σφαίρα που έχει δεχτεί και περαστικά και στο αφεντικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αντώνη. Οτιδήποτε προκύψει μας διακόπτεις για να μας το μεταδώσεις. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
2: Κύριε Βαρβάτση, νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή ήμουν απολύτως καθαρός στα κριτήρια με βάση τα οποία συγκροτείται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε όλες όσοι επιθυμούν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας και να γίνουν μέλη μας. Δεν έχουμε κλείσει τις πόρτες μας σε κανέναν. Βάλαμε όμως δύο όρους, ας το πω έτσι. Ο πρώτος όρος ήταν ότι δεν θα δεχτούμε μέλη μας βουλευτές που έχουν εκλεγεί προφανώς με άλλα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα αποκτήσουμε κοινοβουλευτική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός με την κρίση του μας στείλει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι αυτός ο όρος ήταν κάτι αυτονόητο σε μια εποχή που βλέπουμε βουλευτές να εκλέγονται με μία έδρα, να πηγαίνουν σε ένα κόμμα, μετά παίρνουν την έδρα τους να πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα, να φλερτάρουν με ένα τρίτο, να καταλήγουν σε ένα τέταρτο. Πιστεύετε ότι αυτό βοηθάει την κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής ή την επιτείνει? Άρα λοιπόν ο πρώτος όρος ήταν πάρα πολύ καθαρός. Και ο δεύτερος όρος που θέσαμε ήταν αυτονόητος κι αυτός. Κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια. Ξεκινάμε από την αρχή με μεγάλες φιλοδοξίες. Δεν θα υπάρξει, αν θέλετε, μεταβίβαση των ιδιωτήτων ή των, αν θέλετε, προνομίων εντός εισαγωγικών από προηγούμενες φάσεις στη νέα φάση, de facto. Όλοι όσοι έρθουν σε αυτή την προσπάθεια θα τεθούν με ίσους όρους στον κοινό αγώνα, στην κοινή προσπάθεια. Τα ψηφοδέλτια θα τα αποφασίσουμε όταν έρθει η ώρα με συλλογικές διαδικασίες.
0: Και υποδέχομαι αμέσως τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Παπά, που είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε πριν, και με τον Αντώνη Τορυγόπουλο. Δεν μπορώ, κύριε Παπά, καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Παρά να ξεκινήσω ζητώντας σας ένα πρώτο σχόλιο από τα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Γενικό εννοείται.
0: Γενικό, πολιτικό.
1: Και, εγώ θέλω να καλωσορίσω τις τοποθετήσεις τις οποίες έχει κάνει με την έννοια ότι θέτουν το δημόσιο διάλογο στη σφαίρα της μεγάλης προγραμματικής μετατόπισης την οποία έχει επιλέξει ο ίδιος για το κόμμα του σε σχέση με όσα λέγαμε όταν ήμασταν όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όλα αυτά τα περί εδρών, διορισμού οργάνων κτλ. Είναι απολύτως δευτερεύοντα σε σχέση με τις τεράστιες προγραμματικές μετατοπίσεις οι οποίες έχουν επισυμβεί, οι οποίες είναι ορατές διαγυμνού οφθαλμού. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ οφθαλμοφανές αυτό και το καλωσορίζω με την έννοια ότι εκλογικεύει και τη συζήτηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.
0: Ναι. Έβλεπα.
1: Θέλω να πω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα και ο κόσμος, ο δικός μας, ο αριστερός κόσμος, κουράστηκε από την επικέντρωση της δημόσιας συζήτησης και την αναζήτηση των αιτιών των διασπάσεων σε υποτιθέμενες παρεξηγήσεις, τσακωμούς. Δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ πρόκειται περί μιας θεμητής για τη δημοκρατία. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν. Σαφούς προγραμματικής μετατόπισης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι νομίζω το κεντρικό συμπέρασμα, το οποίο είναι απολύτως αντιληπτό.
0: Έβλεπα ως κοινό τόπο, εν πάση περιπτώσει, σε όλους και από συναδέλφους και από αναλυτές και από πολιτικά σχόλια, ότι ήταν εμφανής και πολύ έντονη και μάλλον θελημένη η απεύθυνση προς το κέντρο, κύριε Παπά. Και εκεί προφανώς φαντάζομαι εστιάζετε κι εσείς αυτή τη μετατόπιση και περιγράφετε και την ιδεολογική πια διαφορά στην πραγματικότητα. Σωστά το αντιλαμβάνομαι?
1: Θέλω να κάνω την εξής επιλογή και να μου το επιτρέψετε κι εσείς, γιατί είναι οριακό στην θεοντολογία των συνεντεύξεων. Δεν θα κάνω αξιολόγηση, θέλω λίγο να κάνουμε διαπιστώσεις πραγματολογικές. Πάμε, ας πούμε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 13η σύνταξη σε δυσκολότερη δημοσιονομική συνθήκη το 2019.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν χωράει η 13η σύνταξη το 2026?
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε υποδημόσιο έλεγχο τη ΔΕΗ. Δημόσιο έλεγχο στα ελληνικά πετρέλαια. Τεράστια συμμετοχή στην Εθνική Τράπεζα, 40% το μετοχικό κεφάλαιο. Γιατί αυτό είναι ένας έτσι παράνομος προγραμματικός στόχος ή κάτι το οποίο πρέπει να αφήσουμε πίσω? Δεν είναι απαραίτητες κινήσεις για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια η οποία αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται ως το θεμέλιο και η βασική μηχανή που παράγει τις κοινωνικές ανισότητες? Άρα λοιπόν καλούμαστε όλοι μας με ψυχραιμία να αξιολογήσουμε προγράμματα πλέον
3: και θα σας έλεγα με αναγνώριση λαθών και για το παρελθόν, να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση η οποία θα υπερασπιστεί τα δημόσια πανεπιστήμια και όχι τα ιδιωτικά.
0: Ναι.
3: Να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση η οποία θα δώσει αγώνα για να εφαρμοστεί η 13η σύνταξη. Όχι για να μην εφαρμοστεί η 13η σύνταξη. Να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση για να μειωθεί, να μηδενιστεί ο ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, όπως λέει το πρόγραμμά μας. Να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση για να αποτραπεί η επιλογή της κυβέρνησης να αποπληρώνει πρόωρα ρυθμισμένο φτηνό χρέος. Να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση για να γίνει ο ΕΦΚΑ ο εθνικός δημόσιος επενδυτής στις υποδομές.
0: Ναι, το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε προσφάτως και το οποίο είναι πραγματικά καινοφανές και χαρακτηρίζεται και πολύ έτσι ρηξικέλευτο.
3: Κύριε Ακριβοπούλου, εμείς θεωρούμε ότι το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία και γι' αυτό ζητάμε να μας κρίνει ο κόσμος. Και θα αποκρούσουμε μάλιστα ιδέες οι οποίες δεν είναι καινοφανείς, οι οποίες λένε δεν έχει σημασία αν είναι αριστερό ή κεντρό ο κράτος.
0: Ναι, αυτό το είπε χθες και μάλιστα στην αρχή της συνέντευξης ο Αλέξης Τσίπρας. Και ότι δεν έχει σημασία αν ένα πρόγραμμα είναι αριστερό ή κεντρό. Προφανώς και δεν το συμμερίζεστε αυτό, αλλά θέλω να μου ορίσετε. Και θέλω όμως να μου ορίσετε, κύριε Παπά, ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε ένα αριστερό και ένα κεντρό πρόγραμμα. Σε γενικές γραμμές.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο να επιμένετε.
0: Ναι.
3: Εγώ θέλω και δεν, υπάρχει έτσι μια σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Δεν θα χαρακτηρίσω το πρόγραμμα το οποίο ξεδίπλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε θα το τοποθετήσω εγώ στο πολιτικό φάσμα. Ας το κάνουν οι ακροατές μας. Εγώ θα πω με έμφαση τι υπερασπιστήκαμε όλοι μαζί το 15-19, τι λέγαμε ότι πρέπει να γίνει ακόμα και όταν περάσαμε στην αντιπολίτευση και τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή ότι έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι ψευδές, ελπίζω να μην προκύπτει από έλλειψη μελέτης, το επιχείρημα ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι κλειδωμένος στο ποσό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα σας παρουσιάσουμε και στους δημοσιογράφους αύριο στη συνέντευξη τύπου αναλυτικά γιατί συμβαίνει αυτό και την λίστα, την πλήρη λίστα με τα παραδείγματα μέτρων αναχώρα που ελήφθησαν για να διευρυνθεί ο δημοσιονομικός χώρος και θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανόνα. Ο δημοσιονομικός κανόνας έχει ευελιξίες και όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη λέει ψέματα.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό, όλα αυτά για να υλοποιηθούν, έτσι, εντάξει, είναι αντιληπτό αμέσως, χρειάζεται συνέργειες, συνεργασίες και δυναμικές άλλες, κύριε Παπά. Έτσι δεν είναι?
3: Χρειάζεται.
0: Δηλαδή ποιος θα τα υλοποιήσει?
3: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ φαίνεται να είναι ο πιο, πώς να το πω,
3: αυτή τη στιγμή ξέρουμε από πού ξεκινάμε. Δεν θα μας ίσω τα λόγια μου. Ξέρουμε ότι βγαίνουμε από μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη όπου οι προηγούμενες επιλογές αμφισβητούσαν την παρουσία μας. Όμως θέλω με έμφαση να πω και να υποστηρίξω ότι έχουμε κερδίσει. Κερδίσαμε τον Αύγουστο που μας πέρασε και μάλιστα καταφέραμε

0: εκλογές, η μόνη λύση είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, η ενίσχυση του προγράμματος της σύγχρονης αριστεράς, η οποία με το ιδεολογικό και πολιτικό της οπλοστάσιο την περίοδο 15-19 έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Και βλέπω δυστυχώς να υπάρχουν σε σημεία διάφορα ιδεολογικά, πολιτικά και προγραμματικά μνημονιακά απόνερα.
1: Ναι.
0: Αυτά πρέπει λοιπόν να τα
1: υπερβούμε. Και κανονικοποιημένα κιόλας, κύριε Παπά.
0: Μα εντάξει, δεν, ναι. Στεναχωριέμαι όταν ακούω και από άλλες μεριές ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω που να το αποδώσω. Mm-hmm. Δεν ξέρω που να το αποδώσω, ειλικρινώς.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα άκουσα ότι δεν είναι αριστερό να λες ότι αλλάζει ο δημοσιονομικός χώρος. Συγγνώμη, αριστερό είναι να μελετάς σε βάθος, να μελετάς και τη διεθνή εμπειρία και να αναζητάς τρόπους μέσα στις συνθήκες τις δεδομένες, μέχρι να μπορέσεις να τις αλλάξεις και τις διεθνείς, να βελτιώσεις τη θέση των στρωμάτων που νομίζεις ότι πρέπει να βελτιώσεις. Αυτό είναι αριστερό, κατά τη γνώμη τη δική μας.
1: Ναι. Κύριε Παπά, θέλω πολύ λίγο χρόνο για να πέσει το διαφημιστικό του και μισή. Το χρειαζόμαστε άλλο τις διαφημίσεις στο κόκκινο, έτσι, και να ολοκληρώσουμε αμέσως μετά, αν σας είναι εύκολο.
2: Στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.� 105 και 5

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο. Σας ευχαριστώ που περιμένετε, κύριε Παπά. Ο Νίκος Λοπάς, ο γραμματέας του κόμματος, μαζί μας εν ώψη και της αυριανής συνέντευξης τύπου και της κεντρικής ομιλίας το βράδυ από την από την Ρένα Δούρου. Λοιπόν, κύριε Παπά, είστε εδώ πάντα, έτσι, δεν έπεσαν οι γραμμές?
1: Ωραία.
0: Είχαμε μείνει στο κομμάτι που αναπτύσσατε για την αναγκαιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ένα ισχυρό ρόλο στη Βουλή προκειμένου να διευκολυνθούν όλες αυτές οι κινήσεις οι οποίες μπορεί δυνάμει να οδηγήσουν σε λύσεις και αποτελέσματα ευνοϊκά για την κοινωνική πλειοψηφία και με αριστερό πρόσημο, διότι αυτό είναι το θέμα και το ζητούμενο.
1: Ναι, ναι. Μα νομίζω ότι γίνεται πεντακάθαρο ότι αν κάποιος θέλει να εφαρμοστεί μια πολιτική η οποία έχει τη μείωση των έμεσων φόρων, τη φορολόγηση των ορισμάτων στην κλίμακα, την επαναφορά 13ου μισθού, 13ης σύνταξης, η δύναμη που μπορεί αυτό το πρόγραμμα να το επιβάλλει ως εφαρμοστέο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρέπει να είναι ισχυρός στην επόμενη Βουλή. Κάποιοι λέγανε ότι τελείωσε ο ιστορικός μας ρόλος και απέδειξε η ζωή ότι το φορτίο της σύγχρονης αριστεράς, το ιδεολογικό, το πολιτικό, το προ...

0: πραγματικό, είναι αυτό που αναδεικνύεται ως αναγκαίο. Τη στιγμή που από την άλλη βλέπουμε κάποιες συγκλίσεις οι οποίες είναι και λίγο αναπάντεχες.
1: Ναι.
0: Όταν αποδέχεται κανείς ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση είναι, μετά παλεύει να βρει τρόπους να μοιράσει δίκαια την ισχνή επιστροφή που έχει επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης προς την κοινωνία. Και επαναλαμβάνω την πρόκληση και από τη συχνότητα του κόκκινου προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, όποιος θέλει, όποτε θέλει, σε οποιοδήποτε μέσω ενημέρωσης, σε ραδιόφωνο, στο διαδίκτυο,
1: ναι,
0: στην τηλεόραση,
1: mm-hmm,
0: να έρθουν να συζητήσουμε τα θέματα του δημοσιονομικού κανόνα και να αποδεχτούν την, θα έλεγα, αξίωση την κοινοβουλευτική του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Να συγκληθεί η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για να συζητήσει την πρόωρη αποπληρωμή φτηνού ρυθμισμένου χρέους στο ύψος των 13 δις.
1: Ναι. Και όταν όλοι αναγνωρίζουν και το βλέπουμε όλοι πως ο Σαμαράς θα είναι ο καταλήτης και θα επηρεάσει όλο το πολιτικό σκηνικό, έτσι δεν είναι, έτσι και κατέβει ο Σαμαράς που θα κατέβει, mm-hmm, εκεί θα έχουμε πια ένα πολύ ισχυρό ανακάτεμα της τράπουλας σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αφορά και διατρέχει όλο το πολιτικό σκηνικό. Εκεί είναι, αυτό καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Ακριβώς δεν μπορεί δηλαδή να γίνουν εξελίξεις, να γίνουν πράγματα, να γίνουν διεργασίες και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι εκτός. Και το
0: κοιτάξτε,
1: λέω
0: το ΣΥΡΙΖΑ
1: πολύ
0: δεν τον
1: μετά λόγου γνώσεως.
0: Ναι. Ναι, δεν τον αφορά μόνο η ανατροπή Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: όπως προφανώς θέλει ο κύριος,
1: ναι,
0: Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να φύγει η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική της.
1: Ναι.
0: Και η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική της μπορεί να φύγει μόνο από τα αριστερά και τα προοδευτικά, εάν αρθούν και οι συνθήκες του κατακαιρματισμού.
1: Mm-hmm.
0: Και δυστυχώς εδώ υπάρχουν ευθύνες από όσους επέλεξαν διασπάσεις, αποσκυρτήσεις, αποχωρήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς θα αγωνιζόμαστε κάθε μέρα αυτή τη συνθήκη να την αντιστρέψουμε και θα καλούμε στη βάση του προγράμματος το οποίο αναπτύσσουμε, επαναλαμβάνω, mm-hmm, με όλο το ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό μας οπλοστάσιο, να υπάρξουν συγκλήσεις πάνω σε αυτό το αναγκαίο πρόγραμμα.
1: Αύριο θα μεταδώσουμε ζωντανά, εννοείται, από το κόκκινο και τη συνέντευξη τύπου και την ομιλία Δούρο. Ο Παύλος Πολάκης θα είναι τελικός, κύριε Παπά. Τι έχει συμβεί με τον Παύλο και γίνεται ένας χαμός στα παραπολιτικά?
0: Ο Παύλος Πολάκης έχει ανεβάσει στροφές.
1: Ναι.
0: Βλέπετε ότι έκανε μετά από αποφάσεις της πολιτικής γραμματείας, βρέθηκε στον οικονομικό εισαγγελέα. Με ενδείξεις, αποδείξεις, ονόματα και διευθύνσεις και ζητάμε να ανασυρθεί η υπόθεση η οποία έχει πραγματικά ταλαιπωρήσει και την ελληνική πολιτική σκηνή και είναι, θα σας έλεγα, και μια έτσι επικαιροποίηση της θέσης την οποία δυστυχώς ή ευτυχώς εφαρμόσαμε όταν ήμασταν κυβέρνηση, η οποία επικαιροποίηση αφορά στην επικέντρωση σε πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα για την υπόθεση αυτή. Και μιλάμε για τους υπουργούς υγείας,
1: ναι,
0: ειδικά τον Άδωνη,
1: ναι,
0: Γεωργιάδη.
1: Ενδεχομένως
0: αυτή θα έπρεπε να ήταν η πολιτική που έχουμε ακολουθήσει όταν ήμασταν κυβέρνηση.
1: Από τότε. Θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Πολάκης?
0: Θα είναι όπου επιτάσσει η διαθεσιμότητα, η δυνατότητα και η αξιολόγηση η οποία συλλογικά έχουμε κάνει. Και να σας καλώ όλους και εσάς και τους συναδέλφους σας να μην αναζητάτε φουρτούνες όταν έχει μπουνάτσα.
1: Ναι, το άκουσα που το είπατε και προσφάτως αυτό.
0: Έχει εσωκομματική νηνεμία και,
1: ναι,
0: μάλιστα θα σας έλεγα σε έδαφος πάρα πολύ εντατικής και αποτελεσματικής δουλειάς.
1: Ναι. Λοιπόν, αύριο τα σπουδαία, κυριολεκτικά αυτή τη φορά. Θα τα μεταδώσουμε.
0: Και από σήμερα
1: ζωντανά
0: έχουμε τη συνάντηση με τους φορείς.
1: Ναι. Πώς είναι εκεί το κλίμα, τι σας λένε, κύριε Παπά?
0: Θα έχουμε μια εικόνα
1: στις
0: από
1: μέχρι
0: απόγευμα.
1: Τώρα
0: νομίζω ότι κι εσείς έχετε γίνει κοινωνός των αντιδράσεων και,
1: ναι,
0: των απογοητεύσεων που προκάλεσε η παρουσία του κ. Μητσοτάκη.
1: Ναι. Και το βγήκε και δημοσκοπικά αυτό, βέβαια. Στην πρώτη δημοσκόπηση.
0: Και γι' αυτό, κύριε Αγριοπούλου, έχει τεράστια σημασία να χειραφετημένοι ιδεολογικά και πολιτικά να αμφισβητήσουμε το θεμέλιο του επιχειρήματός του.
1: Εδώ.
0: Το θεμέλιο του επιχειρήματός του είναι τόσα έχω.
1: Ναι.
0: Λες ψέματα, είναι η απάντησή μας. Πάρα πολύ απλά τους προκαλώ για άλλη μια φορά. Δεν έχει τολμήσει κανένας. 10 μέρες τώρα. τους λέμε, όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ελάτε να αποδείξετε το δίκαιο των ισχυρισμών σας. Ότι τόσα είναι μόνο τα χρήματα που μπορείτε να διαθέσετε και να επιστρέψετε στην κοινωνία. Ουδείς τολμά. Ουδείς.
1: Αρκεί να καλούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια, κύριε Παπά, διότι υπάρχει μια εμφανής απουσία, είναι αλήθεια.
0: Αλλά εντάξει, τα μέτρα μας
1: θα τα δούμε αυτά από εβδομάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ,
1: για αυτή τη συζήτηση, κύριε Παπά. Αύριο ζωντανή μετάδοση από το κόκκινο, εννοείται, της συνέντευξης τύπου του Νίκου Παπά και της ομιλίας Δούρου το απόγευμα στην κεντρική πολιτική εκδήλωση. Είπαμε λίγο ανάποδα, πάντα γίνεται η ομιλία και μετά οι ερωτήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ καινοτόμησε και σε αυτό. Λοιπόν, αλλάζουμε πεδίο. Όχι θέμα όμως, γιατί η οικονομία είναι από τα μείζωνα πολιτικά θέματα, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Όσο και αν έχουμε συνηθίσει τον Άδωνη, όσο και αν έχουμε καταπιεί κάποιοι τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν πάβει ο Άδωνης να σου τεινάζει στον αέρα το νευρικό σύστημα.
2: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση. Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Και μία χώρα πάει και δίνει. Μία. Αυτή τη Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα πάει και δίνει. Όλες οι άλλες κόβουν. Ποιο? Όλες οι άλλες κόβουν, παιδιά. Η Γαλλία έχει ύφεση και έλειμε αυτά τα 100 πάει για μεγάλες περικοπές. Η Γερμανία, ο κόμμας, μιλάτε για την καταραίει η κυβέρνησή τους. Στην Ισπανία χειρότερα. Έχετε λοιπόν μια χώρα που έχει σταθερή κυβέρνηση, προχωράει. Με δυσκολίες η ζωή. Προχωράει. Εκεί που κάθε χρόνο στη ΔΕΘ κόβαμε, τώρα δίνουμε. Και αρχίζει ο ένας. Α, όχι, εγώ οι μελέτες επαγγελματίας πήραμε την κατάσταση των τεκμηρίων, αλλά ήθελα τώρα να μου καταργήσει και όλη την καταβολή του φόρου.
1: Εντάξει, αυτό περί συγκλονιστικής ευημερίας ξεπερνά πια, σπάει, τι να πω, όλους τους δείκτες της αντοχής. Θα μπορούσε κανείς να το αντιμετωπίσει, Γιώργο Φλωράτο, καλό μεσημέρι, με χιούμορ, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται, μας το έχουν κόψει κι αυτό.
3: Δεν γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο, έλα λίγο πιο κοντά αν μπορείς, σε παρακαλώ, στο μικρόφωνο του τηλεφώνου σου. Δεν ξέρω αν μιλάς με hands-free ακουστικά, αλλά σε ακούμε στο βάθος, ακούμε πολύ μακριά.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης...
1: Α, τώρα είναι καλά.
3: Διόρθωσα, ναι. Έκανε αυτή την εξοργιστική πραγματικά και προσβλητική δήλωση για τις οικογένειες που θα βγάζουν πέρα δύσκολα. Φαίνεται ότι άκουσε τον κύριο Μητσοτάκη που είπε ότι θα μειώσει 30% το ρεύμα, τον κύριο Πιερακάκη που είπε ότι θα αυξήσει 25% τις επενδύσεις στην Ελλάδα, τον κύριο Παπασταύρου που ήδη οδήγησε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση και την αγοραστική δύναμη, παρακαλώ. Και θα άκουσε και τον κύριο Θαδωρικάκο που έκανε το σούπερ μάρκετ και την αγορά σχολικών διασκέδασης και τις χαμηλές τιμές που εξασφάλισε. Όλοι μας βγαίνουμε χαρούμενα από τα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά ακούει ο κύριος Γεωργιάδης που έχει κάνει και το εσύ να ντρέπεσαι να πατήσεις και μάλλον γι' αυτό μίλησε για συγκλονιστική ευημερία. Και βέβαια έχουμε και στοιχεία γι' αυτό. Δεν τα λέει και ο άνθρωπος στον αέρα. Να πούμε μερικά από αυτά.
1: Εννοείται, Γιώργο. Ναι.
3: Το πρώτο εξάμεινο λοιπόν του 2026. Οι τράπεζες κατέγραψαν κέρδη 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δηληστήρια κέρδη άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου, με ποσοστό αύξησης, αξίζει να το πούμε, 978%. 35 επιχειρήσεις που δημοσίευσαν στοιχεία εξαμήνου έχουν κέρδη 6,7 δισεκατομμύρια με αύξηση έναντι του 25, 43,9%. Αυτή είναι ευημερία πραγματικά. Να πούμε ότι η ΔΕΗ το 2025 είχε υπερκέρδη 2 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρώτο εξάμηνο φέτος 1,2 δις ευρώ. Πάει για νέα ρεκόρ, όπως καταλαβαίνουμε, παρά τις χαριστικές τιμές στο ρεύμα που ήταν και τα κυβερνητικά στελέχη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
3: Να πούμε μερικά ακόμα στοιχεία έτσι αυτής της ευημερίας.
1: Ναι.
3: Μία στις τρεις μικρές επιχειρήσεις έχει ληξιπρόθεσμα χρέη. Μία στις τρεις μικρές, περίπου άνω των 700.000 υπολογίζεται ο αριθμός τους.
1: Ναι. Και να μην μιλήσουμε για το ιδιωτικό χρέος συνολικά, έτσι, το οποίο έχει ξεπεράσει κάθε ταβάνι, έχει τρυπήσει το ταβάνι.
3: Είναι γύρω στα 400 νομίζω δισεκατομμύρια, έχεις πάνω από τα δηλαδή.
1: Ναι.
3: Να πούμε λοιπόν για τους μισθούς. Ο Έλληνας εργαζόμενος με το μισθό του είναι τελευταίος ως προς την αγοραστική δύναμη, είναι κάτω και από τη Βουλγαρία. Ο πληθωρισμός μας τώρα τον Αύγουστο, τα λέγαμε αυτά και τις προηγούμενες μέρες, 3,8%. Πετρέλαιο θέρμανση σε σχέση με πέρυσι 53,2%. Φυσικό αέριο 40,2%. Είπες πριν και για τις τιμές που εκτινάχτηκαν ακόμη περισσότερο από χθες. Πετρέλαιο κίνησης 30,6% και βενζίνη 15,3%. Και έχουμε από τις ακριβότερες βενζίνες στην Ευρώπη. Αυτά φυσικά δεν τα λένε τα κυβερνητικά στελέχη και μάλλον δεν τα έχει ακούσει και ο κύριος Γεωργιάδης. Κόκκινα δάνεια στα φαντς, 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έχουν σέρβισε στα χέρια τους, τέλος του 2025. Οφειλές στην εφορία, 114,6 δισεκατομμύρια ευρώ, 4,25 εκατομμύρια οφειλέτες. Προφανώς δεν είναι όλοι τους μεγάλοι φοροφυγάδες.
1: Ναι, βέβαια.
3: Συντριπτική πλειοψηφία.
1: Είναι μικρό το ποσοστό των μεγάλων.
3: Είναι άνθρωποι που τα βγάζουν πέρα δύσκολα.
1: Ναι.
3: Χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία 51,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια οφειλέτες από τους ανθρώπους που είτε είναι εν ενεργεία είτε στο παρελθόν είχαν ασκήσει μικρή κατά βάση επιχειρηματική δραστηριότητα. Πετάει και η επιχειρηματικότητα. Να πούμε για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος βέβαια. Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2025. Τα 2 δισεκατομμύρια από αυτά από πελάτες χαμηλής τάσης, τον απλό κόσμο δηλαδή, όπως το λέμε εμάς.
1: Ναι.
3: Και προφανώς δεν πρόκειται για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος 50% ακριβότερη από το 2019. Μιλάμε για τεράστια, όχι συγκλονιστική ευημερία. Πρέπει να βρει μια άλλη λέξη ο κ. Γεωργιάδης.
1: Κοίταξε, συγκλονιστική είναι. Ορίστε, ναι, πες μου.
3: Τα νίκια που αυξήθηκαν 3,8% από πέρσι. Και η στεγαστική, βέβαια, και τα στεγαστικά έξοδα 9,6% μεταβολή του μήνα. Που περιλαμβάνουν και ενέργεια κτλ. Εγώ νομίζω, Κατερίνα, ότι αυτό που συγκλονίζει τελικά, γιατί εντάξει, καλή είναι και έτσι ο σαρκασμός, συγκλονίζει το μέγεθος της αναισθησίας αυτής της κυβέρνησης για τις πραγματικές καταστάσεις που ζει ο κόσμος, της αλαζομίας της.
1: Δεν τους νοιάζει, Γιώργο, είναι ξεκάθαρο.
3: Αυτό, της αδιαφορίας της, για τις συνέπειες όσο λέει και κάνει.
1: Ναι, γιατί είναι πια, δηλαδή το βιώνει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται κανείς να το ψάξει πάρα πολύ.
3: Εμείς είπαμε τα νούμερα.
1: Ναι.
3: Ο κόσμος το ζει στο πετσί του.
1: Ακριβώς.
3: Ξέρει καλύτερα από εμάς και όλα.
1: Όλοι μας το ζούμε στο πετσί μας και όλοι μας ζούμε και στο πετσί μας ακριβώς αυτές τις δύο ταχύτητες. Και είναι ξεκάθαρο ότι από την πρώτη στιγμή η επιλογή Μητσοτάκη, η πολιτική επιλογή Μητσοτάκη και η επιχειρηματική επιλογή Μητσοτάκη, διότι επιχειρηματίας είναι στην πραγματικότητα, δεν είναι καν πρωθυπουργός, λοιπόν, είναι ακριβώς αυτή. Και όταν μιλάει ο Άδωνης Γεωργιάδης για συγκλονιστική ευημερία, προφανώς αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι που μόλις περιέγραψε, σε αυτούς που κάνουν κουμάντο στη χώρα. Τράπεζες, φαντς, τράπεζες, φαντς και τα λοιπά. Αυτοί βεβαίως ευημερούν συγκλονιστικά. Ακριβώς. Μάλιστα.
3: Αλλά δυστυχώς το λένε μπροστά στα μούτρα μας.
1: Αυτό είναι. Μας το λένε κατά μούτρα.
3: Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι πολλά τα ψωμιά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει μην κάνουμε την επιθυμία μας. Πραγματικότητα στον αέρα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Φλωράτος. Πλησιάζει 3:10, 2:47 για την ακρίβεια και θα αφιερώσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο του μαγκαζίνα σήμερα σε ποιον άλλον, στο Γιώργο Μαζονάκη. Μαρία Θανασούλια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Πράγματι έχει σκορπίσει, θλίψει σε όλο τον κόσμο η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης, πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
4: Ακούμε ότι ήταν αυτή η πράξη. Το μεταδώσαμε χθες από το κόκκινο.
1: Σοκαρισμένη. Σε άκουγα στον δρόμο και παραλίγο να τρακάρω, δεν σου κρύβω. Και είναι και αυτή η σύμπτωση, ρε παιδί μου. Δηλαδή τη μέρα που ήταν η επέτειος 17 χρόνια του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, στο Καπάκι την ίδια ημερομηνία με την ίδια αιτία ο Γιώργος Μαζανάκης. Εντάξει.
4: Ήταν μια σοκαριστική είδηση. Όλοι περιμέναμε τη συναυλία του Γιώργου Μαζανάκη στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Είχε προγραμματίσει δύο ακόμα συναυλίες. Θα ήταν μεγάλες συναυλίες αυτές και μάλιστα πολλοίς κόσμος, και τώρα αποδεικνύεται έτσι με μια βόλτα στα κοινωνικά δίκτυα, πόσος κόσμος αγαπούσε το Γιώργο Μαζανάκη, ο οποίος με το ταλέντο του διαπερνούσε όλα τα γούστα. Τον αγαπούσαν από τους ανθρώπους που πηγαίνουν στις λαϊκές πίστες και ακούνε αυτού του είδους το λαϊκό τραγούδι, μέχρι τους έντεχνους, μέχρι τους ροκάδες. Ο Γιώργος Μαζανάκης ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, Κατερίνα. Μπορεί να ήταν ένα γέννημα αυτής της δεκαετίας του 90 και των zeros, όπως λέμε.
1: Και της πίστας και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι.
4: Ακριβώς, ωστόσο ο Γιώργος Μαζανάκης πάντα δούλευε πάνω στην τέχνη του, πάντα δούλευε πάνω στην εμφάνισή του, στην performance όπως λέμε, στην παρουσίαση της δουλειάς του. Πολλοί τον λένε ο Έλληνας Ρόμπι Γουίλιαμς, άλλοι λένε ότι είχε αυτά τα στοιχεία του δανδύ σαν τον David Bowie. Προφανώς δεν πάμε να κάνουμε μία σύγκριση μουσική.
1: Ναι, προφανώς, και καλλιτεχνική, εντάξει, άλλα πράγματα.
4: Και καλλιτεχνική,
1: άλλα πράγματα,
4: αλλά μιλάμε...
1: Ναι.
4: Επισημαίνουμε ακριβώς, όπως θα λες, την εμφάνιση στη σκηνή. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος την ίδια στιγμή ήταν τρομερά αρενοπός, την ίδια στιγμή έβγαζε μια τρομερή θηλυκότητα. Αυτό το queer που λέμε το έφερε σε μια πίστα η οποία, όπως γνωρίζουμε, εκεί επικρατεί η ματσίλα.
1: Βέβαια.
4: Ο Γιώργος Μαζανάκης το ανέτρεψε αυτό με μια εξαιρετική φωνή. Αν οι ακροατές μας διαθέτουν λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, μπορούν να δουν, ανέβηκε ένα βίντεο από τη γιορτή που έκαναν στο σχολείο του για την πενταήμερη. Και εκεί τραγουδάει Γιάννη Πάριο, το «Θα σε εκδικηθώ». Σου σηκώνεται η τρίχα από την ποιότητα της φωνής αυτού του τραγουδιστή. Και γι' αυτό ήταν τόσο αγαπητός, γιατί είχε και το ταλέντο, είχε και την παρουσία, είχε όμως και την κοινωνική ευαισθησία.
1: Σε αυτό θέλω λίγο να σταθούμε, Μαρία, και τον αποκαλούν όλοι το φαινόμενο Μαζανάκη. Και έχει βάση αυτός ο χαρακτηρισμός, γιατί ο Μαζανάκης δεν ήταν αγαπητός μόνο από αυτούς που ακούνε αυτό το είδος, αγαπάνε αυτό το είδος, παρακολουθούν αυτό το είδος, ακόμη και από ανθρώπους που δεν έχουν ακούσει ποτέ τέτοιο είδος μουσικής. Ήταν πάρα πολύ αγαπητός. Γιατί είχε αυτή την ανεπιτίδευτη παιδικότητα, κατά τη γνώμη μου. Και στο λέω έτσι γιατί δεν είμαι σε αυτούς που αρέσει αυτό το είδος. Όμως το Μαζανάκη, για το Μαζανάκη και εγώ και όλοι, όπως έχω διαπιστώσει από χθες, νιώθουν ακριβώς αυτά τα αισθήματα αγάπης για τον Μαζανάκη. Γιατί εξέπεμπε ακριβώς αυτή την αυθεντικότητα, νομίζω, Μαρία.
4: Είναι η αυθεντικότητα, είναι και η αναγνώριση του επιπέδου του καλλιτέχνη και φωνητικά. Μην ξεχνάμε και τη φοβερή συνεργασία του Σταμάτη Κραουνάκη με τον Γιώργο Μαζανάκη για το soundtrack μιας ταινίας, όπου εκεί τραγούδησε το εμβληματικό «Ξημερώνει πάλι». Ήταν ένας τραγουδιστής με στόφα. Ξέρεις, είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι τη δεκαετία του 90 και του 2000 το ρεπερτόριο ήταν συγκεκριμένο. Είναι γεγονός. Ο Μαζανάκης όμως, όπως πολύ σωστά έγραψε και ο Φίβος Δελιβοριάς, ακόμα κι αν του παρέδιδαν φτωχούς στίχους, είχε έναν τρόπο σαν ερμηνευτής αυτούς να τους περάσει με την εκφορά του λόγου, με την ερμηνεία του, και να ριζώσουν κατευθείαν στις καρδιές των ανθρώπων. Και βέβαια με τις φοβερές του εμφανίσεις. Να πούμε βέβαια για την κοινωνική του ευαισθησία, ότι ο Γιώργος Μαζανάκης το 2012 και το 2013, που είχαμε την άνοδο της Χρυσής Αυγής, που είχαμε τάγματα εφόδου, που είχαμε πολλούς καλλιτέχνες σε ακροδεξιούς παροξισμούς, ο Γιώργος Μαζανάκης είχε δηλώσει σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι είμαι κατά της βίας και των ανθρώπων που λένε την άποψή τους κρυμμένη πίσω από μια κουκούλα. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καλύτερο πολίτευμα από τη δημοκρατία. Αν υπάρχει, ας μας το δείξουν, και αν απαντούσε σε ερώτηση για την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Και βέβαια, όταν ο Νότης Φακιανάκης το 2013 τον Νοέμβριο είχε κάνει όλες αυτές τις δηλώσεις.
1: Είχε πάρει θέση υπέρ της Χρυσής Αυγής, βέβαια.
4: υπέρ της Χρυσής Αυγής, ναι, ο Γιώργος Μαζωνάκης επικροτούσε τη Δέσποινα Βανδύ για τη διακοπή της συνεργασίας της με το Σφακιανάκη. Είχε πει μάλιστα: δεν καταλαβαίνω τη μανία των καλλιτεχνών να γίνουν κομματάρχες και προφανώς δεν θα δούλευα με τον Νότι Σφακιανάκη, ναι, μετά από αυτές τις δηλώσεις.
1: Και είχε παίξει στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, όπου αποθεώθηκε. Βοηθούσε
4: σε νοσοκομεία.
1: Σε νοσοκομεία. Βοηθούσε τον άλλο άνθρωπο, έτσι.
4: Ακριβώς και σε πολλές,
1: ναι, ναι,
4: και σε πολλές αναρτήσεις ναι, αναφέρονται μεμονωμένες περιπτώσεις όπου βοηθούσαν ανθρώπους που βρίσκονταν απλώς στο δρόμο του και είχαν ανάγκη.
1: Ναι.
4: Και ο ίδιος βέβαια τους ζητούσε να μην αναφέρουν ποτέ αυτή τη βοήθειά του.
1: Ναι.
4: Ένας άνθρωπος ξέχασε τη Νίκαια.
1: Ακριβώς. Μαρία, μείνε λίγο γιατί θέλω να ακούσεις και εσύ μαζί με τους ακροατές ένα αποσπασμό από μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν από πολλά χρόνια, αλλά δεν αλλάζει αυτό την αξία του, στο Σταύρο Θεοδωράκη. Ήταν νεαρός ακόμη και ο Αμαζονάκης.
5: Χρεώτικη μαγιά με λίγο λούστρο.
6: Ναι, ούτε εγώ δεν το είχα σκεφτεί έτσι με δύο λέξεις. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Που το ένα να μην καβαλάει το άλλο.
5: Εγώ πάντως αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σου βρίσκουν οι κουλτουριάριδες.
6: Πιστεύω μια λέξη που τη χρησιμοποιούν πολύ τώρα τελευταία. Η αυθεντικότητά μου ίσως. Ότι είμαι αυτό ακριβώς που βλέπεις απέναντί σου.
5: Δεν καταναλώνεσαι και πολύ στα μίντια.
6: Βασικό αυτό.
5: Υπέρσουν και αυτό.
6: Πιστεύω ότι όσο πιο ήσυχα και όσο με λιγότερη έκθεση, τόσο ο άνθρωπος έχει περισσότερη ηρεμία και περισσότερη ησυχία, που είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο.
5: Φυλαγμένη ενέργεια για να κάνει τα σημαντικά.
6: Ναι, ακριβώς. Να μπορεί να την καίει την ώρα που πρέπει. Και όχι τζάμπα. Δεν γυρίζει τίποτα από μένα γύρω-γύρω. Δεν επέτρεπα ούτε εγώ στον εαυτό μου, ούτε οι άλλοι φίλοι μου δηλαδή σε μένα, να μπορέσω να γίνω ένα κολόπεδο.
5: Είχες πάντα το φρένο, λες.
6: Είχα πάντα το φρένο, ναι.
5: Η Νίκαια.
6: Βασικό πράγμα, η Νίκαια, όπως έγραφε ο Σταμάτης, ναι. Αυτός που μπορεί να είναι στάρ και ταυτόχρονα να τρώει την ίδια στη μάνα του. Δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ. Θέλω να σου πω ότι δεν κοιμάμαι και δεν ξυπνάω αν θα είμαι νούμερο ένα, ρε Σταύρο. Κάθε χρόνο. Άμα μπορεί συνέχεια κάτι γίνεται. Είσαι γραφικός ή κάτι άλλο. Κάτι λείπει. Κάτι φταίει. Πρέπει να έχει και τα πάνω του και τα κάτω του μια πορεία ενός ανθρώπου.
5: Πότε θα τα πεις όλα για τη ζωή σου?
6: Δεν νομίζω ότι θα ήθελα ποτέ να πω ο Γιώργος Μαζωνάκης η ζωή του, ας πούμε. Δηλαδή μου κάνει λίγο τι να πει και τι σπιάφα, ας πούμε. Δηλαδή.
5: Έχεις και εσύ μεγάλα μυστικά.
6: Δεν θα έχω.
5: Όλοι έχουμε.
6: Αν ο καθένας έκανε αυτό που ήθελε σε αυτή τη ζωή, θα ήταν όλοι ικανοποιημένοι και δεν θα υπήρχαν μυστικά.
5: Να μπορούσαμε να λέμε ακριβώς τη ζωή μας.
6: Τουλάχιστον στο διπλανό, στους φίλους, στους. Μεγαλώνουμε με διάφορα στο κεφάλι μας, ας πούμε.
5: Με διάφορα πρέπει,
6: Με διάφορα πρέπει.
1: Και τώρα, Μαρία, μιλάμε εμείς για τη ζωή του, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Και θέλω να σταθούμε. Καλά, θα φαντάζομαι και το απόγευμα στην εκπομπή σου θα έχεις εκτενέστε τη αναφορά, αν όχι αφιέρωμα. Δεν ξέρω πώς το έχεις προγραμματίσει.
4: Θα υπάρξει μια αναφορά, ναι, γιατί εκτενείς βέβαια, ναι, ναι, αλλά είχαμε προγραμματισμένα και άλλα πράγματα.
1: Και
4: άλλη συνεντάξεις. Θα γίνει όμως ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζωνάκη και στην παρακαταθήκη που έχει αφήσει το ελληνικό τραγούδι.
1: Θέλω να κλείσουμε, Μαρία μου, με μια άλλη πτυχή που έχει κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τελικά. Πέρα δηλαδή από την καλλιτεχνική αξία, πέρα από τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη, σε μια άλλη πτυχή που έχει να κάνει με τον ευρύτερο χώρο. Γιατί όλοι συνήθως περιχαρακωνόμαστε, ο καθένας στα κουτάκια του. Εγώ δεν ακούω λαϊκό, εγώ δεν ακούω έντεχνο, εγώ δεν ακούω. Και όλο αυτό προσδιορίζει και συμπεριφορές και στάσεις. Και βλέπουμε όλο αυτό να μας το αναιρούν ευτυχώς οι ίδιοι καλλιτέχνες. Δηλαδή, ο Μαχαιρίτσας ήταν ένας ροκάς και έντεχνος, έτσι. Συνεργάστηκε με τον Καρά, συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Χθες με τον Μαζωνάκη, οι πρώτοι που έσπευσαν να πώς να το πω, δεν βρίσκω
4: να την έκφραση.
1: Ναι, θέλω κάτι περισσότερο να βρω, δεν το βρίσκω. Να υμνήσουν, να το πω, και ας ακούγεται υπερβολικό. Σοκαρισμένοι, να εκδηλώσουν το σεβασμό τους, μάλλον, απέναντι στον λαϊκό Γιώργο Μαζωνάκη, τον άνθρωπο της πίστας και της κουλτούρας αυτής της πίστας, ήταν οι έντεχνοι. Ήταν οι άνθρωποι. Δεν είναι αυτό, κάτι δείχνει πάντως, έτσι.
4: Αυτό δείχνει, Κατερίνα, κάτι που εγώ το λέω πολύ συχνά και το έχω πει και στην εκπομπή, ότι όλοι οι άνθρωποι με το γούστο μας, τις αναφορές μας, τις πολιτισμικές μας αναπαραστάσεις, κατεβάζουμε από μια παγκόσμια database.
1: Ακριβώς.
4: Αυτή η database δεν κάνει διακρίσεις.
1: Ναι.
4: Το καλό, η ψυχή του κάθε ανθρώπου μπορεί, έτσι, να το αναγνωρίσει. Και το ίδιο συνέβη και με καλλιτέχνες όπως η Μαρινέλα, όπως η Μοσχολιού.
1: Ναι.
4: Μπορεί και κάποιος ο οποίος άκουγε αυτό που λέμε λόγια μουσική να αναγνωρίσει ότι ήταν σπουδαίες ερμηνεύτριες. Όπως το ίδιο.
1: Ναι. Και αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, ούτε αν οφείλει να το ξέρει, είναι τι σεβασμό έχει ο ένας με τον άλλον οι δύο χώροι. Έτσι, δηλαδή οι λαϊκοί έχουν τεράστιο σεβασμό για καλλιτέχνες που δεν είναι στο δικό τους αντικείμενο, εν πάση περιπτώσει, στο δικό τους πεδίο, και το αντίστοιχο και το αντίστροφο.
4: Αξίζει
1: αυτό
4: να
1: το ξέρει ο
4: κόσμος.
1: Ναι.
4: Στοιχεία για την αγάπη που υπήρχε μεταξύ του Γιώργου Μαζονάκη και της Δήμητρα Γαλάνη.
1: Βέβαια.
4: Οι οποίοι έχουν παίξει και μαζί σε ένα σύριαλ που η Γαλάνη.
1: Στα υπέροχα πλάσματα.
4: Ακριβώς.
1: Ναι.
4: Μια καθαρίστρια ερωτευμένη με τον Μαζονάκη. Και ο Μαζονάκης σε συνεντεύξεις έχει μιλήσει για το μεγαλείο της Δήμητρας Γαλάνη. Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα. Τώρα θα τα πούμε και μετά στο πολιτιστικό μαγκαζίνο, γιατί έχει και πολλές εξελίξεις σχετικά με το.
1: Με το αστυνομικό, ας το πούμε έτσι.
4: Με το αστυνομικό.
1: Βέβαια.
4: Η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία.
1: Και λογικό.
4: Οπότε η νεκροψία, νεκροτομή του αγαπημένου τραγουδιστή ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, μετατέθηκε για αύριο το πρωί λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, βρίσκονται οι έρευνες στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου εκεί ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.
1: Και έχει ανοίξει και ένα άλλο μεγάλο θέμα για αυτού του τύπου τις ιδιωτικές κλινικές, αλλά δεν είναι της παρούσης τώρα να το φύξουμε.
4: Είναι μεγάλο θέμα, το άνοιξε και με ανάρτησή του πολύ άμεσα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και ο Γιώργος Πατούλης παραδέχτηκε ότι υπάρχουν κενά εκεί. Θα το παρακολουθήσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλους.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά ας επιμείνουμε σήμερα μόνο στο Γιώργο Μαζονάκη και σε αυτό που ήταν και θα είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι ξεκάθαρο, νομίζω.
4: Θα συνοδεύει για πάντα τις παρές μας, τα γλέντια μας, τις λύπες μας.
1: Βεβαίως.
4: Έτσι είναι, είναι αλήθεια.
1: Έχει ανεβάσει και τον πύχη επίσης. Σε ευχαριστώ, Μαρία μου. Θα σε ακούσουμε στην εκπομπή σου. Στις, τι ώρα είσαι σήμερα, επειδή λείπει ο Κώστας Αβόπλος. Εντάξει. Έκλεισε η Μαρία. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Μελίνα Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων και ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 3. Και 5. Στο κόκκινο.
3: Ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες κατά τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο σε μια διαδικασία γνωστή ως πλασμαφαίρεση. Αυτοψία από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία εισαγγελέας στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, επιτόπιε το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το ιατρείο και οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παθολογικό ιατρείο είχε νόμιμη άδεια, όχι όμως για τη διενέργεια συγκεκριμένων θεραπείων. Τεχνικό σύμβουλο που θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη διορίζει η οικογένεια του τραγουδιστή. Αύριο Παρασκευή αναμένεται η νεκροψία. Σε ρυθμούς δέθος, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στελέχη του κόμματος πραγματοποιούν από χθες σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Αύριο Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος. Στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Αύριο θα αποδείξουμε με παραδείγματα πως το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις είναι πολιτική επιλογή στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανόνα με βάση τις ευελιξίες που δίνονται, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Νίκος Παπάς. Αναφερόμενος στη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για προγραμματική μετατόπιση. Ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση που θα υπερασπιστεί μεταξύ άλλων τα δημόσια πανεπιστήμια, την εφαρμογή της 13ης σύνταξης, τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τον ιστορικό χώρο μνήμης του Επταπυργίου επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας άμεσα την αφαίρεσή του από τη λίστα γαστρονομίας του ΟΔΑΠ και την κήρυξή του ως χώρου ιστορικής μνήμης και μουσείου της Εθνικής και Αντιδικτατορικής Αντίστασης. Στη θεσμική αναγνώριση του ρόλου του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του, εστίασε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο συνάντησης με αντιπροσωπεία του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού ζητάει η ΑΔΔ, χαρακτηρίζοντας πρόκληση την εξαγγελία Μητσοτάκη για την καταβολή μιας περιορισμένης οικονομικής ενίσχυσης 500 ευρώ το Δεκέμβριο του 2027. Με περίπου 20.000 κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών, εκτιμάται ότι ξεκινάει αύριο Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η νέα σχολική χρονιά. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Με επιστολή της στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για την υλοποίηση της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να λάβει σήμερα 62χρονη που τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο με ολοφορείο του ΟΑΣΤ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Ενώ σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου νοσηλεύεται 21 ετών τραυματίας που χθες υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εξιτήριο έλαβαν χθες το απόγευμα οι 50χρονοι και οι 17χρονοι επίσης ελαφρά τραυματίες από το τροχαίο. Νέα αναβολή δόθηκε από το μονομελές αυτόφορο στη δίκη της 68χρονης και του γιού της που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού μετά τον εντοπισμό των οστών της μητέρας της 68χρονης σε υπόγειο χώρο του σπιτιού του στο Μαραθώνα. Σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσχη από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Στις 4:30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνο. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή πλάστηση στην περιοχή Πολυδάμιο Λάρισας. Έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και στην περιοχή Αγιόφυλλο στα Τρίκαλα. Για 11η μέρα εξακολουθεί να καίει φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας παρά τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει το μέτωπο. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 20 νεκροί κατά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πλοίο εμπορευμάτων με ξένη σημαία, στο οποίο γινόταν εργασία συντήρηση σε ναυπηγείο σε λιμάνι του Τσινγκτάου στην Ανατολική Κίνα, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό που δόθηκε από το κρατικό κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Όχι, φίλοι, ακριβώς δεν ήμασταν με τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά είχαμε πάει στα ίδια σχολεία. Ήταν ένα μικρότερος από εμένα. Μεγαλώσαμε στις ίδιες γειτονιές, εκεί στη Νίκαια. Ήταν νικαιώτης, όπως και ο Βουρλιώτης, ο Νίκος Βουρλιώτης, που λένε μαζί ο Νίβο, το συγκεκριμένο τραγούδι. Και μετά από καιρό σε καιρό τα λέγαμε στα ξεκίνημά του κυρίως, στα σκυλάδικα που τραγουδούσε μεταξύ Νικαίας και Πειραιά πριν πάει για τις μεγάλες πίστες, αλλά αν κάτι του αναγνωρίζουν όλοι είναι ότι δεν ξέχασε την καταγωγή του και από εκεί που ξεκίνησε. Καλό ταξίδι!

Τώρα όσο για τις συνθήκες του θανάτου του, γύρω από το οποίο έχει γίνει μεγάλο θέμα, θα τα πούμε και αργότερα με τον Μάριο Σαλμά, που έχει διατελέσει και Υπουργός Υγείας και γνωρίζει κάπως αυτά τα θέματα.

Λοιπόν, όσο τώρα για τα δικά μας, ξεχωρίζει η συνέντευξη, η χθεσινή του Αλέξη Τσίπρα. Μαραθώνια. 4:15 ήταν η συνέντευξη. Θύμισε και το παλιό που του είχαν αποδώσει ο Έλληνας Φιντέλ. Αλλά και στην τελευταία του συνέντευξη στην ΔΕΘ, ως πρωθυπουργός το 2018, πάλι τόσο είχε κρατήσει, περισσότερο από 3,5 ώρες. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν εμφανίστηκε, θα έλεγα, με συγκρατημένη αισιοδοξία και μια μετριοπάθεια, τόσο για τους στόχους, τόσο και για το πολιτικό σύστημα, με εξαίρεση το Μητσοτάκη. Γιατί έβαλε σαν βασικό στόχο να ιτηθεί εκλογικά και στρατηγικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και περιέγραψε ότι θα συνεργαστεί με τις δυνάμεις της Δημοκρατικής Παράταξης μετά τις εκλογές, ανάλογα και με το αν θα πάρει πρώτη, δεύτερη, τρίτη εντολή, με στόχο την πολιτική αλλαγή. Απάντησε στην κριτική που δέχθηκε για την πρώτη του ομιλία, τόσο από τα δεξιά όσο και τα δεξιά, ότι με τις υπερκοστολογίες έχουν φτιάξει έναν σουρεαλιστικό πίνακα, όσο και από τα αριστερά, όπου εκεί ήταν περισσότερο σαν να έδινε εξηγήσεις, δεν ήταν επιθετική η απάντησή του, και είπε ότι ήταν η πιο αριστερή ομιλία που έχει κάνει τα τελευταία 14 χρόνια, δίνοντας έναν διευρυμένο ορισμό, ότι αριστερό δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται καλύτερα την φτώχεια, αλλά αυτό που πάει μπροστά την χώρα. Αυτή τη φορά απάντησε στον Αντώνη Σαμαρά ότι θα επηρεάσει το πολιτικό σύστημα, δεν θα κρίνει εκείνος την απόφασή του, και ότι θα τον αντιμετωπίσει με τοπικά, αφού τους χωρίζει άβυσος. Αυτό για να κόψει και διάφορες ανοησίες που ακούγονται από εδώ και από εκεί, ότι σκέφτεται να συνεργαστεί είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με τον Σαμαρά. Και αυτή τη φορά μίλησε για τα ελληνοτουρκικά και τα εξωτερικά θέματα, ότι θα αξιοποιούσε τα ήρεμα νερά για να πιέσει για μια παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι στο πεδίο θα τον αντιμετώπιζε τον Ερντογάν αποφασιστικά, όπως είχε κάνει επί των ημερών του όταν βγήκε στο Αιγαίο τον Μπαρμπαρός, και όχι όπως ο Μητσοτάκης αντιμετώπισε το Ούρουτς Ρέις που το πήρε ο αέρας. Και ότι θα επέμενε και στην πόντιση και θα είχε την ίδια στάση του ενεργειακού καλωδίου. Τώρα, όσο για το Πασόκ, παρά τις πολλές επιθέσεις από την Χαριλάου Τρικούπη, η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει ότι έχει περισσότερο χτυπάει τον Αλέξη Τσίπρα παρά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δείχνοντας ότι τον θεωρεί σαν βασικό αντίπαλο. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν είναι αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές, και γι' αυτό είπε ότι θα συνεργαζόταν και μετεκλογικά. Τώρα, του Πασόκ βέβαια επέμεινε στην ίδια στάση και έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι σαν να μην έχει κρυθεί Πολάκης με την ίδια ετοιμιγωρία αυτή του αποτυχημένου πρωθυπουργού και του αποτυχημένου αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι λέει, το Πασόκ. Και του καταλογίζει ότι η αιτία της διατήρησης του καθεστώτος Μητσοτάκη ήταν ότι ο ίδιος με την συντριβή του το 2019. Τώρα, να θυμίσουμε ότι η συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα δεν ήρθε το 2019, 31,5% πήρε τότε, και γίνανε διπλές εκλογές γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε αρνηθεί την απλή αναλογική, και έτσι βοήθησε και τον Μητσοτάκη να γίνει αυτοδύναμος πρωθυπουργός. Λοιπόν, αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας συνετρίβησαν το 2023 όταν έπεσαν στο 17,8%, και για αυτή την συντριβή ευθύνεται, εγώ θα έλεγα οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε γίνει η ουρά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και έκανε ό,τι μπορούσε για να χτυπάει όχι τον Μητσοτάκη που ήταν πρωθυπουργός στο 19-23, αλλά τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να τον διαδεχθεί στη δεύτερη θέση.

Ως νικαιώτης, μου γράφει ο κύριος Μιχάλης Βουρίκης, να θυμίσω πως ο Μαζονάκης επέλεξε να πάει στις 14 Φλεβάρι του 2023 στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, την ώρα που άλλοι του ρεπερτορίου του κλείνουν στάδια και τραγουδάνε για κρίσους. Ακόμη και αν δεν είμαστε του μουσικού του είδους, του οφείλουμε σεβασμό. Εγώ πάλι είμαι και λίγο του μουσικού του είδους.

Λοιπόν, η κυρία Ντιάνα Βαφέα εδώ μου γράφει ότι διαπιστώνω ότι ο Τσίπρας έχει κολλήσει με το Πασόκ. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα όχι ακριβώς, και ίσα που έδειξε ότι αντιπαρέρχεται και όλες τις προκλήσεις που δέχεται από το Πασόκ, το οποίο του κάνει μια πολύ σκληρή επίθεση το τελευταίο διάστημα. Και ας μην ξεχνάμε ότι έλεγα πως θα συνετρίβει ο ΣΥΡΙΖΑ το 23, όχι το 19, αφού για μια τετραετία έκανε ό,τι μπορούσε και το ΠΑΣΟΚ, συντηρώντας την αντισύριζα προπαγάνδα ακριβώς για να καταρρεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και πάλι τρίτη ήρθανε τότε. Και στη συνέχεια όμως, ακόμη και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να καταραίει με τις διασπάσεις και με τις ασυναρτησίες του Κασελάκη, στις ευρωεκλογές πάλι τρίτο ήρθε το ΠΑΣΟΚ. Και ακόμη και τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει αξιοπρεπέστατα την, και με ελπίδα τη μάχη του για να επανακάμψει, εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη πάλι τρίτη είσαστε, αυτή τη φορά δημοσκοπικά πίσω από την Ελλάς. Και βεβαίως με τις ανακοινώσεις, δεν ξέρω αν είναι 50-50 ή 60-40, αλλά μάλλον περισσότερο κατά της Ελλάς και της Αμαλίας στρέφεστε τώρα, και παρά κατά του Μητσοτάκη, γιατί, για τον οποίο άλλωστε η Άννα Διαμαντοπούλου υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού, δεν είναι? Λέει και καλά λόγια και για τη διεθνή του εικόνα και για το πώς έχει φτιάξει την εικόνα της ελληνικής οικονομίας διεθνώς. Τότε γιατί να μην συνεργαστείτε και μαζί του? Τώρα, η κυρία Διαμαντοπούλου είχε δηλώσει επίσης ότι η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή με την Ελλάς. Όχι, η απόφαση του συνεδρίου ήταν ότι δεν θα συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό το αντιπαρήλθε και προφανώς διέλαθε και της προσοχής του Παναγιώτη Δουδονή, που κατά τα άλλα δεν του ξεφεύγει κάθε πρόταση του Γιώργου Τσιακαντάρη. Όχι κύριε Πέτρο, δεν θεωρώ ότι έφταιγε το ΠΑΣΟΚ, γιατί μου γράφει εδώ ότι ενώ ο Τσίπρας το 19-23 στην πρώτη γραμμή της αντιπολίτευσης έδινε τη μάχη. Ναι, το ΠΑΣΟΚ έφταιγε. Όχι, δεν έφταιγε το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας είχαν τα δικά τους προβλήματα και, τους δικούς τους λόγους. Και είναι πολλά, και ως ένα βαθμό τα έχουμε πει, ως ένα βαθμό μένουν ακόμη και εκκρεμούν, αλλά έχει μια σημασία ότι η υπόλοιπη αντιπολίτευση, αντί να χτυπάει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, χτυπούσε την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο σε σημαντικό βαθμό κάνει και τώρα, ειδικά αν δει κανείς τις ανακοινώσεις που βγάζουν εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε μια πολύ σωστή και ψύχραιμη τοποθέτηση την περασμένη εβδομάδα για την ομιλία του. Αν δει κανείς, για παράδειγμα, την ελληνική αριστερά, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βαρουφάκη, καταλήξτε το, ποιο είναι το πρόβλημα, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης?

0: Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Θα κάνουμε ένα πρώτο γύρο, μπορεί και να διακόψουμε λίγο μετά, να σας προειδοποιώ για να τι θα πάμε σε διάλειμμα και μισή και θα συνεχίσουμε. Κύριε Κερίδη, την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει μαζί σε αυτό το ραδιόφωνο, εγώ είχα παρατηρήσει και νομίζω ότι είχατε συμφωνήσει ότι τότε, ήταν πριν το καλοκαίρι, νομίζω και τον Ιούνιο, ότι έλειπε από την κυβέρνηση ένα συνολικό και συνοπτικό αφήγημα με βάση το οποίο να ζητήσει και το άνοιγμα ενός νέου κύκλου, και είχατε εκφράσει την βεβαιότητα και την ελπίδα ότι αυτό μέχρι την ΔΕΘ και στη ΔΕΘ θα υπάρξει. Τελικά εμένα μου φάνηκε ότι αυτό το αφήγημα το συνολικό εξακολουθεί να απουσιάζει. Είχε ο Πρωθυπουργός πολλές παροχές, κάποιες με υποσχετική για το μέλλον, αλλά αυτό το συνολικό αφήγημα δεν το είδα, κύριε Κερίδη.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι συνολικά η χώρα χρειάζεται αφήγημα, χρειάζεται όραμα, χρειάζεται στοχοθεσία και χρειάζεται να είμαστε φιλόδοξοι. Γιατί δεν πετύχαμε πολλά από το 19 και μετά και πράγματι η πορεία είναι απολύτως θετική. Όμως υπάρχει ανηφόρα. Έχουμε μείνει πολύ πίσω, δεν θα σταματήσω να το λέω. Ακούγεται δυσάρεστα στα αυτιά κάποιων που θέλουν να θριαμβολογούν, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με άλλες χώρες, πρώην ανατολικοευρωπαϊκές, πίσω μας, αυτή τη στιγμή εμείς υπολοιπόμαστε. Δεν συζητώ για την Ισπανία και την Πορτογαλία, μιλάω για τη Ρουμανία, μιλάω για την Πολωνία ακόμα. Άρα χρειάζεται μεγάλη εγρήγορση και μάλιστα σε έναν κόσμο που γίνεται και πιο εχθρικός και επικίνδυνος, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, ποια επόμενη κρίση θα έρθει, και χρειάζεται σοβαρότητα και σταθερότητα. Τώρα για την κυβέρνηση τα πράγματα είναι δύσκολα μετά από θητείες, γι' αυτό και κανείς δεν έχει πετύχει τρίτη αυτοδυναμία στη σειρά. Έτσι δεν είναι, από ό,τι θυμόμαστε τουλάχιστον εμείς.
0: Και όχι μόνο μεταπολιτευτικά, εγώ νομίζω ότι είναι μεταπολιτευτικά, όλοι κερδίζουν δύο κύκλους και κάποιοι συντομεύουν τη δεύτερη τετραετία. Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου το εξάντλησε το πρώτο διάστημα, ο Κώστας Σιμίτης, ο Κώστας Καραμανλής όχι, αλλά και μεταπολεμικά, πάλι μόνο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην πρώτη του περίοδο είχε εξαντλήσει οκταετία, αλλά και πάλι μετά αποχώρησε.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, άρα είναι δύσκολο, ιδίως στη σημερινή εποχή του επικερματισμού, της ενίσχυσης του αντισυστημισμού και των άκρων. Βλέπετε τα κόμματα στη Γερμανία, την πιο σταθερή πολιτικά χώρα της Ευρώπης. Κάποτε τα δύο μεγαλύτερα ήταν 80%. Σήμερα με τα βία θα φρίζουν ένα 30% στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στις τοπικές εκλογές που είδαμε πρόσφατα στη Σάξονη-Ανχάλτ. Κατά συνέπεια, δεν είναι εύκολο. Παρόλα αυτά, και με βάση τις επιδόσεις μας, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δυνατότητες, είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, στη βάση της αξιοπιστίας, της σοβαρότητας, αλλά και της επιμονής της μεταρρυθμίσης που χρειάζεται ο τόπος να γίνουμε πιο παραγωγικοί. Το είπε ο Πρωθυπουργός και στη συνέντευξή του ότι το στοίχημα είναι επενδύσεις. Επενδύσεις κυρίως φυσικά από τον ιδιωτικό τομέα, η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να τρέξει γρήγορα η χώρα μπροστά. Δεν είναι μόνο να αναδιανύουμε την πίτα, όπως λέει σταθερά και κατάπαυστα η αριστερά, αλλά κυρίως να μεγαλώσουμε την πίτα, η οποία κατά τα ψέματα δεν είναι μεγάλη σήμερα.
0: Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας χθες είπε ακριβώς αυτό, ότι αριστερά δεν είναι να κάνεις διαχείριση της φτώχειας, αλλά να πετυχαίνεις ανάπτυξη, να αυξάνεις την παραγωγή και την παραγωγικότητα, έτσι ώστε να μπορείς να διανέμεις. Συνεπώς δεν το λέει συνεχώς και απαντά, κατάπαυστα τουλάχιστον όχι όλη η αριστερά, εκτός αν τον Τσίπρα δεν τον βάζετε πια στην αριστερά.
1: Δεν ξέρω.

0: ένας άνθρωπος ο οποίος η μέρα κατέστρεψε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, δεν σας λέω αθέλητα, διαχειρίστηκε μια βόμβα, αλλά ηθελημένα το πυροβόλησε τον Ιούνιο του 2015, έκλεισε τις τράπεζες, έδιωξε τους επενδυτές, κατέστρεψε τους μικρομεσαίους και παρέδωσε την οικονομία στις πολυεθνικές, μπήρ παρά την περίοδο 2015-2019, δεν νομίζω ότι ακούγεται, πώς να το πούμε, αξιόπιστο από το μέσο ψηφοφόρο. Αλλά προφανώς όλα αυτά θα μετρηθούν.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, αυτή η συζήτηση είναι άχαρη, γιατί και εγώ θα μπορούσα να σας απαντήσω ότι όταν ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2015, η χώρα ήταν σε μνημόνιο και μάλιστα εκκρεμούσε και το δεύτερο μνημόνιο και η πέμπτη αξιολόγηση που ήταν σε εξέλιξη ήδη από το Σεπτέμβριο.
0: Ακούστε, κανείς δεν μπορεί.
1: Θα μπορούσα να γυρίσω πιο πίσω και να πω ότι κάποιοι άλλοι χρεοκόπησαν τη χώρα. Ενδεχομένως με ευθύνη πολλών, αλλά δεν θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση είναι λίγο άχαρη. Ποιος έχει αξιοπιστία και ποιος δεν έχει. Δηλαδή, έχει αξιοπιστία ένα κόμμα το οποίο οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία ενώ έβλεπε τα μηνύματα.
0: Εγώ σας απαντώ και σας λέω ότι ούτε ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπίζεται το πρώτο του εξάμηνο. Άλλωστε, γι' αυτό ήρθε και στηρίξη με τους πρωταγωνιστές εκείνου του εξαμήνου, τον Βαρουφάκη, την Κωνσταντοπούλου και ό,τι συνέβη με το Ρενέισε και με τον Χωροφύλακα και με τον. Πώς το λένε.
1: Τον Αστεφύλαξ και με τον Χωροφύλαξ.
0: Τον Χωροφύλαξ, που τα λέγανε παλιά. Λοιπόν, ο ίδιος ο Λέξης που έκανε στην πορεία διαχώρισε τη θέση του από αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή δικιά μου επίκριση τώρα εδώ.
1: Okay,
0: αλλά, εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια στροφή στη λογική. Καλό θα ήταν να είχε γίνει πολύ νωρίτερα, ήδη από το 19, χτίζοντας πάνω στο κυβερνητικό του αφήγημα, δίστασε, παρασύρθηκε, είχε έναν ΣΥΡΙΖΑ των συνιστοσών να μην ξέρει που πάνε τα τέσσερα, βρέθηκε στο 18 μέσα από τη μηδενιστική αντιπολίτευση που επιχείρησε το 23, δεν τα κατάφερε ούτε την περίοδο 23-27 και έρχεται τώρα να μας μιλήσει για το μετά το 2030, διότι στην ουσία το στοίχημα του Αλέξη δεν είναι τώρα για αυτές τις εκλογές, έτσι δεν είναι, αλλά για τις επόμενες.
1: Καλά, θα το δούμε αυτό. Σας έχω πει ότι θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και ξαναρχόμαστε ένα λεπτό, κύριε Κερίδη.
2: Το κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες, rockhardfestival.gr.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν

0: Οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
2: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και στη συζήτηση που έχω με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Το λέω, κύριε Κερίδη, γιατί η Κερί είναι πονηρή. Και... Οπότε για όλους τους βουλευτές καλό είναι να ακούγεται.
3: Δεν ξέρω πόσοι από τους ενδυνάμει ψηφοφόρους μου ακούνε το κόκκινο, αλλά εν πάση περιπτώσει καλοσύνη σας.
2: Γιατί όχι. Και να μην το ακούνε, μπορείτε, σίγουρα μιλάνε με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι ψηφοφόροι σας. Ξέρετε πώς λειτουργεί αυτό το πολιτικό.
3: Τέλος πάντων, εγώ έχω μια υπερκομματική, πώς να το πούμε, συνεννόηση. Θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά, και το χαίρομαι αυτό, μιλάω και συνομιλώ με ανθρώπους όλων των παρατάξεων, συνεχώς και κατάπαυστα.
2: Δεν
3: μου αρέσει η περιχαράκωση.
2: Σε μια χώρα και σε μια κοινωνία είμαστε ή αναγκασμένοι ή καταδικασμένοι, κύριε Κερίδη, να συνυπάρχουμε.
3: Σωστό.
2: Και
3: σωστό.
2: Δεν έχουμε βρει και άλλο τρόπο εκτός από την πλειοψηφία. Αλλά εσείς αντιμετωπίζετε, δεν ξέρω πόσο απειλητικό θεωρείτε τον Αλέξη Τσίπρα που επανεμφανίστηκε και αν θα έχει εναλλακτική λύση, αλλά αντιμετωπίζετε σαν απειλή σίγουρα από δεξιά σας τον Αντώνη Σαμαρά, που είναι βέβαιο πια, δεν το λέμε υποθετικά, ότι θα κάνει κόμμα. Και φαίνεται αυτό.
3: Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα ο Μητσοτάκης είναι τυχερός στους αντιπάλους του. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν είναι εικόνα αυτή η αντιπολίτευση. Ότι η χώρα χρειάζεται αξιόπιστη αντιπολίτευση και αξιόπιστη εναλλακτική, θα σας έλεγα, για να γίνουμε και εμείς καλύτεροι και να έχουμε την πίεση. Αλλά αυτό που έγινε την τελευταία τετραετία με την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξών Συνετέθη και όλα τα υπόλοιπα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρασύρεται από τον τυχοδιώκτισμο του Χάρη Δούκα, με τον Αλέξη Τσίπρα και αυτά τα παλιά υλικά να επανεμφανίζονται, συμπεριλαμβανομένου αν θέλετε και του Αντώνη Σαμαρά, δεν νομίζω, δείχνει ένα σύστημα μπλοκαρισμένο που δεν μπορεί να ανανεωθεί, που δεν φέρνει φρέσκους ανθρώπους, φρέσκες ιδέες, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για όλους μας. Και το λέω με πόνο.
2: Μάλιστα. Άρα, από τον Αντώνη Σαμαρά όμως, έστω και αν είναι ανακυκλωμένη λύση, φοβάστε ότι θα σας πάρει ένα ποσοστό ψηφοφόρων ή ότι θα αποτρέψει την επιστροφή ψηφοφόρων δυσαρεστημένων στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί η αντιπαράθεση που είδα από την Κυριακή και μετά μοιάζει πια με κήρυξη πολέμου.
3: Ο Αντώνης Σαμαράς επιχειρεί μια λαθροχειρία. Προσπαθεί να εμφανιστεί πιο νεοδημοκράτης από τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και βάλει εναντίον της ηγεσίας και όχι της παράταξης. Επιχειρεί, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσει μια διασπαστικότητα στο σημείο αυτό για να διευκολύνει κάποιους δυσαρεστημένους που πάντα υπάρχουν, ιδίως μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης, νεοδημοκράτες να τον ψηφίσουν. Νομίζω όμως ότι αυτά που λέει είναι τόσο ακραία και παρασύρεται εν τέλει από τον χαρακτήρα του, γιατί ξέρετε ο χαρακτήρας είναι κακά τα ψέματα ο προορισμός μας, όπως λένε και στην Αμερική, που δημιουργεί αντισυσπήρωση. Αλλά σίγουρα μια ζημιά, εγώ δεν το προσπερνώ, μια ζημιά, διότι εδώ μιλάμε τώρα για μικρά ποσοστά που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Έτσι δεν είναι?
2: Η σημερινή δημοσκόπηση δείχνει 25,8 στην πρόθεση ψήφου. Εγώ επιμένω στην πρόθεση ψήφου και μένω σταθερά σε αυτή. Άρα ναι, και 1-2% να πάρει και να αποτρέψει επιστροφή, μάλλον κάνει ζημιά.
3: Ναι, ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε, να το υπογραμμίζουμε και να προειδοποιούμε τον ψηφοφόρο μας για τους κινδύνους.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
2: Και θα τα ξαναπούμε.
3: Ναι, ναι.

0: Ασυναρτησίες, λέει η κυρία Άννα. Ο Κασελάκης ανέβασε τον ΣΥΡΙΖΑ από το 7% στο 15%. Έχεις επιλεκτική μνήμη, φαίνεται. Εμείς όμως δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Αυτά είναι δημοσκοπικά. Εγώ είπα, κυρία Άννα μου, ότι το ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε περιδίνηση και προβλήματα, δεν κατάφερε να κερδίσει την τρίτη θέση ούτε απέναντι στον Κασελάκη και τις ασυναρτησίες του, θα επιμείνω. Αλλά είχαμε τον κύριο Κερίδη να ακούσουμε και την απάντηση από μια άλλη άποψη, με τον κύριο Μάριο Σαλμά, ο οποίος είναι πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διαγραφής. Αλλά κύριε Σαλμά, το έχω προαναγγείλει ότι έχετε διατελέσει Υπουργός Υγείας, οπότε έχετε μια εικόνα και για αυτό που συνέβη και για τις συνθήκες θανάτου του κυρίου Μαζονάκη. Και τέλος πάντων, επειδή βλέπω και τον Άδωνη Γεωργιάδη που γυρίζει στα τηλεοπτικά παράθυρα, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς λέει.
1: Με μια επιφύλαξη, καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Ήθελα να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Με μια επιφύλαξη, γιατί δεν έχω όλη την εικόνα, ούτε τι έδειξε η διατροφικαριστική έκθεση, ούτε το λόγο και το τι συνέβη. Και άρα με αυτή την επιφύλαξη μπορώ να κάνω μια γενική τοποθέτηση. Αν ισχύουν όσα γράφονται, δηλαδή ότι υπάρχουν κέντρα τα οποία κάνουν θεραπείες αναζωογονητικής ιατρικής, αν ισχύει αυτό, τότε το ερώτημα που τίθεται αμέσως αν είναι αδειοδοτημένο ένα κέντρο ή ένα ιατρείο για αυτή την αποστολή, για αυτή την πράξη. Την
0: ιατρική. Και ποιος τα ελέγχει, έτσι.
1: Αυτό θα σας πω ακριβώς. Γνωρίζω λοιπόν ότι στο εξωτερικό, στην Ελβετία, στη Χαϊδενβέργη, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, από καιρό, από χρόνια, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που λειτουργούν τέτοιες μονάδες με αποτελέσματα τα οποία τα κρίνουν αυτοί που επιλέγουν να πάνε εκεί. Στη χώρα μας επίσης γνωρίζω ότι υπάρχουν διάφορα κέντρα, ιατρία, παύλα, τα οποία κάνουν τέτοιες πράξεις. Επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας για να δω αν όντως εκδίδουν άδειες για τέτοια κέντρα. Η απάντηση ήταν αρνητική. Και πώς θα μπορούσαν να εκδοθούν άδειες για τέτοια κέντρα, τη στιγμή που δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για αυτό. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Λειτουργούν τέτοια κέντρα? Ναι. Χωρίς θεσμικό πλαίσιο? Χωρίς. Τι κάνει η πολιτεία? Ένας υπεύθυνος υπουργός υγείας ή κάνει θεσμικό πλαίσιο για να λειτουργούν ή απαγορεύει τη λειτουργία αφού δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο και βεβαίως με σοβαρούς ελέγχους. Για να υπάρξει όμως ένας τέτοιος Υπουργός Υγείας, πρέπει να ασχολείται με το Υπουργείο Υγείας. Αν δεν ασχολείται με το Υπουργείο Υγείας και ασχολείται από το γιατί η τυρόπιτα ακρύβηνε ή γιατί μπήκε στο ψηφοδέλτιο ο Σπύρος ο Γκουτζάνης του Σαμαρά, τρόπος του λέγει.
0: Όχι, εγώ δεν θα μπω, αλλά θα μπείτε εσείς.
1: Ναι. Αν ασχολείσαι με όλα αυτά και κάνεις 25 αναρτήσεις τη μέρα, δηλαδή γύρω στις 6-7 ώρες μαζί με τα κανάλια 12, πώς να φτιάξεις θεσμικό πλαίσιο? Και μετά όταν συμβαίνουν αυτά, ξαναβγαίνεις πάλι στα κανάλια ως σαν να μην συνέβαινε τίποτα και ξαναλες πάλι ότι βεβαίως θα τα ελέγξουμε και όλα θα τα βρούμε, γιατί εμείς είμαστε φοβεροί και δεν μας ξεφεύγει τίποτε από τα αίτια. Άρα δηλαδή το πρόβλημα της πολιτικής σήμερα είναι ότι δεν κάνουμε πρόληψη και διόρθωση, κάνουμε θεραπεία εκ των υστέρων αφού ο ασθενής έχει πεθάνει. Αυτό είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το δυστύχημα στα Τέμπη, για τι συνέβη στον κύριο Μαζονάκη, για όλα. Γιατί χάθηκε πολύτιμος πολιτικός χρόνος όπου μπορούσε μια κυβέρνηση να φροντίσει να μην χάνονται ευκαιρίες για τη χώρα και να μπορέσει να διορθώσει μια σειρά πραγμάτων. Ξέρεις, όταν κάνεις πολιτική για μια χώρα με προϋπολογισμό δισεκατομμύρια, με δεκάδες υπουργεία, με εκατοντάδες και χιλιάδες οργανισμούς, αν δεν κάνεις μικρομάνατζμεντ και κάνεις μακρομάνατζμεντ ή διαφορετικά το έχεις αναθέσει όλο το έργο σε άλλους και εσύ δίνεις τις εντολές και όταν προκύπτει πρόβλημα δεν έχεις επιτελικό κράτος, δηλαδή έχεις επιτελικό κράτος στη διανομή του χρήματος, αλλά στον απολογισμό στα σκάνδαλα ψάχνεις να αποκεντρώσεις τις ευθύνες.
0: Ναι, και είδα χθες μια ανάρτησή σας για τα παλιά σκάνδαλα εντός ή εκτός εισαγωγικών του Άδωνη Γεωργιάδη και για το πώς είχε διαχειριστεί παλαιότερα τα κονδύλια ενισχύοντας και κάποια μέσα ενημέρωσης site για να, προφανώς για να έχει την υποστήριξή τους, ότι είχατε κάνει μια αναφορά ήδη από το 2016, σωστά?
1: Σωστά, κοιτάξτε. Με τον κύριο Γεωργιάδη, να ξεκαθαρίσω, ήμασταν συνάδελφοι, δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί του. Απλά ο κύριος Γεωργιάδης έχει έναν τρόπο συγκεκριμένο που τοποθετείται, που σκέφτεται, που συμπεριφέρεται πολιτικά, έτσι. Ναι. Και έναν τρόπο το οποίο ανακατεύεται παντού. Έχει άποψη για όλα. Η άποψη του αυτή έχει τόσο...
0: Για τον πόντο που δεν έχει άποψη είναι για τα διευκρίνηστα που του έχει νευρεί όμως και που ακόμη ο έλεγχος δεν έχει τελειώσει.
1: Ακριβώς, που έπρεπε να έχει παραιτηθεί. Γιατί θα σας πω τι σημαίνει αδιευκρίνιστα. Ένας άνθρωπος, ο κύριος Γεωργιάδης, έχει το εξής θέμα. Πάντα ταυτίζεται 100% με τον εκάστοτε αρχηγό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί αύριο, σήμερα, ναι, χτες ήταν με τον κύριο Καρατζαφέρη και έλεγε ότι έχει 100% σε όλα δίκιο ο κύριος Καρατζαφέρης και άδικο ο κύριος Σαμαράς, ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά έλεγε ότι όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ψηφίζει κλέφτες και ψεύτες. Και μας έλεγε ότι...
1: Τώρα λοιπόν που είναι με τον κύριο Μητσοτάκη, είτε γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια που υποτίθεται ήταν αντίθετος αυτός. Σαν
0: τι αντίθετος, όχι μόνο υπερψήφισε, αλλά επιχειρηματολογούσε και υπέρδε.
1: Έκανε και φροντιστήρια. Όταν λοιπόν 100% το βρίσκεις σωστό το τι λέει ο Μητσοτάκης, για να είμαι δίκαιος 99,99, γιατί διαφώνησε μια φορά. Όταν είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα κάνει ασυνδίβαστο βουλευτή και υπουργού. Και είπε αυτό, δεν είμαι σίγουρος όταν το ψηφίσω.
0: Αυτό δεν περνάει, γιατί θέλει να είναι και βουλευτής και υπουργός γι' αυτό.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν ταυτίζεσαι 100% με τον εκάστοτε αρχηγό, με την εκάστοτε άποψη, είτε συμβατή είτε αντίθετη, τότε μειώνεται και η αξιοπιστία των λόγων. Γι' αυτό που με ρωτήσατε.
0: Όχι, θα σας ρωτήσω τώρα για να κλείσουμε, ότι εσείς στρατεύες... έχετε να υπάρχει κάτι με τα διευκρίνιστα, γιατί έχετε και μια διαμάχη η οποία μπορεί να έχει και δικαστική εξέλιξη. Να.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Ακούστε. Η υπόθεση λοιπόν της Νοβάρτης έχει δύο πλευρές. Την πραγματική υπόθεση αθέμητων πρακτικών της Νοβάρτης, που εγώ ως υπουργός έπιασα με πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, που εσανόταν ότι η Νοβάρτης στέλνει υπηρεσιακούς σε συνέδρια που επηρέαζαν τις τιμές των φαρμάκων, και σε αυτή την έρευνα την πραγματική που παραδέχτηκε η Νοβάρτης και πλήρωσε χρήματα στην Αμερική, αναφέρονταν πριν τη σκευωρία εδώ ένας μόνο, Άδωνης Γεωργιάδης. Τον ενημέρωσα το 16 και δεν το διέψευσε, και τι έλεγε οι μάρτυρες, τι λέγαν τότε στην Αμερική πριν τη σκευωρία, ότι ο κύριος Γεωργιάδης ζητούσε όλη την ώρα ωφελήματα από τον κύριο Φρουζή να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης τότε για να βγει και να τον υποστηρίζουν, να μην του κάνουν αντιπολίτευση, έτσι. Ως αντάλλαγμα βέβαια κάποιες αυξήσεις των τιμών, πολλές που έδωσε μετά από μένα στην Νοβάρτης.
0: Τριγωνική αυτό διαπλοκή πρώτη, λέγεται αυτό.
1: Αυτό είναι η πρώτη υπόθεση. Όχι, λέγεται παθητική δωροδοκία. Αντί λοιπόν να παραιτηθεί ή να τον διώξει ο κύριος Μητσοτάκης, βγήκε και είπε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, εννοείται εμένα είναι φίλος μου Φρουζής, δεν το έκρυψα ποτέ, και εννοείται ότι εγώ του ζήταγα χάρες για φίλους μου δημοσιογράφους. Εφτάσαμε λοιπόν στο εξής παράδοξο. Να υπάρξουν άνθρωποι που ψηφίζουν έναν πολιτικό που έπρεπε να έχει παραιτηθεί όταν διαφαίνεται η παθητική δωροδοκία.
0: Ναι.
1: Δευτερευόντως, ξέρετε, οι περισσότεροι από εμάς, όλοι σχεδόν, αρχειοθετηθήκαμε καθαρά. Δηλαδή ψάχτηκαν οι λογαριασμοί μας, δεν βρέθηκαν τίποτα και μπήκαμε αρχείο. Στον κύριο Γεωργιάδη βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όπου δεν βέβαια ήταν από την Νοβάρτης και αρχειοθετήθηκε, αλλά δεν μπόρεσε και ποτέ να τα εξηγήσει για το τι συνέβαινε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να στέκεσαι αντιπρόεδρος σε ένα κόμμα και υπουργός μιας χώρας χωρίς να έχεις διευκρινίσει πού βρέθηκαν αυτά τα λεφτά στο λογαριασμό?
0: Ακριβώς, αυτό είναι το απαράδεκτο.
1: Αυτά και είναι πρωτοφανή και σημάδια των καιρών.
0: Εσείς πάντως στρατεύεστε πια με τον Αντώνη Σαμαρά. Να πούμε εδώ ότι σας διέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από μια κοινοβουλευτική ομάδα όπου είχατε θέσει ακριβώς κάποια ζητήματα και δημοσίως για τη διαφθορά. Στρατεύεστε λοιπόν με τον Αντώνη Σαμαρά. Θα είσαστε υποψήφιος στον βόρειο τομέα.
1: Όταν ανακοινώσει το κόμμα κ. Σαμαράς, θα πει και σε ποιον τομέα θα είναι η υποψήφοι, δεν θέλω να προκαταβάλω, όμως μπορώ να σας πω ότι επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, μπορούμε να πιούμε ένα καφέ στο Ηράκλειο και να φάμε στο Μαρούσι.
0: Okay, εντάξει, το κρατάω λοιπόν, αλλά στρατεύεστε πάντως με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, σωστά?
1: Αυτό είναι καθαρό, οι ανάγκες των καιρών πρέπει μας επιβάλλουν να δώσουμε μία στην κεντροδεξιά εναλλακτική πρόταση σε όσους δεν θέλουν να ψηφίσουν τον κύριο Μητσοτάκη, αυτή τη στιγμή 18% φαίνεται, το 41-23, να τους δώσουμε μια εναλλακτική πρόταση, γιατί υπάρχει το εξής θέμα. Okay, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι καλός, αλλά μετά τι? Και επειδή η φύση δεν αγαπά τα διέξοδα, πόσο μάλλον η πολιτική, οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν εναλλακτική. Αν δεν υπήρχε το κόμμα Σαμαρά, θα πηγαίναν κάπου αλλού στο σπίτι τους. Και προσέξτε ένα τελευταίο. Μην προσπαθήσει κανένας από αυτούς τους νεόφερτους στη Νέα Δημοκρατία που βγαίνουν τώρα μέρα νύχτα στα κανάλια να πούν ότι το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει ή θα ρίξει την κυβέρνηση και είναι υπεύθυνο. Γιατί το 23% που υποκαταγράφεται σήμερα και το 28% στις ευρωεκλογές δεν έφτιαξε ούτε η διαγραφή δική μου ούτε του κυρίου Σαμαρά. Είναι αποτέλεσμα που παράγεται καθαρά από τις πολιτικές του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Εγώ θα έλεγα ότι ο Αντώνης Σαμαράς δίνει μια διέξοδο στους δεξιούς ψηφοφόρους.
1: Ακριβώς. Και θα έλεγα και στο κέντρο. Γιατί κυβέρνησε και με δύο κόμματα, έχει μάθει να συνθέτει και, εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Θα περιμένουμε με υπομονή να μεγαλώσει αυτό το ρεύμα από κάτω. Δεν ξύπνησε μια μέρα ο κύριος Σαμαράς και είπε τώρα τι να κάνω, να ξανακάνω καριέρα. Τι έχει κάνει. Ο κόσμος πήγε και τον βρήκε, τι θα γίνει? Θα κάνουμε κάτι, θα γίνει κάτι.
0: Ναι, αλλά αυτό θα σας ρωτούσα και εγώ για να κλείσουμε. Θα κάνει κάτι? Κάποια στιγμή πρέπει να κάνει. Ένα πολιτικό κόμμα πρέπει να έχει καθημερινή λειτουργία για να προσπαθεί, ας πούμε, να παρεμβαίνει στα τεκτενόμενα, να αποτρέπει την κυβέρνηση από λάθος αποφάσεις, να κάνει τις δικές του προτάσεις κτλ. Δεν είναι μόνο για να πάρει μέρος σε εκλογές.
1: Σωστά, επειδή είπε ότι πήρε την απόφαση και θα την ανακοινώσει μόνος του. Τώρα δεν θα σας πω αν μου το είπε ο κύριος Σαμαράς. Η αίσθηση δική μου, και είμαι έμπειρος μετά από 26 χρόνια στη Βουλή, είναι ότι θα το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το ζητάει η κοινωνία, δεν έχει περιθώρια να μην το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα πει σε όλο αυτό τον κόσμο, θα του πει, δεν το κάνει.
0: Ότι θα το κάνει, είμαι σίγουρος, το λέω και εγώ. Εγώ, όταν κλείσουμε, θα πω και την ημερομηνία που έχω υπόψη μου. Αλλά λέω ότι ναι, θα πρέπει να κινηθεί, γιατί ένα πολιτικό κόμμα πρέπει να έχει ένα χρόνο λειτουργίας και όχι μόνο να παίρνει μέρος στις εκλογές.
1: Ακριβώς. Όμως, σας ξαναλέω, επειδή δεν είμαστε καινούργοι στην πολιτική, έχουμε διαχρονική συνέπεια σε συγκεκριμένα πράγματα που πιστεύουμε και βεβαίως επειδή μας διέγραψε ο κ. Μητσοτάκης δεν σημαίνει ότι ξαφνικά εμείς αλλάξαμε και ιδεολογία ή και άποψη ή και συμπεριφορά ή και αξίες και θέσεις. Και όταν αποφασίζεις ένας αρχηγός κόμματος να διαγράψεις έναν πρωθυπουργό και άτυπα και έναν δεύτερο, τον Κώστα τον Καραμαλή, έτσι,
0: ναι, ο ίδιος ο Καραμαλής το είπε, ότι τους πρώην πρωθυπουργούς τους ακούς και δεν τους διαγράφεις, άλλους κυριολεκτικά και άλλους μεταφορικά. Το κυριολεκτικά πήγαινε στον Σαμαρά, το μεταφορικά πήγαινε για τον ίδιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Και βουλευτές, όπως και η δική μου περίπτωση.
0: Τώρα γιατί... πόσο εκφράζει την παράταξη ένας αρχηγός ο οποίος έχει διαγράψει τους δύο ιστορικούς πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους, είναι ένα ερώτημα, έτσι.
1: Και εν πάση περιπτώσει παίρνεις και την πολιτική ευθύνη και η πράξη αυτή παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Δηλαδή, τι μου είπε με ένα παράδειγμα με τη διαγραφή μου, ότι οι ιδέες σου, η θέση σου και ο πολιτικός σου λόγος δεν χωράει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ναι, δεν είναι δικό του θέμα. Εμένα με έχουν ψηφίσει 11 φορές. Από 44.000 διαφορά μέχρι το λιγότερο 20.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν μου το λέει αυτό, τι περιμένει κανείς? Ότι δεν θα βρεθεί πολιτικός χώρος να φιλοξενήσει τις αξίες και τις ιδέες μου? Και σε κάθε περίπτωση, οι ψηφοφόροι μου, 20.000 την τελευταία φορά, μου είπαν ότι έχουμε τις ίδιες ιδέες και αξίες. Αν ο Μητσοτάκης διέγραψε μένα, διέγραψε και αυτούς στην πράξη. Εκτός κι αν έκαναν λάθος αυτοί τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πιο πολύπλοκο το θέμα των διαγραφών, ξέρετε. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Και θα το ξανασυζητήσουμε. Κύριε Σαλμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάριος Σαλμάς, βουλευτής ανεξάρτητος πλέον, τον έχει διαγράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όπως ο ίδιος δήλωσε, στρατεύεται με τον Αντώνη Σαμαρά και θα είναι και υποψήφιος, το λέω εγώ, στον βόρειο τομέα της Αθήνας.

Λοιπόν, όντως ένα κόμμα πρέπει να έχει καθημερινή λειτουργία και όχι μπορεί να μετάχει στις εκλογές. Του το λένε αυτό και το Αντώνη Σαμαρά και κάποιες πληροφορίες ή εκτιμήσεις δικές μου, κρατήστε το, είναι ότι 15 με 20 Οκτωβρίου θα το ανακοινώσει, αφού προηγουμένως κάνει και τα εγγένεια κοντά στις 15 Σεπτεμβρίου των γραφείων του που θα είναι επάνω από τα παλιά γραφεία του Λιβάνη. Εκεί Ιπποκράτους είναι και Σόλωνος. Τώρα θα δούμε και διάφορα άλλα. Έχει ένα ενδιαφέρον τι θα κάνει η κυρία Καριστιανού, η οποία έχει ένα από μικρό έως μεγάλο πρόβλημα να καταρτήσει συνδυασμούς και είναι σε συνεννόηση και με άλλα κόμματα, παράγοντες, φορείς κτλ. Να κρατήσω εδώ ότι η κυρία Καριστιανού, όταν ακόμη ήταν στα επάνω της, έβαλε συνεχώς κατά του Αλέξη Τσίπρα, όχι όμως κατά του Αντώνη Σαμαρά, και ότι παλιά, πριν από πολύ καιρό, είχαν υπάρξει κάποιοι μεσάζοντες. Σταματάω εδώ και πάω στα μηνύματά σας. Η κυρία Μαρία Τριανταφυλλίδου μου γράφει 7 χρόνια τι έκανε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια χαρά καταστροφή κοινωνική έκανε. Κυρία Μαρία, καλό μεσημέρι κύριε Χαραλάμπη. Λοιπόν, το θράσος όλων τους στηρίζεται στην διαφθορά, στην εξαγορά όλων των δημοσιογράφων, όχι και όλων, μην μας τα λέτε έτσι. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, κυρία Θάλια. Στην εξαγορά, λέει, όλων των δημοσιογράφων, των ιστοσελίδων και πλήθος πολιτικών στελεχών. Όχι, και εκτός από εμάς, που σίγουρα δεν μας εξαγοράζουν εδώ στην Αυγή, στο Κόκκινο κτλ., υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι αξιοπρεπείς, οι οποίοι όμως δεν πολύ φαίνονται, γιατί από τη στιγμή που δεν δέχτηκαν την εξαγορά τους, κυρία Θάλια, τους έφαγε η μαρμάγκα, κατά το κοινό λεγόμενο. Τους υποβάθμισε όλο το σύστημα και κάποιοι αγωνίζονταν για να επιβιώσουν. Ο κύριος Βουτετάκης μου λέει πόσο πιο δεξιά θα πάει η κατάσταση με τον ακατανόμαστο. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης μου γράφει, δηλαδή κατά κερίδια Ευαγγέλιο Νουδού και θα σοκ που προετοίμασαν, αλλά στο τέλος και χρεοκόπησαν τη χώρα, είναι η αξιόπιστη και ο Τσίπρας με ό,τι έκανε είναι αναξιόπιστο, θα τρελαθούμε ομαδικά. Ακριβώς αυτό λέμε, νομίζω ότι το είπα και εγώ, ότι ας μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση για την άχαρη και θέλει και πολλές ώρες, την έχουμε κάνει αρκετές φορές. Το έχω πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρέλαβε μια καλή κατάσταση, παρέλαβε την χώρα σε εκκρεμότητα, στον αέρα κυριολεκτικά. Δεν είχε κλείσει ούτε το δεύτερο μνημόνιο, ούτε η αξιολόγηση. Δεν μπορούσε να κλείσει και φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορούσε να πάρει τη συμφωνία που αρνήθηκε ακόμη και ο Σαμαράς. Άρα το υπονόμευσαν όλο το πεδίο. Αντίθετα, αυτό που έκανε ήταν ότι όταν υπέγραψε τη δική του συμφωνία, την υλοποίησε και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, κάτι που δεν κατάφεραν να κάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, τώρα δεν αναφέρω τις κυρία Ιωσήφιδου, θα τις αναφέρω την άλλη φορά τις ασυναρτησίες του Κασελάκη. Και να κλείσω με αυτό. Το Πασόκ θέλει να κάνει rebranding, ο Τσίπρας δεν κάνει rebranding, είναι brand name. Σωστό είναι αυτό, κύριε Παντελή, όντως είναι brand name ο Αλέξης Τσίπρας και γι' αυτό πηγαίνει και σχετικά καλά. Λοιπόν, είναι και άλλα τα μηνύματα, δεν προλαβαίνω, να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος, στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, την παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη, καλό μεσημέρι, αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 4. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε ρυθμούς ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στελέχη του κόμματος, πραγματοποιούν από χθες σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Αύριο Παρασκευή, στιγμή το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Αύριο θα αποδείξουμε με παραδείγματα πως το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις είναι πολιτική επιλογή στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανόνα, με βάση τις ευελιξίες που δίνονται, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Αναφερόμενος στη συνέντευξη τύπου του Άλεξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για προγραμματική μετατόπιση, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση που θα υπερασπιστεί μεταξύ άλλων τα δημόσια πανεπιστήμια, την εφαρμογή της 13ης σύνταξης, τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των γυναικών επιχειρηματιών που δίνουν διμέτωπο αγώνα αφενός στην επιχείρησή τους, αφετέρου στο να αντιστρατευτούν στα ανδροκρατικά πρότυπα της εργασίας, είπε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη συνάντησή της με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Τον ιστορικό χώρο μνήμης του Επταπυργίου επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας άμεσα την αφαίρεσή του από τη λίστα γαστρονομίας του ΟΔΑΠ και την κήρυξή του ως χώρου ιστορικής μνήμης και μουσείου της Εθνικής και Αντιδικτατορικής Αντίστασης. Στη θεσμική αναγνώριση του ρόλου του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του, εστίασε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο συνάντησης με αντιπροσωπεία του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, διεκδικεί η ΑΔΔΗ με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ τονίζει πως η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει τη λογική των επιδομάτων. Σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες κατά τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο σε μια διαδικασία γνωστή ως πλασμαφαίρεση. Αυτοψία από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία εισαγγελέα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, επιτόπου και το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το ιατρείο και οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους χθες. Το συγκεκριμένο ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο, ενώ από τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί τα μηχανήματα που εντοπίστηκαν. Τώρα από τις αρμόδιες επιτροπές, είπε μιλώντας στο Earth News ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Τεχνικό σύμβουλο που θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ορίζει η οικογένεια του τραγουδιστή. Αύριο Παρασκευή αναμένεται η νεκροψία. Με περίπου 20.000 κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών, εκτιμάται ότι ξεκινάει αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Με επιστολή της στην Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για την υλοποίηση της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να λάβει σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο του ΟΑΣ στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου νοσηλεύεται η 21 ετών τραυματίας που χθες υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα κατά διάρκεια του Athens Flying Week σε κλίμα Ουδίνης τελέστηκε η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Στις 4:30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κάτσικα Ιωαννίνο. Νέα αναβολή δόθηκε από το μονομελές αυτόφορο στη δίκη της 68χρονης και του γιου της που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού μετά τον εντοπισμό των οστών της μητέρας της 68χρονης σε υπόγειο χώρο του σπιτιού του στο Μαραθώνα. Την πιθανή υπαγωγή του Spotify στο καθεστώς των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών, όπως προβλέπεται από την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ζητά ο Κώστας Αρβανίτης να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με την ερώτησή του, αναδεικνύει την ανάγκη για ένα πλαίσιο που θα εγγυάται ουσιαστική διαφάνεια, αποκτία και λογοδοσία. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιοφιλοτρικάλων από αέρος στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει ένα ελικόπτερο μέσω του 112. Εστάλει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμιο Λάρισας. Φωτιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αστακού Ετωλοκαρνανίας. Για 10η μέρα εξακολουθεί να καίει η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας παρά τη βελτιωμένη εικόνα του μετόπου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε θαλαμικό με σημαία Ιταλία, στη θαλάσσια περιοχή πλησιών του Βορείου Διάβλου Λευκάδα. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι τρεις επιβαίνοντες του σκάφους κατάφεραν να εξέλθουν στην ακτή και είναι καλά στην υγεία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, σφόδρο κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις τελευταίες ώρες στην κεντρική και βόρεια Ιταλία, στην περιφέρεια Φριούλη. Μια γυναίκα πνίγηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, με το οποίο παγιδεύτηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση. Στην περιοχή Βαλτελίνα της Λομβαρδίας, 45 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και τη Ρώμη, ενώ εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Μιλάνο υπερχείλησε ο ποταμός Λάμπρο χωρίς να προκληθούν σημαντικές ζημιές. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του 55χρονου Βάσκου τεχνικού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ως αντικαταστάτη του Μεντιλίμπαρ. Ο Αλγκουαθίλ έχει συνδέσει το όνομά του με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με θητεία 6,5 ετών στην πρώτη ομάδα και με Κόπα Ντελ Ρέι. Στην τροπαιοθήκη του το 2025 εργάστηκε στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Μόνο μαζό που λέτε δεν είχαμε παίξει σε αυτή την εκπομπή. Παίζουμε και μαζό. Σήμερα δυστυχώς, με αφορμή το θάνατό του, του Γιώργου Μαζονάκη, πάρα πολλά πράγματα έχετε ακούσει. Θα ακούσετε και στη συνέχεια από τη Μαρία Θανασούλια και έχετε διαβάσει και πάρα πολλά. Από εχθές, πολύ αγαπητός και λίγο δικός μας, εισαγωγικά λέω το δικό μας, αυτό λέγαμε τώρα με τη Νικολέτα, δεν συνηθίζεται καλλιτέχνες του λαϊκού να επισκέπτονται φυλακές ή να πηγαίνουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άλλο άνθρωπο ή να μιλούν για μετανάστες. Δεν ήταν μια πολύ έτσι αντισυμβατική προσωπικότητα, ωραίο τυπάκι. Και αυτό το τραγουδάκι έτσι μας το χάρισε τα τελευταία χρόνια να μας θυμίζει ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ στο νησάκι. Οπότε με αυτό τον αγαπήσαμε λίγο παραπάνω. Εδώ είμαστε, κόκκινο ακούτε. Νικολέτα Τσουραμάνη βρίσκεται στη ρυθμίση του ήχου. Η Χαρά Στάγκου βρίσκεται στην επικοινωνία. Πάντα στο 210-32-17-777. Η Αλέκα Ζουμίνα αυτή που ακούτε μαζί με Μαζό εδώ. Λοιπόν, η Αλέκα Ζουμίνη είναι αυτή που ακούτε και παρέα θα πάμε μέχρι τις 5 παρακάτι και ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας στείλετε τα μηνύματάκια σας είναι στέλνοντας μήνυμα στο Viber 6985-87-00-59, τα οποία έχουν ήδη να έρχονται, ξεκινήσει να έρχονται. Καλησπέρα αγαπητέ Νίκο και σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, το κόκκινο και την αυγή. Λείπει πάλι ο Θεός, Αλέκα μας, λέει η Μπέση. Λοιπόν, εδώ παρέα σήμερα, σε μια μέρα που όσον αφορά την αθλητική επικαιρότητα, ξεχωρίζει βεβαίως η απόλυση νύχτα του προπονητή που έφερε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ελλάδα, που έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, η ελληνική ομάδα. Η απόλυση νύχτα από το Βαγγέλη Μαρινάκη του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Και γιατί το λέω έτσι ηρωνικά, γιατί έτσι το λέω και γιατί θέλω συνειδητά να το πω έτσι ηρωνικά, γιατί ο τρόπος με τον οποίο τιμάς τους ανθρώπους που οδήγησαν το σύλλογό σου σε εισαγωγικά, στην κορυφή, φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο θα τους πεις και το όχι. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό ανακοινώθηκε χθες το βράδυ και όχι μόνο ανακοινώθηκε αυτό χθες το βράδυ, αλλά ο Ολυμπιακός είχε έτοιμη και τη λύση. Θα μας πάρει καιρό να μάθουμε τον κύριο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Πίστευα ότι η Μελίνα στο Δελτίο θα κάνει σαρδάμ αυτά τα λάμδα, πολλά μαζεμένα λάμδα και θήτα κλπ. Βάσκος είναι ο κύριος. Δεν γνωρίζουμε τίποτε άλλο για αυτόν. Viral έχει γίνει ένα βιντεάκι που πανηγυρίζει έτσι πάρα πολύ έντονα με τη Real Sociedad. Δεν γνωρίζουμε τίποτε άλλο γιατί βασικά δεν έχει κάνει και τίποτα. Εδώ τώρα που τα λέμε μεταξύ μας, έτσι. Δεν έχει κάνει και τίποτα φοβερό. Έχει καθοδηγήσει από το 18 έως το 25 τη Real Sociedad, είναι 55 ετών, έχει συνολικά 330 παρουσίες στον πάγκο της. Η σημαντικότερη στιγμή του ήταν η κατάκτηση του κυπέλλου Ισπανίας το 2020. Έπειτα το 25 πήγε στη Σαουδική Αραβία, πήγε στην Al Shabab, από την οποία έφυγε κιόλας πολύ νωρίς, το Φλεβάρι του 26. That's it. Αυτός είναι ο κύριος που αντικαθιστά τον coach Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού, και αυτό είναι το κύριο θέμα της ημέρας όσον αφορά τα αθλητικούλια μας. Λοιπόν, θα πούμε πολλά γι' αυτό, γιατί όχι ότι έχουμε τίποτα πληροφορίες εκ των έσω. Δεν ξέρω τώρα, έλεγα του Βασίλη Κουτούβαλη να παίξει κανένα τζόκερ, γιατί χθες με το που μπήκα να κάνω εκπομπή μου λέει τι έγινε, μου λέει θα διώξει το Μεντιλίμπαρ. Τον βλέπω σήμερα, του λέω παιδάκι μου, πραγματικά δηλαδή πήγαινε παίξε κανένα τζόκερ. Γιατί το πω αυτό Κουτούβαλης, γιατί διάφορα είχαν αρχίσει να γράφονται και να λέγονται. Βεβαίως αυτά που γράφτηκαν και ελέγχθησαν τις τελευταίες ώρες ήταν λίγο άκυρα αν διαβάσει κανείς τα ρεπορτάζ της 15ης του Αυγούστου. Εντάξει διακοπούλες ήσασταν και εμείς το ίδιο, 15 του Αυγούστου, όχι ούτε κι εγώ. Εκείνη τη μέρα είχα μπει να διαβάσω τα νέα για τη συνάντηση που είχε γίνει 14 του μήνα του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον
με τον Μεντιλίμπαρ, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μια συνάντηση όμως που κατέληξε στη δήλωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι συνεχίζουμε μαζί με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Αυτά ούτε ο Σωκράτης Κόκαλης, παιδιά, δεν τα έκανε.

0: Λοιπόν, εδώ έχουν πολύ ενδιαφέρον τα μηνύματά σας. Ο Νι, αρχικά, Νίμη. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα παίζεται εκτός γραμμών και συνόρων. Ναι, μωρέ, αλλά εντάξει, τώρα στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρω πώς έχει να κάνει το εκτός συνόρων. Λοιπόν, λέει ο Σέρχιο, Άλεκα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ο Γιώργος πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Είχε ο αδερφός μου τα γενέθλιά του και τον πετύχαμε στο δρόμο, το Γιώργο Μαζονάκη. Γυρνάει και του λέει ο μικρός, Γιώργος, αγαπώ. Τον πήρε αγκαλιά ο Γιώργος, του έδωσε ένα φυλάκι και ο μικρός αδερφός μου του είπε ότι ήταν το πιο ωραίο δώρο γενεθλίων. Έχεις γενέθλια, τον ρώτησε ο Γιώργος. Ναι, απάντησε ο μικρός. Το όνομά σου, ρωτάει ο Γιώργος, απαντάει ο αδερφός μου Ρόμπι. Το βράδυ σας περιμένω στην Πειραιώς, στο μαγαζί που τραγουδάω. Θα πει το όνομά σου στην είσοδο και θα μπείτε μέσα. Και πραγματικά πήγαμε και του τραγούδησε και χρόνια πολλά. Και ο Σέρχιο λέει ότι ο αδερφός μου είναι αμαία, έχει νοητική καθυστέρηση. Εντάξει. Πολύ συγκινητικό είναι αυτό. Και ο Δημήτρης, ένα άλλο ύφος στο μήνυμα, γράφει: το ψιλοσώσατε. Περίμενε. Καλό ο Μαζό, αλλά να ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε, θες να γράψεις, και το Λαβρέντι που έφυγε μια τέτοια μέρα. Με τον Μπαντάνα, τον ψηλό, το ψιλοσώσατε. Αγαπητέ Δημήτρη, καταρχάς, να σου πω ότι ο Λαβρέντις έφυγε μια μέρα σαν τη χθεσινή, 9 του μήνα, και ακριβώς επειδή το θυμηθήκαμε, παίξαμε και τραγουδάκι χθες και το είπαμε κιόλας. Πολύ αγαπημένος. Ο Γιώργος, το μόνο που ενδιαφέρει το Μαρινάκι είναι το κέρδος. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το θέμα, πάμε σε αυτό το θεματάκι, θα συνεχίσουμε και μετά το break, έτσι κι αλλιώς. Λες ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το κέρδος. Όλους, θα σου πω εγώ. Δεν είναι επιχειρηματίες τώρα που εμπλέκονται με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι το 1-30% πόσο Γαύρος είμαι, πόσο ΑΕΚ είμαι, πόσο Παναθηναϊκός είμαι, πόσο ΠΑΟ, και το υπόλοιπο 70% προφανώς είναι το κέρδος. Έχει δίκιο ο Μαρινάκης να γκρινιάζει γιατί εδώ και μήνες ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Σε όλα αυτά έχει δίκιο. Άκουγα τώρα και κάποιους έτσι, πολύ μεγαλόσχημους δημοσιογράφους που έχουν πάρει επόμο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε μία από τις διαδικτυακές τους εκπομπές, όπου έλεγε ο συγκεκριμένος ότι αν ήταν άλλος προπονητής θα είχε φύγει εδώ και πολλούς μήνες. Ενδεχομένως να ισχύει. Ενδεχομένως να ισχύει αυτό, ενδεχομένως να ισχύει ότι πήρε αυτή την, αυτό το πλεονέκτημα στο χρόνο ο Μεντιλίμπαρ, ακριβώς επειδή είναι ο coach που έφερε τον Ολυμπιακό εκεί που τον έφερε, που έφτασε τον Ολυμπιακό εκεί που δεν είχε φανταστεί κανένας φίλος του πριν από λίγα χρόνια ότι θα έφτανε να κατακτήσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ενδεχομένως όντως να πήρε όλο αυτό το χρόνο ως δώρο προκειμένου να αλλάξει τα πράγματα και αυτά να μην αλλάζουν. Είσαι ο πρόεδρος της ομάδας. Συναντιέσαι, γιατί εγώ θα ξαναμείνω στον τρόπο με τον οποίο έγινε. Συναντιέσαι με τον προπονητή, ο οποίος είναι αυτός που είναι. Μάλιστα εκείνη η συνάντηση έγινε και χωρίς συμβούλους, με καμία δόση τυπικότητας, 14 Αυγούστου. Οι δύο άνδρες τα είπανε ωραία και καλά σαν φίλοι και με εμπιστοσύνη και με ειλικρίνεια, υποτίθεται κλπ. Και έπειτα λες συνεχίζουμε με το Μεντιλίμπαρ. 14 Αυγούστου, έχουμε 10 Σεπτέμβρη, παιδιά, ούτε μήνα δεν έκλεισε από τότε που ο Μαρινάκης είπε συνεχίζουμε το Μεντιλίμπαρ. Αυτό σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε το ηθικό, ρε παιδί μου. Και να πάμε και στο άλλο κομμάτι. Το ουσιαστικό και το τεχνικό, ακόμη και για αυτούς που θέλουν να βγάλουν λεφτά και δεν ασχολούνται ούτε με το συνέστημα ούτε με τίποτα. Διώχνεις τον προπονητή την ώρα που έχεις ξεκινήσει τη σεζόν. Δηλαδή, τώρα ο Ολυμπιακός θα πάει καλύτερα. Μπορεί και να πάει καλύτερα. Μπορεί και να κατεδαφιστεί τελείως. Δεν ξέρω. Τα πάντα έχουμε δει στο ποδόσφαιρο και τα πάντα θα συνεχίσουμε να βλέπουμε στο ποδόσφαιρο. Σαν λογική όμως. Διώχνεις τον προπονητή σου, τον οποίο είσαι μαζί σχεδόν κοντά 3 χρόνια, έτσι. Μήνα Σεπτέμβρη, ενώ συνεχίζεις εκεί που συνεχίζεις, δηλαδή ενώ έχουν ξεκινήσει τα πρωτάθληματα, ενώ δεν υπάρχουν μεταγραφικές επιλογές, έχεις κάνει τις επιλογές σου, έχεις υποτίθεται ο άνθρωπος αυτός, εκτός και αν τα ξέρω, με τη Λίμπαρ που δεν νομίζω, έτσι. Έστεινε την ομάδα. Το κάνεις τώρα? Όχι. Επίσης, το κάνεις με αυτόν τον τρόπο? Έφυγε νύχτα. Διαβάζω εδώ πάρα πολλά μηνύματα. για το πώς ο Ολυμπιακός έδιωξε νύχτα τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Χθες, διαβάζω την ανάρτηση του Μεντιλίμπαρ πριν από λίγη ώρα, χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπερνάει τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας, ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα το πήχη των επαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτό το σύλλογο, και πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Καταλήγει ο Μεντιλίμπαρ λέγοντας ότι φεύγω περήφανος που μπόρεσα για αυτό το διάστημα να συμβάλλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Τώρα που λέμε λοιπόν, που λέει ο coach για τους οπαδούς, εδώ να θυμίσουμε ότι μόλις πριν από 2-24 ώρα η περίφημη Θύρα 7 είχε βγάλει ανακοίνωση με την οποία τον έκραζε. Σήμερα βγάζει ανακοίνωση με την οποία τον αποχαιρετά. Σε εκείνη την ανακοίνωση, σενιόρ Μεντιλίμπαρ, τα ξένα σας μαράνανε, τέλος πάντων, έλεγε ότι έχει το σεβασμό και την αγάπη μας, όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας δεν είναι αυτός που πρέπει, ειδικά στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο θρύλος μας στην ομάδα γεννημένη να επιτίθεται και να πνίγει τον αντίπαλο. Σιγά παιδιά, δεν έχεις βρει λύσεις ώστε η εικόνα της ομάδας μας να είναι όπως ήταν όταν σήκωσε το ευρωπαϊκό, όπως τα 100 χρόνια μας που διασύραμε τους αντιπάλους μας με εξάρες. Απαγορεύεται να χάσουμε, να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα ή τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον, αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό κομμάτι. Είμαστε των έργων και των πράξεων και όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Υπεράνω όλων Ολυμπιακός, τρίλε γερά, πρωτάθλημα ξανά. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της Θύρας 7 πριν από λίγες μέρες. Προφανέστατα έπαιξε ο κόσμος γενικότερα και όχι από προχθές, έτσι. Έπαιξε το δικό του ρόλο σε αυτή την απόφαση, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν μόνο αυτό. Λοιπόν, πάμε σε break, τραγουδάκι και επιστρέφουμε και με τα μηνύματά σας και με τα υπόλοιπα.
1: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός.

0: εγγύησης όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
0: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
0: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
0: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
0: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κόκκινο ακούτε. Σκόρ στο κόκκινο. Εδώ με Νικολίτη Τσουραμάνη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Με τη Χαρά Στάγκου που βρίσκεται στην επικοινωνία. Και 6985-870059 είναι το νούμερο μας στο Viber. Στέλνει ο Θοδωρής. Καλησπέρα Λέκα, μεγάλος καλλιτέχνης και άνθρωπος ο Νικόλας Παπάζογλου που ακούμε εκείνη την ώρα που έπαιζε το κομμάτι, το έστειλε. Θυμάμαι, ο Σεπτέμβρης ήταν πάντα η τελευταία συναυλία του Νικόλα στο Λυκαβητό. Μεγάλη απώλεια, όπως και ο Μαζό, αυθεντικός και άνθρωπος. Δεν άξιζε τέτοιο τέλος το Μεντιλίμπαρ, δυστυχώς, για όλα τα θέματα. Τοποθετήθηκες, αγαπητέ Θοδωρή. Αυτό λέμε, ρε παιδί μου, ότι δεν άξιζε τέτοιο τέλος. Εδώ έχουν βάλει, υπάρχει μια σελίδα στο Facebook που λέγεται Ολυμπιακός Fans Against Fascism και έχει ποστάρει διάφορα print screen από σχόλια κάτω από το δημοσίευμα της ΠΑΕ και κάτω από το δημοσίευμα της Θήρας 7 και ναι, υπάρχει πολύ μεγάλο κράξιμο έτσι για υπάλληλους του Μαρινάκη κλπ. Πολύ μεγάλο, πάρα πολλές σελίδες μηνυμάτων είναι, κατεβάζω τόση ώρα που σας μιλάω, δηλαδή κατεβάζω το timeline και συνεχίζουν όλα αυτά τα μηνύματα. Παιδιά, να το ξαναπούμε έτσι. Τα πράγματα πρέπει είναι 20, να σας πω, 26 σελίδες με μηνύματα που βρίζουν την ΠΑΕ και τη Θηρεύτα. Ενδεχομένως να χρειάζονταν αυτή η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Αν με ρωτάς, επειδή εγώ είμαι πιο πολύ με το συνέστημα, θα σου πω όχι, δώσ' του κι άλλο χρόνο. Έχει δείξει ότι είναι ένας άξιος προπονητής, έχει δείξει ότι μπορεί να αλλάζει τα πράγματα και την εικόνα. Δεν ξέρω αν θα το κατάφερνε, αλλά θα σου έλεγα δώσ' του χρόνο. Δεν επιλέγεις να του δώσεις. Επιλέγεις μάλλον να μην του δώσεις. Οκ, okay, μαζί σου. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα στο χωριό μου. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Έτσι. Εν μία νυχτή και ενώ έχεις ήδη συναντηθεί. Εκεί στη συνάντηση λοιπόν τον Αύγουστο, γιατί τι άλλαξε η Ευρώπη, θα μου πεις. Γιατί αυτό περίμενε. Τόσο καιρό δεν παίζει μπάλα ο Ολυμπιακός. Τόσο καιρό δεν παίζει. Τον Αύγουστο 14, να έχεις και χρόνο, κάποιο χρόνο, κάποιο. Τέλος πάντων, αργά ήταν και τότε, αλλά τότε που συναντηθήκατε, πες του coach, σε αγαπάω, σε εκτιμάω, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, να δούμε λιγάκι για το νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Είναι 55 ετών, είπαμε. Έχει συνδέσει το μεγαλύτερο κομμάτι της προπονητικής του διαδρομής με τη Real Sociedad, την οποία καθοδήγησε από το 18 στο 25. 330 παρουσίες στον πάγκο της. Είπαμε, σημαντικότερη στιγμή η κατάκτηση του κυπέλλου Ισπανίας το 2020. Το 25 ανέλαβε την Al Shabab, από την οποία αποχώρησε το Φλεβάρι του 27. Και that's it, όσον αφορά το παλμαρέ του κυρίου Ιμανόλ. Ιμανόλ Αλγκουαφίλ. Τώρα δεν ξέρω ποιο όνομα θα επικρατήσει, αν θα επικρατήσει μάλλον το όνομα ή το επώνυμο. Ενδεχομένως να επικρατήσει το επώνυμο του κυρίου. Λοιπόν, για να δούμε το θέμα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είναι κάτι παραπάνω συγκεκριμένος άνθρωπος για τη Real Sociedad. Δεν ήταν απλά προπονητής της για πολλά χρόνια, ήταν και παίκτης της. Μεγάλωσε μέσα στο σύλλογο, φόρεσε τη φανέλα του, εργάστηκε στις ακαδημίες και τελικά ανέλαβε και την πρώτη ομάδα. Αφήνει πίσω το Σαν Σεμπαστιάν, έρχεται σε ένα λιμάνι που είναι ερυθρόλευκο. Η μεγαλύτερη στιγμή της θητείας του ήταν το Copa del Rey τη σεζόν 19-20. Η πανδημία μετέθεσε τον τελικό για τον Απρίλιο του 21, όμως η αναμονή άξιζε για τον ίδιο. Η Sociedad νίκησε την Athletic Bilbao με 1-0, κατέκτησε το τρόπαιο βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 34 ετών για μεγάλο τίτλο. Μένει να τον δούμε. Ένα ενδιαφέρον κομμάτι έχει να κάνει με την ακαδημία, με τις ακαδημίες. Ο Αλγκουαθίλ γνωρίζει από μέσα τι σημαίνει να μεγαλώνει σε έναν ποδοσφαιριστή στη Σοσιεδάδ, όπως το είδε στη Σοσιεδάδ, ενδεχομένως αυτό, το γεγονός αυτό να παίξει το ρόλο του και στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός έτσι που θα πάρει τον Ολυμπιακό σε μια συνθήκη όπου ο Μεντιλίμπαρ είχε ανοίξει τις πόρτες του μεγάλου στα πιτσιρίκια και πήρε και πολύ μεγάλο, είχε πολύ μεγάλο αντίκρισμα αυτή του ακριβώς η κίνηση, γιατί βγήκαν ποδοσφαιριστές πλάσματα πολύ πολύ πολύ ξεχωριστά. Λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα στον Πειραιά είναι αν θα καταφέρει να κάνει ο Αλγκουαθίλ σε ένα περιβάλλον με πολύ μεγαλύτερη πίεση και διαφορετικές απαιτήσεις, αν θα κάνει τη διαφορά. Μένει να δούμε, παιδιά, ό,τι και αν γραφτεί τώρα, ό,τι και αν υποθεί τώρα, είναι λίγο λόγια του αέρα.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι.

0: Λοιπόν, τα αγαπημένα καλογεράκια είναι αυτά που ακούσατε, τα ρεμπότικα, τα γνωστά ρεμπότικα. Πάμε σε άλλα, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ, εκεί όπου αποφασίστηκε η αύξηση των ξένων, δηλαδή μη Ελλήνων, παικτών από 6 σε 7 αναομάδα στην Greek Basketball League από την επόμενη σεζόν, δηλαδή από την αγωνιστική περίοδο 27-28. Οι συμμετέχουσες ομάδες της Greek Basketball League πέρασαν κατά πλειοψηφία σήμερα σε ψηφοφορία την αύξηση των μη Ελλήνων παικτών, μια απόφαση που πρέπει πάντως πρώτα να εγκριθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης ώστε να τεθεί σε ισχύ. Παράλληλα σε αυτή τη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν οι κανονισμοί, εγκρίθηκε ο κανονισμός πρωταθλήματος και το πειθαρχικό, αλλά νέα επίσης από τον μπάσκετ, με τον, μάλλον χωρίς τον Tyreek Jones, αναχωρεί σήμερα για την Κύπρο ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΚΑΕ. Ο Tyreek Jones υποβλήθηκε σε μια μικρή επέμβαση αφαίρεσης κίστης από το δεξιό του μύρο. Δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε χθες ότι σήμερα θα ανακοίνωνε η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εάν θα στηρίξει ή όχι τον Γιάννη Ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA. Τελικά ανακοινώθηκε από τη Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι αποσύρει την υποστήριξή της στον Γιάννη Ινφαντίνο για τις εκλογές που πρόκειται να γίνουν το Μάρτιο του 2027. Το ανακοίνωσε ο Φιλίπ Διαλό, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Επιβεβαίωσε και το σχετικό δημοσίευμα που είχε βγει λίγη ώρα πριν στη Λεμόν. Η Γαλλία έτσι ακολουθεί το δρόμο που χάραξαν νωρίτερα άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Αγγλία και η Ιταλία, και έχεις εδώ τώρα ένα παζλ, ένα φοβερό παζλ αυτό που δημιουργείται. Οι χώρες, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των χωρών που προέρχονται οι κορυφαίοι έτσι, οι ποδοσφαιριστές, απέχουν, μάλλον όχι δεν απέχουν, δεν στηρίζουν τον Γιάννη Ινφαντίνο. Και αυτό βεβαίως έρχεται ως συνέχεια της μεγάλης κόντρας που έχει ξεσπάσει και με την UEFA. Οπότε ήταν λίγο αναμενόμενο ότι από τη στιγμή που η UEFA έχει βγει τόσο ανοιχτά κατά του Γιάννη Ινφαντίνο, δεν θα το έκανε εάν δεν είχε κάπως το πλάι της μεγάλες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Δεν ήταν όμως και πάρα πολύ σίγουρο, το βλέπουμε τώρα να γίνεται αρκετά σίγουρο. Έχουμε και μπάσκετ γυναικών, παγκόσμιο κύπελο, με κορυφαία την Αφίζα Κόλιερ με 19 πόντους. Η Εθνική Γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών πήρε μια νίκη με κατοστάρα 108-56 επί της Ουγγαρίας στα προημιτελικά, προκρίθηκε στα ημιτελικά εκεί όπου το Σάββατο θα διεκδικήσει στο Βερολίνο την πρόκριση στον τελικό απέναντι στην νικήτρια του προημιτελικού. Ανάμεσα στην Ισπανία και την Αυστραλία, οι Αμερικανίδες έγιναν η πρώτη ομάδα που πήρε το ένα από τα τέσσερα εισιτήρια για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Σήμερα αργότερα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Κίνα και το Βέλγιο θα βρει στο δρόμο του την οικοδέσποινα Γερμανία στα άλλα μάτς της προημιτελικής φάσης.
1: Ξυπνήσες άσχημα σε μια ερημιά, τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτα. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου, σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι και ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα κορδιά.

Τη βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ, παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτένα.

Λοιπόν, εδώ Σωκράτης Μάλα μας είναι και αυτό που έχει να πούμε κάτι ακόμη για το... Για τη φυγή του Μέντι Λίμπαρ, την πώληση του Μέντι Λίμπαρ από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Είναι εντυπωσιακό το πόσα μηνύματα παίρνει από ποδοσφαιριστές του ο Μέντι Λίμπαρ, τα οποία είναι και πάρα πολλά και πολύ συγκινητικά. Δεν ξέρω, το θυμάμαι και όλοι κατά μόνας, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές να βγάζουν σε άλλες περιπτώσεις δικές τους έτσι, ανακοινώσεις και να λένε αντίο σε έναν προπονητή. Με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η πρεμιέρα της League Face του Champions League. Η σταχτοπούτα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, η Κόμο του Τάσου Δουβίκα, του Έλληνα Τάσου Δουβίκα, θα φιλοξενεί στη Λειψία σε μια έτσι ανοιχτή όσον αφορά το σκορ αναμέτρηση, όσον αφορά το αποτέλεσμα. Η Ρώμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη έχει δύσκολο έργο στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρ. Για να δούμε λοιπόν τι είχαμε και τις προηγούμενες ώρες τι είχαμε. Χθες Νάπολη Άρσεναλ. Η Άρσεναλ πήρε την νίκη με ένα γκολ του Έντεγκαρντ στο 75. Η Sporting με αρκετή ευκολία 3-1 την Γαλατασαράι. Λίβερπουλ επιτέλους πήρε την νίκη κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1. Η Παρή επικράτησε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας με 6-1, πάρα πολύ εύκολα. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα, Στουτγκάρδη Βίκινγκ, ενώ και των προηγούμενων ημερών, να τα θυμίσουμε, 3-1. Μπαρτσελώνα Φέγενορτ 5-1, Λίλ Μπέτις 2-3, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Ρεάλ Μαδρίτη Σίντερ 2-1. Η Μπρίζ με την Άστον Βίλα πήρε την νίκη με 3-2 και φυσικά η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τη ΛΑΣΚ. Απόψε η Αϊτχόβεν παίζει με τη Σαχτάρ στις 8 παρατέταρτο, την ίδια ώρα η Φενέρ υποδέχεται τη Ρώμα και στις 10 το βράδυ η Μπάγερν παίζει με την Μπόντο Κλίμπτ, η Manchester United παίζει με τη Σαμπάχ, η Σλάβια Πράγας υποδέχεται τη ΛΑΝΣ και η Κόμο υποδέχεται την Λειψία. Τέλος και πριν κλείσουμε, να πάμε στην Σούπερ Λίγκα, στο ποδόσφαιρο, καθώς στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, εγκρίθηκε ορισμός των αγώνων από την 5η ως τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Εντάξει, αυτά τα τυπικά. Παράλληλα, αποφασίστηκε πως τις επόμενες μέρες θα υπάρξει συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ μελών του συνεταιρισμού, όπου θα συζητηθούν ζητήματα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος μέσω της συμμετοχής τους σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών εσόδων. Οπότε αυτό είναι το σοβαρό και όχι το πώς συνεχίζει βεβαίως έτσι το πρωτάθλημα. Ομόφωνα μάλιστα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Super League, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συγκληθεί τις επόμενες μέρες συνάντηση των ιδιοκτητών με θέμα της επί της αρχής αποφάσης, αυτό που είπαμε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος μέσω της συμμετοχής των ΠΑΕ μελών του συνεταιρισμού σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης. Θα δούμε Αλαφούζο, θα δούμε Μαρινάκι Αλαφούζο στο ίδιο τραπέζι, θα δούμε και ΠΑΟΚ στο ίδιο τραπέζι, θα δούμε και ΑΕΚ στο ίδιο τραπέζι. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι εδώ φέτος και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε Αλαφούζο και Μαρινάκι να εναλλάσσονται στην προεδρία της Super League. Θυμάστε που γινόντουσαν οι εκλογές και δεν έβγαινε πρόεδρος, ισοψηφούσαν και τελικά αποφασίστηκε να κάνουν εναλλάξ αυτή τη δουλειά έτσι, σαν τα αριστερά, σαν τις αριστερές παρατάξεις και κόμματα που εναλλάσσονται στην τοπική αυτοδιοίκηση έτσι και στη Super League. Λοιπόν, καλησπέρα Τάκη μας και σε σένα, πολύ ευχαριστούμε και για τα μηνυματάκια σας και σήμερα. Πάμε να φύγουμε, έρχεται με Μαρία Θανασούλια, έπειτα ο Κώστας Σαββόπουλος, πριν από όλους η Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων. Να πούμε, ήταν η Νικόλετα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου, ήταν η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, τώρα ήρθε ο Βαγγέλης, ο Παντελής Νταβανέλος. Δεν, σήμερα έχουμε φάει μούτζα Νταβανέλο, άστο. Και η Αλέκα Ζουμί, χωρίς αρδάμ, στο όνομά της τουλάχιστον, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια mortal.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Σε ρυθμούς ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στελέχη του κόμματος πραγματοποιούν από χθες σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου. Στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Αύριο θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα. Ο δημοσιονομικός κανόνας έχει ευελιξίες και όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη λέει ψέματα, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Αναφερόμενος στη συνέντευξη τύπου του Άλεξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για προγραμματική μετατόπιση, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση που θα υπερασπιστεί μεταξύ άλλων τα δημόσια πανεπιστήμια, την εφαρμογή της 13η σύνταξης, τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των γυναικών επιχειρηματιών που δίνουν διμέτωπο αγώνα αφενός στην επιχείρησή τους αφετέρου στο να αντιστρατευτούν στα ανδροκρατικά πρότυπα της εργασίας, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας. Τον ιστορικό χώρο μνήμης του Επταπυργίου επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας άμεσα την αφαίρεσή του από τη λίστα γαστρονομίας του ΟΔΑΠ και την κήρυξή του ως χώρου ιστορικής μνήμης και μουσείου της Εθνικής και Αντιδικτατορικής Αντίστασης. Στη θεσμική αναγνώριση του ρόλου του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του, εστίασε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με αντιπροσωπεία του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και την άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, διεκδικεί η ΑΔΔΗ με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει τη λογική των επιδομάτων. Σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο σε μια διαδικασία γνωστή ως πλασμαφαίρεση. Την ομιμότητα του ιατρείου, τις πιστοποιήσεις, τον εξοπλισμό, την ιατρική πράξη αλλά και τις ακριβείς συνθήκες της κατάρρευσης του τραγουδιστή ερευνούν οι αρχές. Αυτοψία από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παρουσία εισαγγελέα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, επιτόπου και το ζευγάρι των ιατρών, στους οποίους ανήκει το ιατρείο και οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χθες μετά τις καταθέσεις τους. Το συγκεκριμένο ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο, ενώ από τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί τα μηχανήματα που εντοπίστηκαν τώρα από τις αρμόδιες επιτροπές, είπε μιλώντας στο Earth News ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Τεχνικό σύμβουλο που θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ορίζει η οικογένεια του τραγουδιστή. Αύριο Παρασκευή αναμένεται η νεκροψία. Με περίπου 20.000 κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών, εκτιμάται ότι ξεκινάει αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Με επιστολή της στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για την υλοποίηση της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να λάβει σήμερα η 62χρονη που τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο με λεωφορείο του ΑΣ στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη. Παραμένει νοσηλευόμενη στην Ορθοπαιδική Κλινική, 21 ετών τραυματίας που χθες υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και θλίψης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τον Κατσικά Ιωαννίνων, τον Σμιναγό Δημήτρη Πέτρου. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε το πρωί η κηδεία του Επισμιναγού Ιωάννη Πλέσια στον πύργο Ηλίας. Νέα αναβολή δόθηκε από το μονομελές αυτόφορο στη δίκη της 68χρονης και του γιου της που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού μετά τον εντοπισμό των οστών της μητέρας της 68χρονης σε υπόγειο χώρο του σπιτιού του στο Μαραθώνα. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Αγιοφιλοτρικάλων. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθία. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πολυδάμιο Λάρισας. Φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αστακού Ετωλοκαρνανίας. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καταστρέφουν πλοία που μεταφέρουν πυρομαχικά για τον Ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, απαντώντας σε ερώτηση για πιθανό μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη σημερινή Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ αποφασίστηκε αύξηση των ξένων μη Ελλήνων παικτών από 6-7 ανά ομάδα στην Greek Basketball League από την επόμενη σεζόν, δηλαδή από την αγωνιστική περίοδο 2027-2028.
4: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Εδώ είμαστε, κόκκινο ακούτε. Είμαστε εδώ, ακούτε πολιτιστικό μαγκαζίνο, 11 λεπτά μετά τις 5. Ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. Το μπλε στα μάτια του δεν είναι ακρογιάλι, λάμπει σαν φως, μα το σκοτάδι στο σημάδι τον είχε βάλει. Τι στίχη αυτή της Ελένης Γιαννατσούλια και πόσο έτσι χτυπάνε κέντρο.
1: Να καίγες όπως κι εγώ με.
0: Χθες κλείσαμε την εκπομπή, μόλις είχε φτάσει εδώ η είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Είναι μεγάλο το ρεπορτάζ, αυτό που λέμε αστυνομικό. Εμείς όμως πριν από όλα θα μιλήσουμε για έναν μεγάλο λαϊκό καλλιτέχνη, έναν μεγάλο λαϊκό ερμηνευτή, καθολικής αποδοχής από όλα τα είδη μουσικής, από όλους τους εκπροσώπους του πενταγράμμου. Τι έλεγε το τραγούδι τώρα που μόλις ακούσαμε? Ένα σώμα που χειρίζες στον αέρα. Ένα σώμα που χειρίζε στον αέρα, όπως έγραψε και ο Φίβος Δελιβοριάς, σαν να μην πατούσε ο Γιώργος Μαζονάκης, σαν να μην ήταν ούτε εντελώς για τις πίστες, ούτε εντελώς για τα έντεχνα, ούτε εντελώς μέσα στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα και εντελώς μέσα στον κόσμο, εντελώς παιδί της Νίκαιας, αλλά και εντελώς παιδί της αστρόσκονης, της τέχνης, του τραγουδιού, των φωτών. Όσο ζω μαζό, αυτό φώναζαν οι φανς του, αυτό του φώναζαν όταν έβγαινε στη σκηνή και πραγματικά είχε ένα πολύ φανατικό φαν κλαμπ, τον ακολουθούσαν παντού αυτοί οι άνθρωποι. Κύματα αγάπης και σεβασμού από όλους για τον Γιώργο Μαζονάκη, μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα αυτού του τραγουδιού, του λαϊκού, του σύγχρονου, όπως λέμε, με μια μπάσα φωνή και ένα παιδικό αθώο πρόσωπο. Μερικές φορές αυτό το πρόσωπο έβγαζε έτσι και κάτι πιο επιθετικό, κάτι πιο σεξι. Μια έντονη σκηνική παρουσία με τολμηρές στιλιστικές εμφανίσεις με σχεδιαστές. Ο Γιώργος Μαζονάκης έβγαινε με φούστες, με πλατφόρμες, με στρας, με λαμέ κουστούμια. Κάποιοι λένε ότι ήταν ο Ρόμπι Γουίλιαμς του ελληνικού τραγουδιού. Έτσι μια εμφάνιση η οποία κατέριπτε αυτή τη ματσίλα της πίστας, αυτό που θέλει τον άντρα να είναι πολλά βαρύς. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972, μεγάλωσε στη Νίκαια με καταγωγή από τη Σιτία της Κρήτης. Στο σπίτι του άκουγαν αυτές τις σπουδαίες λαϊκές φωνές. Από μικρός αποφάσισε ότι θα ασχοληθεί με το τραγούδι επαγγελματικά. Εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ένα νυχτερινό μαγαζί στην Πάτρα και το 1992 τον εντόπισαν άνθρωποι της Polygram και έτσι ξεκίνησε η χρυσή πορεία του στην ελληνική δισκογραφία. Η πορεία του αυτή είναι συνώνυμη με το λαϊκό σύγχρονο τραγούδι. Ένας ερμηνευτής με τραγούδια που, όπως πολύ σωστά έγραψε στην ανάρτηση του Φίβος Δελιβοριάς, ακόμα και αν δεν ήταν η καλύτερη στίχη που θα μπορούσε να πάρει στα χέρια του, αυτός τους μετέτρεπε σε ένα βίωμα το οποίο περνούσε αδιαμεσολάβητα στους ακροατές του και στους θαυμαστές του και τις θαυμάστριές του. Μία ιδιοσυγκρασιακή σκηνική παρουσία, μία τρομερή φυσιογνωμία της ελληνικής διασκέδασης, με συνεργασίες από τους Going Through που θα ακούσουμε, μέχρι και με το Σταμάτη Κραουνάκη, θα ακούσουμε και αυτό το φοβερό τραγούδι. Ο Μαζονάκης ετοίμαζε μία συναυλία, μία μεγάλη συναυλία 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Θυμάμαι τότε εκεί στα 90's που με σουρανούσε, θυμάμαι συμμαθήτριές μου να πηγαίνουν φανατικά στα κέντρα που τραγουδούσε ο Μαζωνάκης και να μου λένε, τώρα αυτά παιδάκια γυμνάσιο Λύκειο, που να είχαν να κάτσουν, δεν ήταν πρώτα τραπέζια πίστα, κάπου πίσω-πίσω ήταν, κάπου στους εξώστες ήταν, και μιλούσαν για έναν ερμηνευτή που θεωρούσαν ότι απευθύνεται σε εκείνες, σε εκείνους εκείνη τη στιγμή. Όλη αυτή την αίσθηση είχαν. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος.
2: Πρέπει να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να μην πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι και όχι εγώ ίδιος.
3: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
2: Αυτό μου είπε, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
3: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
2: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάξτε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, είναι τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά. Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
3: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
2: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
0: Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, λοιπόν, και ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε σημασία στα απλά και αυτό βρέθηκε να τραγουδάει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2023 στην πτέρυγα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλού. Γι' αυτό σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, όταν το ρώτησαν για την άνοδο της Χρυσής Αυγής, που τότε οι Χρυσαυγίτες ήταν έξω στους δρόμους και όλο και περισσότεροι από το πεντάγραμμο το ελληνικό δήλωναν τη συμπάθειά τους, αν μη τι άλλο, προς τους Χρυσαυγίτες, ο Γιώργος Μαζωνάκης έλεγε ότι εγώ είμαι κατά της βίας και όλων αυτών που κρύβονται και δεν υπάρχει καλύτερο πολίτευμα από τη δημοκρατία, αν υπάρχει ας μας το δείξουν. Μάλιστα το 2013, όπου ο Νότης Φακιανάκης είχε εκφραστεί ανοιχτά υπέρ της Χρυσής Αυγής και η Δέσποινα Βανδύ είχε αποχωρήσει από το σχήμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης επικρότησε την επιλογή της Δέσποινας Βανδύ και είχε πει ότι προφανώς δεν θα δούλευα με τον Νότη Σφακιανάκη μετά από αυτές τις δηλώσεις του. Έπαιζε σε φυλακές, έπαιζε σε νοσοκομεία, μαγείρευε για τον άλλον άνθρωπο. Πολλές οι αναφορές για μεμονωμένα περιστατικά που κάποιος άκουσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης άκουσε ότι κάποιος έχει ανάγκη και τον βοήθησε οικονομικά χωρίς να μάθει κανένας τίποτα. Πολλά έχουμε να πούμε για αυτόν τον καλλιτέχνη, όπου φαίνεται ότι όλοι τον αγαπούσαν, ότι όλοι ήθελαν μια πλευρά του, ένα σώμα που χερίζε στον αέρα και ο αέρας ανήκει σε όλους και τον χρειάζονται όλοι. Μου λέει ένας φίλος, μου λέει, όχι Ρόμπι Γουίλιαμς ο Μαζόκαλε, όλοι το ξέρουν ότι ήταν ο Έλληνας στη Λίντεμαν των Ραμστάιν, και πόσο είχε τρολάρει και ο ίδιος, αν θυμάστε το σποτάκι τότε που ήρθαν οι Ραμστάιν στην Ελλάδα, που και ο ίδιος ο Μαζωνάκης συμμετείχε σε αυτή την καμπάνια, αλλά και τρόλαρε τον εαυτό του εμφανιζόμενος στα νούμερα του Φίβου Δελιβοριά. Ήταν ένας τύπος ακομπλεξάριστος, ένας ωραίος τύπος. Εγώ λοιπόν θα θυμηθώ, πριν από 17-18 χρόνια δούλευα σε μια εταιρεία που κάναμε πολύ μεγάλες συναυλίες διεθνών καλλιτεχνών, ξένων καλλιτεχνών. Δεν άκουγα πολύ λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Βέβαια, έπαιζε πάρα πολύ στο σπίτι μου και εντάξει, το ψιλοπαρακολουθούσαμε, γιατί όσοι έχουμε μεγαλώσει στη δεκαετία του 90 και του 2000, έχουμε περάσει τις βόλτες μας και από τα μπουζούκια και από τα ελληνάδικα. Υπήρχε αυτό, δεν ήμασταν τόσο αποκομμένοι. Έκανα τότε λοιπόν πολύ παρέα με τη διευθύντρια marketing του MAD TV. Ήμασταν πολύ φίλες. Και τότε κάνανε αυτά τα secret gig, τα κρυφά gig. Και μου λέει τότε η φίλη, ένα βράδυ καθόμαστε στο σπίτι της, μου λέει ρε εσύ, μου λέει, έγινε secret gig με το Μαζωνάκι. Εντάξει, της λέω μπράβο, μου λέει όχι, πρέπει να σου βάλω κάτι να ακούσεις. Έλα ρε εσύ τώρα, της λέω, ακούγαμε άλλα τότε εμείς. Μου λέει, άκου, μου λέει, ήτανε με τον Γκράου, μου λέει, άκου λίγο, το ξημερώνει πάλι. Και ακούστε το κι εσείς εδώ, συγχωρέστε λίγο, συγχωρέστε μας για την ποιότητα. Είναι από YouTube, είναι προ 17 χρόνων η μεταφόρτωση στο YouTube, αλλά ακούστε τώρα έναν Κρούμαν.

μαδιανό κεφάλι. Πάει και αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά. Φλόγες φασίες

0: από τη συνεργασία του Γιώργου Μαζονάκη με το Σταμάτη Κραουνάκη για το soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου». Και εδώ αυτή η εκτέλεση που ακούσαμε είναι ζωντανή από το Mad Secret Gig, τώρα σας λέω πριν 17 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Η Ειρήνη λέει: ένας όμορφος άνθρωπος με καθαρή ευγενική ματιά, κρίμα. Ο Χρήστος λέει πάλι με τα θάνατον αγιοποίηση Μαζονάκη, καμία αγιοποίηση, μιλάμε απλώς με τα γεγονότα, με αυτά που ξέρουμε και τίποτα που δεν γνωρίζουμε, και γι' αυτό δεν προχωράμε και στα υπόλοιπα του αστυνομικού. Τα είπαμε και το μεσημέρι στο μαγκαζίνο. Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει ζητήσει τον ορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να παρακολουθεί τη διαδικασία και να συμβάλλει στη διερεύνηση των ακριβών αιτιών του θανάτου του. Η νεκροψία, νεκροτομή ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, μετατέθηκε για αύριο Παρασκευή λόγω αυτής της εξέλιξης, και την ίδια ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι έρευνες στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, και είδαμε, τα λέγαμε και χθες στο βραδινό μαγκαζίνο, τα λέγαμε και σήμερα στο μεσημεριανό, ότι όλα αυτά τα είχε προαναγγείλει αυτές τις έρευνες και την αρχή των ερευνών ο Υπουργός Υγείας με ένα tweet του, και βέβαια και ο Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, γιατί ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου είναι ο αρμόδιος, ο Ιατρικός Σύλλογος δηλαδή κατά τόπους, είναι ο αρμόδιος να ελέγχει και τις αδειοδοτήσεις και τη λειτουργία των ιατρείων. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Το κόκκινο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός,

0: και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
1: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
0: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
1: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
0: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
1: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Στρατοβάριους ακούμε, αλλάξαμε λίγο κλίμα και είδος, γιατί το heavy metal έχει δυνατή παρουσία στην Ελλάδα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και ένα μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας περνάει μέσα από το Rock Hard, και σήμερα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Σάκη Φράγκο, publisher και chief editor του Rock Hard Greece και διοργανωτή του Rock Hard Festival της Ελλάδας, για να μιλήσουμε για αυτή τη δεύτερη διοργάνωση του φεστιβάλ που πραγματοποιείται στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είχαμε και την περσινή διοργάνωση, εκεί ήμασταν, η οποία ήταν τρομερά επιτυχημένη. Και το φετινό line-up έχει μεγάλα ονόματα και αρκετές ιδιαίτερες εμφανίσεις. Στρατοβάριους, Άγκρα, πάρα πολλά. Θα μας τα πει ο ίδιος. Σάκη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, με τόση δουλειά που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, τελευταίες στιγμές διοργάνωση, τα ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Περιμένοντας το τηλέφωνο και ακούγοντας το Forever του Στρατοβάριους, ξαναθυμήθηκα για ποιο λόγο κάνουμε φεστιβάλ και ασχολούμαστε με τη μουσική.
0: Καταλαβαίνεις τι κάνεις, καταλαβες. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται, γιατί σε πιάνει όλο αυτό η τρέλα, τα συμβόλαια, οι μπαριέρες, ο ήχος, ναι, τα αεροπορικά κτλ. Και μετά ακούς ένα τραγούδι.
1: Και μόλις τώρα και ακούσω τραγούδι, και το τελευταίο πράγμα που κοίταξα πρωτού και μιλήσουμε στο τηλέφωνο ήταν μια φωτογραφία που μου έστειλε ο κιθαρίστας στον Άγκρα, ο Κίκο Λουρέιρο, μαζί με τον Blaze Bailey, τον πρώην τραγουδιστή των Iron Maiden, που ήρθανε με διαφορετικές πτήσεις φυσικά, πέσουν την ίδια μέρα, αλλά επειδή φτάνανε σε κοντινές πτήσεις, μπήκανε στο βανάκι μαζί και μου στείλανε φωτογραφία που είναι μαζί στο βαν και συζητάνε και λένε τι ωραία, βρήκαμε την ευκαιρία να τα πούμε παρέα μετά από πάρα πολλά χρόνια, ξέρω εγώ. Και λες, κοίτα να δεις τι ωραία που είναι τελικά. Είναι και για αυτούς. Και με έπιασε πάλι το ότι, κοίτα να δεις, αύριο έχουμε φεστιβάλ και είναι ώρα να περάσουμε ωραία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα it's show time, it's party time, και αυτό είναι το φοβερό με τα φεστιβάλ, το πώς συναντιούνται οι καλλιτέχνες στα παρασκήνια και πώς δημιουργείται έτσι. Εντάξει, εσείς οι διοργανωτές έχετε την αγωνία σας, αλλά δημιουργείται μια τρομερή αίσθηση πίσω. Η πρώτη διοργάνωση του Rock Hard Festival Greece άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις και τι είπατε, πάμε μια δεύτερη χρονιά να το κάνουμε μεγαλύτερο, να το ξαναζήσουμε. Ποιοι είναι οι στόχοι σας για φέτος?
1: Πέρυσι, πάνω σε αυτό που λες, χτίστηκαν τρεις συνεργασίες, οι οποίες δύο είναι ήδη ανακοινωμένες. Η μία είναι to be announced κάποια στιγμή. Άνθρωποι που γνωρίστηκαν ή ξαναβρέθηκαν μετά από χρόνια στο χώρο, και με αφορμή

0: το περσινό φεστιβάλ κάνανε συνεργασία. Κάποιο guest, κάποιος παραγωγός, ξέρω εγώ, σε κάποιον δίσκο κτλ. Είναι τα πολύ ωραία των φεστιβάλ. Mm. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το περσινό φεστιβάλ, ήταν μια πάρα πολύ ψυχοφόρα και πάρα πολύ κουραστική διαδικασία για να γίνει, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ απαιτητικό φεστιβάλ, ιδίως για πρώτο. Πρέπει να πω ότι εγώ ήμουν αυτός που ήμουν λίγο ο περίεργος, γιατί είχα φάει πολύ μεγάλο μέρος από το Λούκι της διοργάνωσης και δεν ήθελα με τίποτα να ξαναγίνει όλο αυτό το πράγμα, να περάσουν όλα αυτά τα πράγματα από τα χέρια μου.
1: Οπότε... Να πούμε τώρα ότι και το Rock Hard, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι και ένας διεθνής τίτλος, τον οποίο εκπροσωπείτε εσείς εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Τον οποίο έχω εγώ εδώ πέρα, ναι. Και υπάρχει ο συνεργάτης μου, είναι συνιδιοκτήτης του Rock Hard του τίτλου, με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από φεστιβάλ. Γενικότερα συνεργάτες μου, έχω συνεργάτες και εδώ, αλλά και συνεργάτες και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Φέτος μπήκε στο παιχνίδι και το Rock Commander, ένα application που είναι βασικός χορηγός όλου αυτού του φεστιβάλ, γι' αυτό λέγεται Rock Art Festival Powered by Rock Commander, κυριολεκτικά Power. Ένα εξαιρετικό app που έχει καλλιτέχνες σε μορφή avatar, αλλά κανονικούς καλλιτέχνες, δηλαδή έχει τον Dee Snider, τον τραγουδιστή, τον Twisted Sister. Μπορεί να φτιάξει μια μπάντα και να πάρει την κιθάρα τον Gus G, να πάρεις τον τραγουδιστή του Twisted Sister, τον Dee Snider στα φωνητικά, να πάρεις, ξέρω εγώ, τον drummer, τον Motorhead, τον...
1: Καλά, τι τέλειο είναι αυτό, Rock Commander.
0: Rock Commander λέγεται, θα είναι οι άνθρωποι, έχει ένα, θα έχουν ένα πολύ ωραίο booth, που θα έχει ένα τροχό της τύχης, θα κερδίζεις δώρα, ένα από τα δώρα που θα μπορεί να κερδίζει κανείς,
1: ναι.
0: Είναι meet and greet με καλλιτέχνες.
1: Α, τέλειο.
0: Θα έχουμε λοιπόν κάποια meet and greet με καλλιτέχνες που θα τα κερδίζει κάποιος γυρίζοντας τον τροχό της τύχης. Και έχουμε ανακοινώσει ήδη 6 επιπλέον signing session σχεδόν με όλους τους καλλιτέχνες, τους ξένους που έρχονται στο φεστιβάλ. Είναι ήδη ανακοινωμένες οι ώρες και στο rockartfestival.gr και σε όλα τα social media, ας πούμε. Για να γίνει μια εμπειρία όχι μόνο να έρθει ο κόσμος να δει τους καλλιτέχνες, τους αγαπημένους τους, να παίζουν live, αλλά και να τους γνωρίζει από κοντά, να τους γράψουν αυτόγραφα. Είναι μια διαδικασία την οποία αγαπάμε. Είναι λίγο μερακλείδικο αυτό, αλλά πάρα πολύ χρονοβόρο, πρέπει να πω, αλλά αξίζει τον κόπο. Στο τέλος,
1: και να πούμε, Σάκη, τώρα ότι οι κυβερνήσεις πέφτουν, αλλά το metal μένει σε αυτή τη... και το hard rock σε αυτή τη χώρα, και νομίζω αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η σκηνή είναι η σκηνή με ένα κοινό το οποίο είναι και πιστό και διαβασμένο εντός και εκτός εισαγωγικών, γνωρίζει πολύ καλά τη μουσική και τις μπάντες τις οποίες πάει να ακούσει, και αυτό κάνει και πολύ ξεχωριστή την εμπειρία. Δηλαδή εγώ το λέω τώρα με τα λόγω γνώση και από το περσινό Rock Hard, ότι βλέπεις ένα κοινό, ρε παιδί μου, που ξέρει τι πάει να ακούσει.
0: Όχι μόνο αυτό, ξέρει τι τραγουδάει το κιθαριστικό σόλο, ας πούμε. Είναι πράγματα τα οποία τα συγκροτήματα έρχονται και λένε, παιδιά, έρχομαι στην Ελλάδα και ο κόσμος τραγουδάει μέχρι και τα σόλο, όχι μόνο τους στίχους, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει ένα κοινό το οποίο είναι φανατικό, γέννη, στηρίζει, άλλοτε στηρίζει, άλλοτε στηρίζει, δεν ξέρω, δεν μπορεί να τους πιάσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα τους έπιανες όλους, θα κάναμε κάθε μέρα συναυλίες. Θα ξέραμε τι είναι το... θα κάναμε κάθε μέρα μια συναυλία και θα ήμασταν ok. Τέλος πάντων, η λογική μας, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, είναι μία. Να παρουσιάσουμε ένα event το οποίο θα είναι ξεχωριστό, θα είναι exclusive, θα είναι ειδικό. Θα παρουσιάζει πράγματα που δύσκολα θα τα δει κάποιος ή μπορεί να μην τα έχει δει ποτέ. Δεν μπορούσαμε να είχαμε μια αποκλειστικότητα όπως πέρυσι που είχαμε το Messiah Marcoli με τους Candle μας. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα να επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Αλλά έχουμε την πρώτη εμφάνιση των Blood Fire Death, που είναι μια tribute μπάντα με all star μουσικούς από τον ακραίο χώρο που διασκευάζουν Bathory. Μια μπάντα που δεν έχει παίξει ποτέ live. Οπότε θα είναι ένα show τώρα. Να πω, θα έχει φωτιές και τέτοια πράγματα, αλλά με 30 βαθμούς, 32 που θα έχει αύριο στις 10 ώρα το βράδυ.
1: Καλά, να σου πω, λέγαμε και πριν για Ράμστάιν, έχουμε συνηθίσει από καψάλισμα.
0: Ναι, θα πέσει λίγο καψάλισμα λοιπόν.
1: Δεν πειράζει, θα αρπάξουμε και από την άλλη.
0: Έχει τους Στρατοβάριους που για πρώτη φορά θα παίξουν ένα σετ βασισμένο στα 90s, έχει τους Μοργάνα Λεφέ, τους Σουηδούς, που παίζουν το πρώτο τους διεθνές σόου πάλι μετά από 8 χρόνια πλήρους απουσίας, αντί ουσιαστικά επανασυνδέθηκαν για να παίξουν εδώ. Έχουμε τις Primordial της Ιρλανδούς, έχουμε και τους Leatherhead από τη Λάρισα που ανοίγουν την ημέρα, το τοπικό σχήμα που πάντα θέλουμε να έχουμε εγχώρια σχήματα να παίζουν. Και το Σάββατο είναι η Άγκρα, οι Βραζιλιάνοι, που αρχίζουν και φτάνουν σιγά σιγά. Είναι 18 άτομα από 12-14 διαφορετικές πτήσεις, κάτι τέτοιο. Είναι πονοκέφαλος αυτό, μόνο και μόνο να το... Όπως και η Black Fire Death είναι 18 άτομα με 15 διαφορετικές πτήσεις, κάπως έτσι πάει.
1: Έτσι είναι τα φεστιβάλ, έτσι είναι τα
0: εύκολο, φεστιβάλ. Εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις φεστιβάλ και έχεις τη φωτογραφία ενός τύπου που φαίνεται 150 χρονών και είναι 25. Και... το κλασικό.
1: Σάκη Φράγκο, λοιπόν... ναι. Και να κλείσουμε με αυτό.
0: Βεβαίως. Είναι λοιπόν η Άγκρα που παίζει όλο το Holy Land. Θα είναι ο Ούντο, ο τραγουδιστής των Accept, θα παίξει Best of Accept. Ο Blaze Bailey που θα παίξει τραγούδια από τα χρόνια του Iron Maiden. Ο Frank Blackfire που θα παίξει Autumn και Creator. Και οι Dreamlord που θα ανοίξουν την ημέρα.
1: Και τώρα θα σε πιάσω εξαπίνης, αλλά έχω τους ακροατές οι οποίοι λένε: δώστε μας ρε παιδιά καμιά πρόσκληση. Έχουμε ξεφραγκιαστεί να δώσουμε μια διπλή.
0: Να δώσουμε μια διπλή και να μου στείλετε το...
1: Θα σας στείλω εγώ τα ονόματα.
0: Τα ονόματα, ναι.
1: Έγινε. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε στο φεστιβάλ, όπως και πέρυσι. Δεν το χάνουμε.
0: Ελπίζω από κοντά, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη.
1: Εμείς ευχαριστούμε που επιμένετε και παρουσιάζετε φοβερά ονόματα αυτής της σκηνής. Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Καλό απόγευμα.
1: Γεια,
0: καλό
1: γεια.
0: Απόγευμα.
1: Λοιπόν, τον ακούσατε τον άνθρωπο, μας δίνει μια διπλή, οπότε μέχρι το τέλος της εκπομπής έχουμε ακόμα 15 λεπτά. Στείλτε μας ονοματεπώνυμο, τη λέξη συναυλία, για να δούμε ποιος θα κερδίσει τη διπλή. Στο 698-58-700-59 στο Viber, εκεί ονοματεπώνυμο, τη λέξη συναυλία και στο τέλος της εκπομπής θα σας δώσουμε την πρόσκληση.

Δεν έβαλα Oasis επειδή θα παίξουν στο Rock Hard. Καμία σχέση με αυτό τον ήχο. Στην άλλη μπάντα ήταν οι Oasis όταν κάποιοι στα 90s άκουγαν Στρατοβάριους. Rock Hard βέβαια είναι η ιστορία των Oasis και τώρα σε λίγο θα πούμε περισσότερα για αυτά, γιατί είναι η πέμπτη του σινεμά.

0: Ανδρέα Κύρκο. Καλώς τον, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα. Ναι, σωστά έβαλες τους Oasis, γιατί βγαίνει, ξεκινάει να παίζεται στους κινηματογράφους το εξαιρετικό, κατά τη γνώμη μου, ντοκιμαντέρ που αφορά το βρετανικό αυτό συγκρότημα που άλλαξε τα πάντα στη δεκαετία του 90, έφερε τα πάνω κάτω του Oasis, με τίτλο Don't Look Back in Anger, που αφορά την επανένωσή τους την περασμένη χρονιά. Που έγινε μια σειρά από μια μεγάλη υπερεπιτυχημένη τουρνέ, μετά από 16 χρόνια σιωπής και απουσίας, και μεταξύ των αδελφών σιωπής που δεν μιλιόντουσαν. Τα ξαναβρήκανε. Παίξαν ρόλο φυσικά και τα χρήματα που θα κέρδιζαν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το ντοκιμαντέρ, ενώ εγώ πήγα με μικρό καλάθι, όχι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το συγκρότημα, αλλά αυτά τα ντοκιμαντέρ που συνήθως δοξάζουν τους καλλιτέχνες και τι ωραία που περάσαμε και βγαίνει προς τα έξω.
0: Και γίνονται και υπό την επίβλεψη και υπό
1: Βέβαια.
0: Το βλέμμα των ίδιων των καλλιτεχνών.
1: Ναι, συνήθως δεν είναι του γούστου μου, γιατί είναι συνήθως εργαλεία προώθησης. Εδώ ωστόσο είναι μια πολύ διαφορετική περίπτωση. Είναι τόσο συγκινητικό και τόσο αληθινό αυτό το ντοκιμαντέρ. Είναι από τα καλύτερα μουσικά ντοκιμαντέρ που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, με διαφορά. Αφορά και αυτούς που δεν ακούνε Oasis απαραίτητος, αλλά καθώς προσεγγίζει την ανθρωποκεντρικά την επανένωσή τους και μετατοπίζει το ενδιαφέρον στον κόσμο, στους ακροατές, στους θαυμαστές, στους φανς που έτρεξαν να πάρουν το εισιτήριο, και δείχνει γιατί ήταν πραγματικά μεγάλο αυτό το συγκρότημα. Και τι θέλω να πω. Βλέποντας αυτό το Don't Look Back in Anger, καταλαβαίνεις τη δύναμη των τραγουδιών των Oasis. Διότι μπορεί τα συγκροτήματα της εποχής τους να θεωρεί κάποιος ότι ήταν ανώτερα. Η Blair, ας πούμε. Η Radiohead σίγουρα ήταν πιο σοφιστική, ανώτερη. Η Pulp ακόμα. Όλα ήταν πολύ πιο ουσιώδη, ήταν πιο μουσικά καταρτισμένοι.
0: Ενδεχομένως και μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Σαφώς. Ωστόσο, οι Oasis, αυτό που ξεκαθαρίζει και το ντοκιμαντέρ τόσο καλά και τόσο συγκινητικά, είναι ότι είχαν αυτή τη δύναμη της λαϊκής μουσικής. Αυτό είναι αυτό που λέμε το καλό λαϊκό τραγούδι, που στα ελληνικά σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά και πάλι το ίδιο πράγμα είναι.
0: Το ίδιο είναι. Το popular που λέμε.
1: Είναι το λαϊκό τραγούδι που αφορά και ανταποκρίνεται και απευθύνεται στην εργατική τάξη, στα λαϊκά ακροατήρια, και στο πώς από ανθρώπους της εργατικής τάξης και από τις εργατικές συνοικίες και από τις λαϊκές γειτονιές προκύπτει αυτό το... Η χαρά του να τραγουδάμε όλοι μαζί αυτά τα γεμάτα, ολοστρόγγυλα, γεμάτα φωνήεντα και γεμάτα χαρά και λύπη και χαρμολύπη, ρεφρέν, τα ανθεμικά αυτά τα τραγούδια των Oasis.
0: Είναι αυτό που λένε καμιά φορά, ότι τραγουδάει τις πίκρες και τους καημούς μας και τις χαρές μας.
1: Ακριβώς. Είναι, δηλαδή είχαν αυτή τη γλύκα των Beatles με αυτό το γεμάτο μελωδικό συνέστημα που. Και αυτό ακριβώς κάνει αυτό το ντοκιμαντέρ. Διότι χωρίς να αποκαλύψω πολλά, γιατί έχει spoilers, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Οι δύο ξινοί με γεμάτο καπρίτσια και χουλιγκάνικη νοοτροπία αδερφοί Γκάλαχερ ενώνονται να κάνουν πρόβες. Ο ένας νιώθει καχύποπτος με τον άλλον, δεν μιλούνται παρόλο που είναι αδέρφια. Προσπαθούν, βγαίνουν στο κοινό και η ανταπόκριση που έχουν είναι κάτι που δεν το περιμένουν και οι ίδιοι. Και ο φακός εστιάζει σε πρόσωπα που συγκινούνται, ανθρώπους όλων των ηλικιών, σε μπαμπάδες, μητέρες, παιδιά, παππούδες, ζευγάρια, και δείχνει τη δύναμη που έχει αυτή η μελωδία στους ανθρώπους και πόσο την κουβαλάς μέσα σου και η νοσταλγία για τα χρόνια που το τραγούδαγες, και το πετυχαίνει πάρα πολύ. Δηλαδή, σε παίρνουν τα κλάματα χωρίς υπερβολές. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Λοιπόν, ο Oasis, λοιπόν, Don't Look Back in Anger, το ντοκιμαντέρ, το οποίο θα το δούμε γιατί την αγαπήσαμε πολύ αυτή την μπάντα εκεί στα ένδοξα 90s. Ξέρεις τι, Αντρέα, σκεφτόμουν τώρα, έτσι όπως δένουν όλα, γιατί ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον Γιώργο Μαζονάκη και όλη αυτή την καθολική αποδοχή από όλους, από φανς διαφορετικών ειδών μουσικής
1: και ηλικιών.
0: Και ηλικιών, γιατί είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το popular, το λαϊκό, το οποίο μιλάει στις καρδιές και δεν προσποιείται ότι είναι κάτι που
1: Σωστά.
0: δεν είναι. Μετά μιλήσαμε με το Σάκη για την rock hard και τη metal σκηνή, η οποία και αυτή είναι έτσι έχει.
1: Και απηχεί και στα, την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα.
0: Εντελώς. Μην ξεχνάμε την ιστορία του Black Sabbath, ας πούμε.
1: Όλων. Από τον Μπέρνιχαμ και από το Μάντσεστερ, αυτά τα παιδιά ξεκίνησαν από τις φτωχές γειτονιές. Όλη αυτή η metal σκηνή.
0: Και το κυκλώνουμε τώρα με τους Oasis και νομίζω ότι είναι αυτή η κατηγορία, η pop που λέμε, με την ευρεία έννοια, η οποία είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη, αλλά τόσο αναγκαία και τόσο ανακουφιστική για τα λαϊκά στρώματα και όχι μόνο, για όλη την κοινωνία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Συνεχίζοντας τώρα, υπάρχει κι άλλο ένα ντοκιμαντέρ, όχι μουσικό, αθλητικό, αλλά με πολλές πολιτικές προεκτάσεις. Το The Match, νομίζω βγήκε στα ελληνικά έτσι, δεν είναι το ντέρμπι ή ο αγώνας, και αφορά τον τελικό του Μουντιάλ το 1986 που είχε γίνει στο Μεξικό μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Εκείνο το θρυλικό μάτς όπου ο Μαραντόνα είχε βάλει δύο θρυλικά γκολ, το ένα αντικανονικό με το χέρι που είχε πει ότι το χέρι
0: Μάλλον
1: του Θεού είχε βάλει τη, ναι. Και το άλλο, το δεύτερο που ήταν ένα ποίημα που πέρασε μόνος του μια ομάδα. Αυτό λοιπόν το ιστορικό μάτς πιάνει το ντοκιμαντέρ The Match, με τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές να βλέπουν τα στιγμιότυπα και να μιλούν, και να πιάνει και την ιστορία των ομάδων και την ιστορία των χωρών και τις πολιτικές προεκτάσεις που είχε θρέψει αυτή την αντιπαλότητα, την απεικιοκρατική ιστορία που είχε θρέψει αυτή την έχθρα των Άγγλων με τους Αργεντίνους, τη ρεβάντσα από το 1966 που είχε ποτίσει τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή φεύγει από το γήπεδο και από τον Μαραντόνα και τον μύθο και πάει και στο πώς η πολιτική μπλέκει και ανακατεύει και πυροδοτεί τα ντέρμπι σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Έχει ενδιαφέρον. Και επίσης να πούμε, επισημάνουμε και δύο ταινίες ενδιαφέρουσες που βγαίνουν. Η πιο ενδιαφέρουσα ταινία μυθοπλασίας της εβδομάδας, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι η ταινία Φάκελος 137, που είναι ένα αστυνομικό δράμα του Ντομινίκ Μολ. Τι αφορά αυτό το δράμα? Μας τοποθετεί στο Παρίσι στις ημέρες των εξεγέρσεων που κάναν τα κίτρινα γυλαίκα. Όπου εκεί στις πορείες διαμαρτυρίας λοιπόν και στις οδομαχίες και τις συγκρούσεις με τους αστυνομικούς, ένας αστυνομικός τραυματίζει έναν διαδηλωτή. Την υπόθεση αυτή των εσωτερικών υποθέσεων την αναλαμβάνει να την διλευκάνει μια γυναίκα η οποία ήταν πρώην αστυνομικός. Αυτή θα έρθει αντιμέτωπη λοιπόν με ένα σύστημα που προστατεύει τους ανθρώπους της, καλύπτει την αστυνομική αυθαιρεσία, καλύπτει τη βιαιότητα, την ανέτεια καταστολή, και έρχεται σε αντιμέτωπη αυτή η γυναίκα με τους πρώην συναδέλφους της, έρχεται σε σοβαρά ηθικά διλήμματα, και με ένα σύστημα που προσπαθεί απλά να καλυφθεί και να μην βγει τίποτα στο φως. Έχει ενδιαφέρον γιατί εδώ δεν έχουμε μια αμερικάνικη ηρωική ταινία τύπου Σέρπικο, ούτε τα βάζει με το σύστημα. Αυτή η γυναίκα καταλαβαίνει μέχρι ενός σημείου τους αστυνομικούς πρώην συναδέλφους της που θέλουν να καλύψει ο ένας τον άλλον σε αυτό που κάνανε. Από την άλλη, ο σκηνοθέτης δεν χαρίζεται καθόλου στη βαρβαρότητα της αστυνομικής καταστολής στις οδομαχίες, σε αυτές τις εξεγέρσεις που είχαν συγκλονίσει εκείνη
0: την
1: εποχή.
0: Πραγματικά, ήταν μαζικές αυτές.
1: Μαζικές και δεν έχουν προηγούμενο. Οπότε κρατάει πολύ καλές ισορροπίες και δείχνει και την προσωπική τη συντριβή και την αμηχανία μιας γυναίκας που μέσα από τις σιωπές και που δεν είναι η σούπερ ηρωίδα που θα τα βάλει με το σύστημα και θα θριαμβεύσει. Είναι μια γυναίκα του μεροκάματου και που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της και να σταθεί ηθική ό,τι και αυτό συνεπάγεται. Έχει ενδιαφέρον και έχει και κοινωνικές προεκτάσεις σοβαρές. Τέλος, υπάρχει ένα νοτιοκορεάτικο φιλμ, το Hope. Μια ιστορία όπου καταδιώξεων ξέφρενων κυνηγητών, κάτι ανάμεσα σε επιστημονική φαντασία και ιστορία τεράτων, από αυτά που μόνο το ασιατικό σινεμά μπορεί να κάνει, να πραγματικά να πραγματώσει αυτή την τρέλα που τα τέρατα ξεχύνονται και σφαλιάζονται όλοι και τρέχουν όλοι σε απαλαβή. Έχει ηλικιώδεις ρυθμούς το Hope, είναι χορταστικό, είναι 2,5 ώρες και δεν δικαιολογείται καθόλου τη διάρκεια. δεν δικαιούται απόλυτα. Τίνει να είναι λίγο φλιάρο, αλλά είναι τόσο καταιγιστικό, τόσο. Δηλαδή, μόνο από το Mad Max το τελευταίο έχω να. Το Fury Road έχω να δω.
0: Αχ, τι... τέτοια
1: σπίντα στην οθόνη. Ναι, αριστούργημα.
0: Ναι, εντάξει, και εκεί δεν περίσευε ούτε λεπτό.
1: Ούτε πόντος δεν είχα βγει.
0: Πραγματικά. Μας λέει η φίλη μας η πανωρέα Αντρέα ότι είδε το Fjord. Και λέει της άρεσε πολύ, αρκετά αντιφατικό και ταυτόχρονα πιστικό. Δημιουργεί αυτό που έλεγες και εσύ, μια τεράστια συζήτηση, Φέρα. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν...
1: Ελπίζω να πυροδότησε συζητήσεις και να, αυτό, να στάθει αφορμή για πολλές συζητήσεις και αναλύσεις με την παρέα και θέσεις και αντιπαραθέσεις.
0: Πάρα πολλές συζητήσεις έχουν προκύψει και πάρα πολλοί έχουν πει ότι αυτή η ταινία παίρνει μια θέση που καθόλου δεν τους αρέσει. Έχει πολέμιους, έχει μεγάλους φανς, έχει τα πάντα όλα. Λοιπόν... Αντρέα, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Και σήμερα, την άλλη Πέμπτη ραντεβού. Λοιπόν, εμείς σας αφήνουμε. Όλα τα είπαμε σήμερα. Να σας πω τώρα, μου στείλε μια φίλη κάτι πολύ ωραίο που είπε ο Μάλα μας, ο οποίος αφιέρωσε στο Γιώργο Μαζονάκη το τσιγάρο ατέλειωτο. Και λέει, πέταξε το πουλάκι μας. Ήταν λίγο ανήσυχο, αλλά πολύ καλό. Έτσι θα σας αφήσουμε σήμερα. Τα λέμε αύριο. Α, να πω ότι την πρόσκληση για αύριο, τη διπλή για να πάει στο Rock Hard, την κερδίζει ο Κωνσταντίνος Καλογύρου. Λοιπόν, τα λέμε αύριο εμείς. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να
2: ξεπουλήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια
3: περιουσία. Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είναι είδηση στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πολλαπλά πυρήνα μέτωπα σε εξέλιξη. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Εξέλιξη φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιοφιλοτρικάλων. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πολυδάμιο Λάρισας. Φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αστακού Ετελοκαρνανίας. Για 11η μέρα εξακολουθεί να καίει φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας παρά τη βελτιωμένη εικόνα του μετόπου. Σε ρυθμούς ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στελέχη του κόμματος, πραγματοποιούν από χθες σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις του κόμματος. Στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Αύριο θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα. Ο δημοσιονομικός κανόνας έχει ευελιξίες και όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη, λέει ψέμα. Ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Αναφερόμενος στη συνέντευξη τύπου του Άλεξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για προγραμματική μετατόπιση, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση που θα υπερασπιστεί μεταξύ άλλων τα δημόσια πανεπιστήμια, την εφαρμογή της 13ης σύνταξης, τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των γυναικών επιχειρηματιών που δίνουν διμέτωπο αγώνα, αφενός την επιχείρησή τους αφετέρου στο να αντιστρατευτούν στα ανδροκρατικά πρότυπα της εργασίας, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρεναδούρου, κατά τη συνάντησή της με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος. Τον ιστορικό χώρο μνήμης του Επταπυργίου επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας άμεσα την αφαίρεση του από τη λίστα γαστρονομίας του ΟΔΑΠ και την κήρυξή του ως χώρου ιστορικής μνήμης και μουσείου της Εθνικής Αντιδικτατορικής Αντίστασης. Στη θεσμική αναγνώριση του ρόλου του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του, εστίασε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο συνάντησης με αντιπροσωπεία του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο σε μια διαδικασία γνωστή ως πλασμαφαίρεση, με τις αρχές να ερευνούν την ομιμότητα του ιατρείου, τις πιστοποιήσεις, τον εξοπλισμό, την ιατρική πράξη αλλά και τις ακριβείς συνθήκες της κατάρρευσης του δημοφιλού τραγουδιστή. Αυτοψία από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα στο ιδιωτικό ιατρείο. Στο Κολωνάκι εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Το συγκεκριμένο ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο, ενώ από τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί τα μηχανήματα που εντοπίστηκαν τώρα, είπε μιλώντας στο Earth News ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Τεχνικό σύμβουλο που θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ορίζει η οικογένεια του τραγουδιστή. Αύριο Παρασκευή αναμένεται η νεκροψία. Με περίπου 20.000 κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών, εκτιμάται ότι ξεκινάει αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Σε νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,5%. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνδικαλιστής και πρώην αναπληρωτής πρόεδρος Γεσέ Αλέκος Καλύβης. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του συνασπισμού το 1991 και συνέχεια ενεργός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από το οποίο αποχώρησε το 2015. Με βάθια θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, έναν άνθρωπο που συνέδεσε ολόκληρη τη διαδρομή του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Το τελευταίο αντίο στον Σμιναγό Δημήτριο Πέτρου είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και τοπική κοινωνία το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων. Το πρωί πραγματοποιήθηκε στον πύργο Ηλίας η κηδεία του επισμιναγού Ιωάννη Μπλέσια. Τη διερεύνηση της μαζικής δηλητηρίασης σε 9 μαυρογυπών και 16 ακόμη άγριων ζώων εντός των οριών του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου στις 11 Μαρτίου του 2026 ζητούν 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις με μήνυση που κατέθεσαν κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν στις 10 20 το βράδυ σήμερα λόγω έργων. Στη διεθνή ενημέρωση, η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα παρέχει στους δημάρχους των περιφερειών της Αγγλίας την εξουσιοδότηση να επιβάλλουν τέλος διανυκτέρευσης, προωθώντας έτσι έναν τουριστικό φόρο που, αν την παίρναμε, ελπίζω ότι θα συμβάλλει στη μεταφορά εξουσίας και πόρων μακριά από το Λονδίνο. Το εν λόγω τέλος διανυκτέρευσης, το οποίο προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τον κλάδο της φιλοξενίας, δίνει στους δημάρχους τη δυνατότητα να χρεώνουν τους επισκέπτες με ένα ποσοστό επί του κόστους της διαμονής τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του 55χρονου Βάσκου τεχνικού, η Μανώλ Αλγουαθίλ, ως αντικαταστάτη του Μεντιλίμπαρ. Ο Αλγουαθίλ έχει συνδέσει το όνομά του με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με φοιτή 6,5 χρόνων στην πρώτη ομάδα και ένα Κόπα Ντελ Ρέι στην τροπεοθήκη του. Το 2025 εργάστηκε στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά, αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Με στο μπρικιάκι σου το νικελένιο. Κάνεις πικρό καφέ. Και το τσιγάρο πάντα αναμένο. Κι εγώ στον καναπέ. Φωτογραφίες κοιτώ από τον παλιό σου το δεσμό. Το κασετόφωνο το χαλασμένο. Μασάει τους ρυθμούς. Το φουστανάκι σου το σηκωμένο. Αυξάνει τους παλμούς. Κι εγώ μονάχος κοιτώ το άλμπουμ το φωτογραφικό.
1: Γιατί δεν μας το λες.
0: Γιατί δεν μας το λες.
1: Γιατί δεν μας το λες.
0: Γιατί δεν μας το λες.
1: Το παλικάρι που θες εχμάλω το κρατάει ο καναπές. Πολύ σου χαβαλέ.
0: Πολύ σου χαβαλέ.
1: Και εσύ δεν μας το λες.
0: Γιατί δεν μας το λες.
1: Καινούργιες πόζες ζητάς και μοντελάκι άλλο κυνηγά.

Στα ξενύχτια λέμενε και στρέλαζε λέμενε. Στα μεθύσια λέμενε, στα κορίτσια λέμενε.

τις κυριδές τους δικούς μας λέμε ναι, και σψίμιους λέμε ναι, σμουσά τους λέμε ναι, σφεύγα τους λέμε ναι.

τέχνη να χαράνε. Όχις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

μαύρου στους γραφούς, στους αναλφαβητούς, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και σφίφτους λέμε ναι, σμαλιάδες λέμε ναι, σροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξαρτήση, όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά, στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλλοπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι.

άσπρα στην απλά, στην ξαπλά, στις βουάρκες, στις τσάρκες, στους φίλους, στις πλάκες, στους σκύλους, στις γάτες, νιά, στους μίτσους, στους κίτσους, στην άδη σύλληψη, στα κοκτέις λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 7. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Στην ασφάλεια Κυψέλης μετέβησαν εκ νέου οι γιατροί και οι ιδιοκτήτες του ιατρείου στο Κολωνάκι, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόλυτη έρευνα στο ιατρείο και στο σπίτι του, στο ψυχικό αποφασίστηκε να προσαχθούν. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η νομιμότητα του ιατρείου, οι πιστοποιήσεις, ο εξοπλισμός, η ιατρική πράξη, αλλά και οι ακριβείς συνθήκες της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία εισαγγελέα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Τεχνικό σύμβουλο που θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε να ορίσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Αύριο Παρασκευή αναμένεται η νεκροψία. Αναμένεται να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις. Πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Εξέλιξη φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιώφυλλο Τρικάλων. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατανιά Δράμα. Σε ύφεση φωτιές στον Αστακό Ετωλό Ακαρνανίας και στο Πολυδάμιο Λάρισας. Σε ρυθμούς δέθος, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στελέχη του κόμματος πραγματοποιούν από χθες σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι συνέντευξη τύπου, στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Αύριο θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα με βάση τις ευελιξίες που δίνει. Όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη, λέει ψέματα, ανέφερε μιλώντας το κόκκινο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Αναφερόμενος στη συνέντευξη τύπου του Άλεξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για προγραμματική μετατόπιση, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη συσπήρωση που θα υπερασπιστεί μεταξύ άλλων τα δημόσια πανεπιστήμια, την εφαρμογή της 14ης σύνταξης, τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των γυναικών επιχειρηματιών που δίνουν διμέτωπο αγώνα αφενός στην επιχείρησή τους αφετέρου στο να αντιστρατευτούν στα ανδροκρατικά πρότυπα της εργασίας, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας. Τον ιστορικό χώρο μνήμης του Επταπυργίου επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας άμεσα την αφαίρεση του από τη λίστα γαστρονομίας του ΟΔΑΠ και την κήρυξή του ως χώρου ιστορικής μνήμης και μουσείου της Εθνικής και Αντιδικτατορικής Αντίστασης. Αύριο το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με περίπου 20.000 κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών, εκτιμάται ότι ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Σε νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,5%. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής, συνδικαλιστής και στέλεχος της αριστεράς Αλέκος Καλύβης. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και συνέχεια ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε το 2015, ενώ συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος. Έναν άνθρωπο που συνέδεσε ολόκληρη τη διαδρομή του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο συνδικαλιστής, το πολιτικό στέλεχος της αριστεράς, ο κοινωνικός αγωνιστής Αλέκος Καλύβης αφήνει μια τεράστια κοινωνική και πολιτική παρακαταθήκη, μια πολιτική κληρονομιά που πλέον καλούμαστε εμείς να τιμήσουμε, συνεχίζοντας την αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αρένα Δούρου. Τη διερεύνηση της μαζικής δηλητηρίασης σε 9 μαυρόγυπων και 16 ακόμη άγριων ζώων εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου στις 11 Μαρτίου του 2026 ζητούν 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις με μήνυση που κατέθεσαν κατά παντός υπευθύνων ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης. Σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ σήμερα λόγω εργασιών. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό πλήγμα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ στην ανατολική κεντρική Ουκρανία, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στις 9 και 4 απόψε στην εξαναβολή αναμέτρηση των δύο ομάδων για την πρώτη αγωνιστική της Super League.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο τώρα στον Αλέξη Βάκη.
4: Το κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι και σήμερα στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Τώρα για την περίπτωση που θέλετε να μας χαιρετήσετε, να μας ρωτήσετε ή να μας επικρίνετε, στέλνοντας γραπτό μήνυμα δωρεάν χωρίς χρέωση, και αυτό μέσω Viber, ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Λοιπόν, η εκπομπή σήμερα ας θεωρηθεί συνέχεια της εκπομπής που κάναμε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα παρουσιάσαμε έναν ολόκληρο αγαπημένο δίσκο από το παρελθόν και μιλήσαμε με τον δημιουργό του, τον Γιώργο Χατζηνάσιο. Παίξαμε τα Συναξάρια, όσα τραγούδια δηλαδή προλάβαμε να παίξουμε από εκεί, και κυρίως χαρήκαμε την ζωντανή συνομιλία τηλεφωνικά με τον συνθέτη Γιώργο Χατζηνάσιο, που τόσες και τόσες συγκινήσεις μας έχει χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια που είναι ενεργός. Και είπα σήμερα να το συνεχίσουμε το πράγμα χωρίς την τηλεφωνική παρέα εκείνο, αλλά με έναν ακόμα δικό του δίσκο που έκανε θράψη στην εποχή του, το 1973, και αναφέραμε στον δίσκο «Έχει ο Θεός» που κυκλοφόρησε από την Κολούμπια, την Κολούμπια του Τάκη Βίτα Λαμπρόπουλου, και είχε ως εξώφυλλο αυτό το παρμπρίζι το μπροστινό του φορτηγού Volvo, με όλα τα σομπαρμαρτούντα, με κομπολόγια, με εικονίσματα, με φωτογραφίες παιδιών, όλα όσα έχει ένας καλός οδηγός που πρέπει να τον φυλάνε όταν κάνει μεγάλα ταξίδια. Λοιπόν, οι στίχοι σε αυτά τα 12 τραγούδια του κύκλου «Έχει ο Θεός» ανήκουν όλοι στον Γιάννη Λογοθέτη, τον Λογό, πριν εκείνος αρχίσει να κάνει το ειδικό του μπαριάκι στο ελληνικό τραγούδι, και είναι μια οδή στην καθημερινότητα. Θα το διαπιστώσετε, είναι μια θαυμάσια σπουδή στην τότε καθημερινότητα, αλλά και στη διαχρονική καθημερινότητα, θα έλεγα. Εκτός από αυτό το εναρκτήριο και υπέροχο «Τι να πούμε τι, τι να τραγουδήσουμε», που έχει έτσι μια φιλοσοφική αγωνία και αναφέρεται στις καταστάσεις του καιρού μας. Του καιρού του τότε που δεν έχουν αλλάξει και πολύ, έχουν τροποποιηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει οι αγωνίες μένουν ίδιες. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος το 1973 ήταν 31 χρονών. Ας μην πούμε τα βιογραφικά του, ας ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι του κύκλου. Αλλά ορκίστηκα στο λόγο μου και στο νερό που πίνω. Μια μέρα θα συμβαδευτώ στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τραγουδάει και πάλι ο Μανώλης Μητσιάς. 8 από τα τραγούδια του κύκλου ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς και 4 η Δήμητρα Γαλάνια.

Ο ορισμός του ραδιοφωνικού τραγουδιού είναι αυτή η δουλειά. Ραδιοφωνικά είναι τα τραγούδια τα οποία είναι φτιαγμένα έτσι ώστε κυρίως να μπορούν να ακουστούν από το ραδιόφωνο και μέσα από αυτή τη διέξοδο να γίνουν γνωστά στο Πανελλήνιο. Από εκεί πέρα κάποιος μπορεί να αγοράσει και το δίσκο, μπορεί να πάει και στο μαγαζί να δει τον τραγουδιστή. Εν πάση περιπτώσει, να κυλήσει η αλυσίδα, η ρόδο δηλαδή. Και ο Γιώργος Χατζηνάσιος σε αυτόν τον ρόλο του συνθέτη που υπηρετούσε συγκεκριμένες καταστάσεις τον έπαιξε πάρα πολύ καλά. Γεννημένος το 1942 στη Θεσσαλονίκη και γιος του Αγάπιου Χατζηνάσιου, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος για την εποχή του, μιας και έπαιζε σαξόφωνο και είχε μεγάλες ορχήστρες εκείνα τα χρόνια. Κληροδότησε στο γιο του αυτή την αγάπη προς την τζαζ. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος από την αρχή ήταν ο πιο Αμερικάνος από τους συνθέτες, Αμερικάνος και όχι τόσο Ευρωπαίος. Μην τα πολύ μπερδεύουμε. Βέβαια από μικρός ήταν εθισμένος και στα πανηγύρια όπου έπαιζε πιάνο μέχρι τελικής πτώσεως. Κάποια στιγμή ήρθε στην Αθήνα, έπαιξε σε μαγαζιά, έπαιξε στα στούντιο, έφτιαξε εισαγωγές σε τρίτους μέχρι που κάποια στιγμή κάποιος του σφίριξε το μυστικό. Ρε Γιωργάκη, του λέει, γιατί να χαρίζεις εισαγωγές δικές σου δεξιά και αριστερά και δεν γράφεις ολοκληρωμένα δικά σου τραγούδια και να ακολουθήσεις αυτή την κατάσταση. Όπερ και γένετο, κάποια μεμονωμένα τραγούδια που έγιναν σουξέ δεξιά και αριστερά, και 1972 ο δίσκος 453, όπου η αφιλότιμη με το Στράτο Διονυσίου γίνεται πάρα πολύ μεγάλο και πανελλήνιο σουξέ. Αυτό διευκολύνει τα πράγματα. Έτσι το 1973 έρχονται δύο δίσκοι, η διαδρομή που έπεται και το έχει ο Θεός που εξετάζουμε σήμερα, και οι δύο αυτοί οι δίσκοι μας δείχνουν μια φλέβα ενός ανθρώπου που είναι ταλαντούχος και μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του επαγγέλματος.

Αν με αγαπάς φίλε Σταυρό, μας τραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσκιου και στίχους του Γιάννη Λογοθέτη, τη Λογό, από τον δίσκο «Έχει ο Θεός», κυκλοφορία του 1973. Αυτό το δίσκο είπαμε θα ακούσουμε ολόκληρο σήμερα. Τα περισσότερα τραγούδια χάλασαν κόσμο τότε και παραμένουν στα αυτιά μας, δηλαδή 53 χρόνια μετά. Να λύσω και την απορία στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Βουρίκη που λέει τι θα πει εισαγωγές σε τραγούδια άλλων συνθετών. Σημαίνει ότι ο X συνθέτης έχει γράψει ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν και δεν έχει την εισαγωγή να τα ντύσει, να το συνοδέψει αυτό το πράγμα. Και μέσα στο στούντιο την ώρα που πρέπει να ηχογραφήσει το τραγούδι έχει ο Χατζηνάσιο που είναι ψαρωμένος και νεαρός και όσο να είναι σεβαστικός προς τους μεγαλύτερους και του λέει ρε Γιωργάκη δεν μου βάζει μια εισαγωγούλα εδώ πέρα να τελειώσουμε το τραγούδι. Αυτό εννοώ. 1, 2, 3, 5, 10 βαρέθηκε να το κάνει ο άνθρωπος για τρίτους και είπε να το κάνει για τον εαυτό του. Τι το απλούστερο. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Μανώλη Μισθιά ξανά. Σε αυτό το κομμάτι που λέει πάρε τον ηλεκτρικό, έχω αγωνία στη Νέα Ιωνία, έλα, σ' αγαπώ.

Έχει ο Θεός λοιπόν 12 λαϊκότροπα με την ευρεία έννοια τραγούδια του Γιώργου Χαζινάσιου, που όμως σε αυτά συναντάμε διάφορες καινοτομίες, και ειδικά αν αυτές τις καινοτομίες τις προβάλλουμε στην εποχή, στο 1973, τότε που οι κατακτήσεις στο τραγούδι ήταν λιγότερες από αυτές που έχουμε σήμερα στα αυτιά μας, τότε θα καταλάβουμε πόσο σημαντικές ήταν αυτές οι καινοτομίες. Ας πούμε, εδώ που ήταν ένα ζεϊμπέκικο, ακουστικό ζεϊμπέκικο, δεν ήταν από αυτά που χορεύονται, αλλά στα 9 τέταρτα. Το πρώτο μέρος της αγωγής το έπαιξε ο Κώστας Παπαδόπουλος στο μπουζούκι, το δεύτερο ο Γιώργος Χαζινάσιος στο πιάνο, με ένα παράξενο μοίρασμα που έδωσε στον ντράμερ, που δεν παραπέμπει σε καμία περίπτωση στα ζεϊμπέκικα, τουλάχιστον όπως τα ξέραμε μέχρι τότε. Στο πρώτο τραγούδι, τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε, όπου ο πρωταγωνιστής, σολιστικά τουλάχιστον, δεν είναι παρά τον μπάσο. Και δεν ξέρω να παίζει ο Νίσος Πανταζής ή ο Άγγελος Μπότσης, εν προκειμένου, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τι θέλω να πω, ότι ο Γιώργος Χατζηνάσιος με αυτόν τον ξένο αμερικάνικο αέρα και ευρωπαϊκό αέρα, γιατί και Μισελ Λεγκράντ άκουγε και τα αυτιά του γενικώς τα είχε ανοιχτά στους ήχους που έρχονταν από τις ξένες χώρες. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος λοιπόν, που αυτές τις κατακτήσεις που άκουγε από τους ξένους και τις εφάρμαζε στο πιάνο του και προσπαθούσε όταν του δινόταν η ευκαιρία να τις γράψει και για ορχήστρα, τις κατήχε. Είχε πολλές ώρες στην καμπούρα του, που λένε, έτσι ώστε όταν κλήθηκε να κάνει τα δικά του, ήταν όχι απλά έτοιμος, ήταν πανηγυρικά έτοιμος. Και βέβαια αυτό το απέδειξε με την μεγάλη διάρκεια, αλλά και την γκάμα των συνθέσεων που μας φανέρωσε. Θα έχουμε τη χαρά κάποια στιγμή να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση με τον Γιώργο Χατζηνάσιο, μας το υποσχέθηκε και ο ίδιος. Επί του παρόντος ας ξετυλίξουμε αυτά τα 12 τραγούδια του κύκλου «Έχει ο Θεός» και ας ακούσουμε το πέμπτο στη σειρά, «Να πέσει να ρημάξει», με λόγια του Γιάννη Λογοθέτη, ερμηνεία από τη Δήμητρα Γαλάνη, ένα τραγούδι που ξεκινάει με ένα πυρετόδες πιάνο που συνδιαλέγεται με το μπουζούκι.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Αυτό ήταν το τραγούδι «Τα μεσημέρια της Κυριακής» του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Γιάννη Λογοθέτη, που ακούσαμε από τον Μανώλη Μητσιά, ένα τραγούδι από τον κύκλο «Έχει ο Θεός» 1973. Αυτό το δίσκο ακούμε σήμερα. Και βεβαίως να ξαναπούμε ότι είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, ότι είμαι ο Αλέξης Βάκης, ότι ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο και ο Παντελής Δαβανέλος στην τηλεφωνική επικοινωνία. Και σήμερα επανερχόμαστε στην έξοχη δημιουργική περίπτωση του Γιώργου Χατζηνάσιου με ένα δεύτερο δίσκο εκτός από τα συναξάρια που παίξαμε τις προάλλες. Όλοι αυτοί οι δίσκοι βέβαια που έφτασαν στο στόμα των πολλών για να μπορέσουν να πετύχουν την συνταγή, τις δοσολογίες, τη μαγειρική ας πούμε του πράγματος, μην νομίζετε ότι ήταν πάρα πολύ εύκολη υπόθεση όλο αυτό. Οι λεπτομέρειες παίζουν σημασία, οι ρυθμολογίες παίζουν σημασία, η εναλλαγή των συγχορδιών παίζουν σημασία και γενικά κάθε πράγμα δεν το αφήνει στην τύχη του, γιατί αν το αφήσει στην τύχη του μετά δεν θα ξέρεις που θα πάει το πράγμα. Τώρα περνάμε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου, μιλάω για το δίσκο βινιλίου του τότε, και ακούμε τον Καρσιλαμά ας πούμε, που και πάλι δεν χορεύεται. Βρε πως αλλάζουν οι χωροί, οι καιροί, που θα μας τραγουδήσει η Δήμητρα Γαλάνη.

εξωτεχνικό πιάνο που μπόρεσε να χωρέσει ο Γιώργος Χατζηνάσιας παίζοντας ο ίδιος στο δίσκο και με προκειμένου σε αυτό τον Καρσιλάμα, με τις πρωτότυπες πάντα πιανιστικές του ιδέες, και να ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου «Έλα να σβήσουμε το φως και αύριο έχει ο Θεός».

Να στείλω τα χαιρετίσματά μας και στην καλή μας ακροάτρια την Νατάσα Καμπίτση και να συνεχίσουμε την ακρόαση του κύκλου «Έχει ο Θεός» του Γιώργου Χαζινάσιου και του Γιάννη Λογοθέτη. Μεγάλο ατού του δίσκου η στίχη του Γιάννη Λογοθέτη, πριν ακόμα εκείνος εφεύρει, ας πούμε, το σατυρικό είδος τραγουδιού στο οποίο και δοξάστηκε και τον θυμόμαστε κυρίως. Αλλά μέχρι τότε θυμόμαστε και τις πολύ ωραίες επιτυχίες που είχε δώσει στο Δήμο Μούτσι, χαράματα με το πρώτο λεωφορείο ας πούμε, ή και στο Λουκιανό Κυλαϊδόνι. Αχ Μαρία, αχ Μαρία, μόνος μου στην πυραρία. Όταν λοιπόν έρχεται να δώσει στίχους στον Γιώργο Χατζηνάσιο, ξέρει πολύ καλά τι θέλει, ξέρει πώς να το πει και βέβαια αυτός ο κύκλος στο ύφος και στο είδος του θεωρείται υποδειγματικός.

Είναι σταθερός ο ενορχιστρωτικός καμβάς που διατρέχει όλη την εργασία αυτή του Γιώργου Χατζηνάσιου, το στιβαρό μπουζούκι του Κώστα Παπαδόπουλου που διπλώνει. Σαντούρι, πρέπει να παίζει ο Τάσος Γιακογιώργης, ακορντεόν, δεν ξέρω ποιος παίζει, ηλεκτρικές κιθάρες, τύμπανα, ηλεκτρικό μπάσο με πολύ μοντέρνες φράσεις για την εποχή. Όλο αυτό το πράγμα δίνει ένα άκουσμα το οποίο ακόμα και τώρα στις μέρες μας έχει μια αυτάρκεια. Και βέβαια για τότε, ξαναλέω, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου κατακτημένο. Κατακτημένο ήταν τα δύο μπουζούκια κιθάρες και drums, αλλά όχι τα υπόλοιπα και όχι οι μικρές λεπτομέρειες που στο μουσικό κόσμο του Χατζηνάσιου κάνουν τη διαφορά. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο έχει τον τίτλο «Είχα όνειρα μεγάλα».

Ακούσαμε και τη Δήμητρα Γαλάνη σε αυτό το μοντέρνο «Έλα να σε κάνω τέρι», με τις φρέσκες ιδέες που κατέβασε το μυαλό του Γιώργου Χατζηνάσιου. Να χαιρετήσουμε και τον Λεωνίδα Αμίαρη. Δεν απαντάμε στα παραδείγματα εισαγωγών που ζητάει κάποιος ακροατής και που έχει γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος. Ο σκοπός δεν είναι να κάνουμε αποκαλυπτική δημοσιογραφία μετά από τόσα χρόνια, είναι να προσπαθούμε να καταλάβουμε μια εποχή και εκεί να το αφήσουμε το πράγμα. Ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσαμε και να αποδείξουμε κάτι μετά από τόσα χρόνια, οπότε δεν έχει και κάποιο νόημα. Λοιπόν, να κλείσουμε τον κύκλο «Είχε Θεός», ο οποίος κρατάει 31 λεπτά, 27 δευτερόλεπτα μετρημένα, διότι τότε ένα από τα πράγματα που έπρεπε να προσέχει ένα συνθέτης είναι και οι διάρκειες των τραγουδιών για να χωράνε στις πλευρές του βινιλίου. Γιατί έτσι και γινόταν κατάχρηση του χρόνου, θα έβγαιναν πιο λεπτές οι γραμμές του βινιλίου και θα ήταν πιο ευάλωτο, ας πούμε, στις φθορές. Όσο λιγότερο, εκεί στα 16 με 18 λεπτά, τόσο καλύτερο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και το τελευταίο τραγούδι, «Στο σίδερο και τη φωτιά», με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, και μετά θα βρούμε κάτι να βάλουμε που να έχει να κάνει και με το Χατζηνάσιο και με την εποχή.

Και αφού ακούσαμε όλο τον κύκλο «Έχει ο Θεός», θα βάλουμε και δύο τραγούδια που νομίζω θα χωρέσουν, που είναι της ίδιας εποχής περίπου, 73-74. Και πριν από όλα ένα τραγούδι για τον κινηματογράφο, για την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Ο Βάλτος», σε στίχους του Ντίνου Δημόπουλου. «Ήλια μην κοιτάς», το τραγούδι μπήκε στον επόμενο δίσκο του Χαζινάσιου «Διαδρομή», η Δήμητρα Γαλάνη, το ακούμε τώρα.

Και θα κλείσω την εκπομπή με ένα άλλο τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου που γράφτηκε το 1974, την επόμενη χρονιά, και γράφτηκε για την ταινία «Ένας νομοταγής πολίτης» του Ερίκου Θαλατισσινού. Ένα τραγούδι για μια ταινία που ήταν η κορυφαία στην κινηματογραφική καριέρα του Σωτήρη Μουστάκα. Άνοιξε το παράθυρο να μπει η δροσιά, να μπει του Μάη, θα μας τραγουδήσει ο Αντώνης Καλογιάννης, αλλά για τους σκηνοθέτη του Ερίκου Θαλασσινού. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα μείνετε φυσικά συντονισμένοι στο κόκκινο. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Παντελή Δεβανέλο. Από μένα τον Αλέξη Φάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 8.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

είμαι εκεί. Αόρατος, δεν θα με βλέπεις, θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί. Στα σήματα που παραβλέπεις, θα είμαι εκεί.

καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσε απ' το μπακάλι. Μιλάμε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα μην κλαις, εμένα δεν με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά σαν γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες, ο στρατός

καρδιά του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκη

κάτι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος ηρητορές πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

Εμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.

μπάτσι προαγωγή που κυνηγάν προαγωγή. Δεν είναι τίποτα, αυτό το χάος μας φύρει λατή. Ένα παιδί από τη γειτονιά που να ησυχάσει δεν μπορεί, γιατί του λένε με τον πόσο που σταθεί και βρε.

0: στο κόκκινο.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Η ώρα είναι 9. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Είμαι ο Πάπης Χριστακόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται της επικοινωνίας. Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, διότι δια του ραδιοφωνικού αέρα επικοινωνούμε, τον οποίο το διαχειρίζεται ο Γιώργος Μπαλούμης. Το μάζεψα από τέτοιες μπουρδες, ξέρουμε πολλές να λέμε, να ξέρετε. Σε κάθε περίπτωση όμως, άρχον των επικοινωνιών είναι ο Παντελής Δαβανέλος και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να τον πετύχετε είναι το 210-3217-777. Ο αριθμός μας στο Viber για τα μήνυματά σας είναι το 69-85-87-00-59. Και ως πολύ καλά γνωρίζετε, εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε εφόσον τα καταφέρουμε.

Μας ακούτε από το κόκκινο της Αθήνας στους 105 και 5, μας ακούτε από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7, μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Και μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα που εορτάζουν η Μινοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα. Άμα τις δείτε στον δρόμο, να ευχηθείτε χρόνια πολλά και από εμάς, είμαι βέβαιος ότι θα το εκτιμήσουν. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας επίσης σήμερα. Έντονη κινητικότητα στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, κόμματα, ομιλίες, πρόεδροι, συνέντευξης τύπου. Αλλά το πρώτο θέμα της σημερινής ημέρας σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα δεν είναι η παρουσία των πολιτικών κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι λογικό, θα αναρωτηθεί κάποιος. Φυσικά και είναι λογικό, γιατί ο Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος με σπουδαίο ταλέντο και ήταν και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Αλλά αρκεί μόνο αυτό για να κατακλειστούν τα δελτία των ειδήσεων? Η απάντηση εδώ είναι εξαρτάται. Διότι κάποιοι αρκούνται στο να αναζητούν τις ευθύνες πίσω από τον θάνατο, αλλά επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, διότι αυτή η ιστορία είναι μια απολύτως ουσιαστική και εξ ολοκλήρου πολιτική και κοινωνική ιστορία. Είναι πολιτική ιστορία όχι διότι ο Μαζονάκης υπήρξε ένα πρόσωπο με έντονη κοινωνική παρουσία που υπήρξε, ούτε επειδή ο Μαζονάκης είναι ένας άνθρωπος που έσπασε πολλά στερεότυπα. Δεν είναι κοινωνικό ζήτημα, παρότι γέννησε και παρήγαγε συναισθήματα σε όσους επέλεγαν να ακούνε τη μουσική τους και πολλές φορές σε όσους δεν επέλεγαν να ακούνε τη μουσική του. Και ίσως χρειάζεται να επισημάνουμε ότι είναι ίσως ένας από τους δύο καλλιτέχνες που έρχονται πρώτοι στο μυαλό όταν συζητάμε για καλλιτέχνες που μπορούν να απευθυνθούν σε όλο το μουσικό ακροατήριο. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι μέσα από αυτή την ιστορία αναδεικνύονται μια σειρά παθογενειών της ελληνικής όχι κοινωνίας αλλά της ελληνικής πολιτείας. Προσέξτε. Το ομοιρό συμβαίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο γιατρών χωρίς ειδικότητα. Ερώτηση πρώτη. Τι σημαίνει γιατρός χωρίς ειδικότητα? Σημαίνει πως δεν έχει συγκεκριμένη ειδίκευση. Σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να ασκεί μονάχα περιορισμένο εύρος ιατρικών πράξεων και διαγνώσεων. Αναρωτιέμαι, ποιο είναι αυτό το όριο, μέχρι πού μπορεί να φτάσει δηλαδή η διάγνωση ή η εξέταση που θα κάνει? Και αφού είναι περιορισμένης δυνατότητας, τότε γιατί ο ιατρικός σύλλογος του δίνει άδεια λειτουργίας? Και το επόμενο ερώτημα. Άντε και ένας γιατρός που δεν χρειάζεται να τον χαρακτηρίσουμε αποφασίζει να δουλέψει ψηλό γαζί την κοινωνία και να οικονομήσει. Εμάς τους απλούς ανθρώπους ποιος μας προστατεύει από τον ανειδίκευτο γιατρό που μας πουλάει μια επιστήμη που δεν κατέχει? Μετά λέει, στην κλινική που ήταν ιατρείο και τελικά ήταν κάτι άλλο, πάλι αποφεύγω το χαρακτηρισμό, βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αναρωτιέμαι, αυτά τα μηχανήματα που έχουν ένα σημαντικό κόστος, πώς αγοράστηκαν? Μουσική
Με τι χρήματα δηλαδή, πιανού τα χρήματα και κυρίως πώς περιήλθαν στην κατοχή των ιδιοκτητών τους. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Εάν εγώ αύριο αποφασίσω ότι έχω δυσκολία στη μετακίνησή μου με τη μοτοσυκλέτα και θέλω κάτι πιο ασφαλές, μπορώ να πάω στο Α ή στο Β πολεμικό εργοστάσιο να αγοράσω ένα τάγκς? Δεν θα ζητήσω κανόνι, σκέτο θα είναι. Άρα λοιπόν αυτά τα μηχανήματα, τα οποία η χρήση τους μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, ελέγχεται από κανέναν, από ποιον πολλούνται και σε ποιον πολλούνται και από ποιον αγοράζονται? Έρχεται ο Ιατρικός Σύλλογος και μας λέει ότι έχει κάνει 2 ελέγχους και δεν βρήκε αυτά τα μηχανήματα. Αναρωτιέμαι, οι έλεγχοι που έγιναν ήταν κατόπιν ραντεβού, όπως οι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ? Και τι ευθύνη έχει ο Ιατρικός Σύλλογος εν τέλει? Και τι ευθύνη έχει ο Υπουργός που έχει διορίσει το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου? Βλέπετε πόσα ερωτήματα που είναι αμιγώς πολιτικά πρέπει να απαντηθούν. Και έπειτα υπάρχει και η κοινωνική διάσταση. Έχεις έναν άνθρωπο που νιώθει την ανάγκη πως χρειάζεται μια θεραπεία. Έχεις δημιουργήσει υποστηρικτικό πλαίσιο? Ακούγονται διάφορα και δεν θα μπούμε σε αυτά. Θα μείνουμε στο κοινωνικό κομμάτι. Δεν θα συζητήσουμε για το συγκεκριμένο άτομο, θα συζητήσουμε για το πρόβλημα όμως. Ποιο είναι λοιπόν το υποστηρικτικό πλαίσιο για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη μιας θεραπείας? Και η άλλη κοινωνική διάσταση. Αν μπει κανείς και ψάξει την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης κλινικής παύλα, ιατρείο παύλα, ό,τι να είναι, στο διαδικτύο, δεν διαπιστώσει ότι τα λέει λίγο απ' έξω και λίγο περίεργα, μόνο στα αγγλικά. Δεν μπορείς δηλαδή, αν δεν ξέρεις άπτες στα αγγλικά και μάλιστα με τους ιατρικούς όρους που χρειάζονται για να κατανοήσεις αυτά που γράφει, είναι αδύνατον ένας κανονικός άνθρωπος να κατανοήσει τι διαβάζει. Αλλά οι γιατροί του ιατρικού συλλόγου δεν διαβάζουν, άραγε. Και φτάνεις λοιπόν και ανοίγεις την ιστοσελίδα και βλέπεις και αυτό και λες, ωραία, οι τύποι αυτοί είναι πολύ σπουδαίοι, διότι τα γράφουν και όλα στα αγγλικά και ξέρουν ότι τους γίνεται. Το ελέγχει κανένας αυτό? Δηλαδή, άμα φτιάξω αύριο μια ιστοσελίδα που γράφω ότι πουλά τα καλύτερα γλυφετζούρια στον κόσμο, θα πρέπει να... στο τάλιρο, ας πούμε, δεν κατάλαβα. Λέω λοιπόν και υποστηρίζω ότι αυτή η ιστορία που αφορά την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής όπως είναι αυτή του Γιώργου Μαζονάκη έχει πιο σημαντικές διαστάσεις που ελπίζω και εύχομαι το επόμενο διάστημα, το επόμενο 24ωρο, τα επόμενα 24ωρα, τους επόμενους μήνες να μην τελειώσει απλά με την ανακοίνωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, αλλά να συζητηθεί το ουσιώδες. Τι έχει κάνει δηλαδή η ελληνική πολιτεία και πώς διαχειρίζεται τέτοιου είδους φαινόμενα, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν τα πάμε και πάρα πολύ καλά. Και αυτά ήταν της αρχής. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε να πάρουμε πολιτικό κλίμα πια, αλλά άλλου τύπου.

0: Κόκκινο 105 και 5, The Eye of the Tiger ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, το οποίο έγινε γνωστό από την ταινία Rocky, αλλά έχει προηγηθεί ως τραγούδι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πλέον είναι συνώνυμο της επιμονής για την επιτυχία ενός στόχου. Και άλλων πιο επίμονων από το Τάσο Γιαννόπουλο στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ δεν έχω να σας συστήσω, οπότε να τον καλησπέρισουμε. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη, καλησπέρα. Δυστυχώς στόχους έχουν και άλλοι και πετυχαίνουν πιο εύκολα από εμάς.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα απογοητευτούμε, έτσι.
1: Ναι. Όχι, καθόλου. Θα συνεχίσουμε να, τουλάχιστον, να αναδεικνύουμε όπως και όσο μπορούμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, και μερικά από αυτά, Μπάμπη, ειδικά όταν αφορούν πρόσφυγες και μετανάστες, νομίζω κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε πολύ πιο εύκολα κάποιες φορές. Τουλάχιστον, επειδή μιλάμε για το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ποια λέξη να χρησιμοποιήσουμε, το κολαστήριο της Ιντικής Ερών. Mm-hmm. Τα λέει όλο ο τίτλος της ερώτησης. Πρόκειται για μια φυλακή που μετατρέπει την απελπισία σε έγκλημα. Αν θα έβρισκε κάποιος ένα λάθος στην ερώτηση, αυτό είναι μόνο η ιδιότητα αυτού στον οποίο απευθύνεται, γιατί λέει προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ ο κύριος Πλεύρης μόνο το άσυλο δεν διασφαλίζει και μόνο πολιτικές ένταξης και ενσωμάτωσης των μεταναστών προφανώς δεν υλοποιεί. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει δηλώσει στο παρελθόν και κάνει πράξη τώρα το δόγμα του όσο πιο απάνθρωπες συνθήκες, τόσο μεγαλύτερη η αποτροπή των ανθρώπων, νομίζει ο κύριος Πλεύρης, να έρχονται στη χώρα μας. Και αυτό που συμβαίνει, Μπάμπη, στη Ιντική Ερών, στην οποία έχουμε, νομίζω, μόνο τον Αύγουστο πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 4, αν βάλουμε και την προχθεσινή εξεγέρση των ανθρώπων εκεί, έχουμε άθλιες συνθήκες για ανθρώπους που, να τονίσουμε εδώ, δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα. Ας σκεφτεί όποιος και όποια μας ακούει το ενδεχόμενο να βρισκόταν χωρίς να έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα σε μια κατάσταση εξευτελιστική, με λήψη σε βασικά αγαθά, με προβλήματα ίδρυυσης, με ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με άλλα 200, τουλάχιστον έως και 350 φτάνουν αυτή τη στιγμή τα άτομα, ενώ η δυναμικότητα είναι για 200, και όλα αυτά για αβέβαιο και συνεχώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι, γιατί... Και εδώ πρέπει να το θυμίσουμε γι' αυτό. Πέρσι, τον Ιούλιο, η κυβέρνηση είχε υποστηρίξει ότι αυτή η δομή στις Σέρες, στη Σιντική, θα διαρκούσε η λειτουργία της μόνο για όσο διάστημα διαρκούσε εκείνη η περίφημη τρίμηνη αναστολή εξέτασης ασύλου.
0: Σωστά.
1: Τώρα έχουμε Σεπτέμβριο του 2026, οι συνθήκες χειροτερεύουν. Τα βλέπουμε στα ρεπορτάζ, τα περιγράφουν και οι ίδιοι κρατούμενοι. Τα περιγράφει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Διαβάζω την καταγγελία του, που έχει πει ότι λειτουργεί ουσιαστικά ως φυλακή χωρίς τις αναγκαίες υποδομές η Ιντική Ερών, και έχει ζητήσει τη διακοπή της λειτουργίας της. Νομίζω το ίδιο έχει ζητήσει και ο τοπικός Μητροπολίτης. Για όλα αυτά κοφεύει προφανώς η κυβέρνηση, και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, την πρωτοβουλία της Έλληνας Ακρίτα και της Θεοδόρας Ακριώτου, φέρνει την κατάσταση σε αυτό το κολαστήριο στη Βουλή με ερώτηση προς τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος, αν κρίνουμε από όσα έχει πει κατά καιρούς για τη δομή αυτή, για το στρατόπεδο συγκέντρωση αυτό, μάλλον θα το θεωρήσει πάσα για να αναδείξει την απάνθρωπη μεταναστευτική εντός πολλών εισαγωγικών πολιτική του, και να τονίσει ότι το δόγμα του ακριβώς της παρατεταμένης διοικητικής κράτησης δεν είναι κάτι τυχαίο, αλλά είναι συνειδητή πολιτική επιλογή που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια προκειμένου να κρατήσει άλλους ανθρώπους από το να κάνουν την επιλογή της προσφυγιάς προς τη χώρα μας.
0: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο πια το τελευταίο διάστημα, ότι προς τα εκεί πάει η κατεύθυνση, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν οι δομές ως κέντρα κράτησης προκειμένου να ξεμπερδεύουμε από ένα πρόβλημα το οποίο δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Και να ταΐσουμε και το ακροδεξιό ακροατήριο με τέτοιες δίθεν εικόνες αυστηρότητας απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
0: Μάλιστα. Για πες μας και για την άλλη ερώτηση, που είναι επίσης ενδιαφέρουσα, διότι μας αφορά με ουσιαστικούς όρους πια. Δεν αφορά δηλαδή μόνο κάποιους άλλους και το επίπεδο ανθρωπισμού μας, αλλά αφορά και εμάς με ιδιοτέλεια, ας πούμε.
1: Όλοι σοκαριστήκαμε, Μπάμπη, από την πρόσφατη υπόθεση στην Κυψέλη, η οποία μεταξύ πολλών άλλων αντιοχιαστικών ανέδειξε και τα τραγικά κενά του συστήματος παιδικής προστασίας. Το κενά, μάλλον, είναι επιεικής λέξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει στη Βουλή και αυτό το συγκεκριμένα τα αιτήματα των κοινωνικών λειτουργών, mm-hmm. για τα οποία διαφορεί πλήρως η κυβέρνηση και ο κύριος Κέρτσος, παρότι τους είχε συναντήσει πριν από περίπου τρεις μήνες, είχε συναντήσει το Σύνδεσμο των Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, αλλά μέχρι σήμερα που μιλάμε και κατατέθηκε και η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα αιτήματα παραμένουν αναπάντητα και εκτός νομοθετικής ατζέντα της κυβέρνησης. Προφανώς έχει άλλες προτεραιότητες.
0: Mm-hmm.
1: Αρκεί να πούμε μόνο για να καταδείξουμε αυτό που αναφέρουν και η κοινωνική λειτουργή και η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι στους 332 δήμους της χώρας αντιστοιχούν μόλις 545 μόνιμοι κοινωνικοί λειτουργοί. Αυτή η αναλογία, Μπάμπη, είναι ουσιαστικά σε κάποιες περιοχές της χώρας μας ένας για 30.000 κατοίκους,
0: ναι.
1: όταν το ευρωπαϊκό πρότυπο είναι ένας προς 2.500 κατοίκους. Καταλαβαίνουμε πόσο μακριά είμαστε ακόμα και από τη χειρότερη, ας πούμε, κατάσταση στην Ευρώπη, και αντί να φέρει μόνιμο προσωπικό για να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος, η κυβέρνηση απλά κάνει κάποιες πυροσβεστικές παρεμβάσεις κατόπιν εορτής, και όταν λέμε κατόπιν εορτής, τώρα είδαμε πού οδηγούν αυτά τα τραγικά κενά στην περίπτωση της Κυψέλης.
0: Να, κατόπιν κηδιών μάλλον καλύτερα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Φεύγουμε από την Αθήνα, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη γρήγορα και έχουμε τον Κώστα Σαββόπουλο. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη.
0: Συνάντηση παραγωγικών φορέων σήμερα, τώρα μάλλον.
2: Ναι.
0: Πρέπει να συμβαίνει αυτή την ώρα.
2: Είναι σε εξέλιξη συνάντηση της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ με τους παραγωγικούς φορείς και στην ανάγκη μιας ουσιαστικής στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στην ανάγκη ενός δίκαιου και σταθερού φορολογικού πλαισίου, όπως και στην αναγκαιότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση και μείωση του ενεργειακού κόστους, εστιάζει η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντησή της αυτή την ώρα με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων.
0: Mm-hmm.
2: Νωρίτερα, η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, επισήμανε ότι ως αριστερά εκτιμούμε ότι η φορολογική πολιτική είναι η αναδιανεμητική πολιτική, διαμηνύοντας ότι τα 7 χρόνια δεν πρέπει να γίνουν 11. Θύμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι σταθερά υπέρ μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, προσθέτοντας ότι στηρίζει σταθερά την καινοτόμη επιχειρηματικότητα και ιδίως τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις. Εστίασε στην αναγκαιότητα ελάφρυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως ως προς το τέλος επιτιδεύματος, την προκαταβολή φόρου και τις ρυθμίσεις λήξη πρόθεσμων οφειλών. Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπάς χαρακτήρισε τη μικρή και μεσαία επιχείρηση τη μεγάλη απουσία από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, και ακόμη μια χρονιά ακούσαμε πολλές διακηρύξεις για την πορεία της οικονομίας, αλλά ελάχιστες απαντήσεις για τον επαγγελματία, τον έμπορο, τον βιοτέχνη, τον αυτοαπασχολούμενο, για εκείνον, όπως λέει ο Νίκος Παπάς, που πληρώνει ακριβότερα την ενέργεια, δυσκολεύεται να χρηματοδοτηθεί, πιέζεται από τη φορολογία και βλέπει την αγοραστική δύναμη των πελατών του να εξανεμίζεται. Επιπλέον παρουσίασε στους εκπροσώπους την συνολική παρέμβαση ύψους 5 δις ευρώ του ΣΥΡΙΖΑ ετησίως, υποστηρίζοντας ότι αυτή μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς παραβίαση του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού κανόνα, και όπως αναμενόταν, Μπάμπη, αναφέρθηκε στις ευελιξίες που προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο στα μέτρα άπαξ για έκτακτες ανάγκες, όπως η ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος.
0: Mm-hmm.
2: Αναφέρθηκε στη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου μέσω νέων μόνιμων εσόδων από τη φορολόγηση υπερκερδών σε τράπεζες, δηληστήρια και ενέργεια, και από τη δικαιότερη φορολόγηση των πολύ ψηλών εισοδημάτων, καθώς και στην αξιοποίηση της αναπτυξιακής τράπεζας και των δημόσιων εγγυήσεων για επενδυτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις. Η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων, αν μη τι άλλο, αποτυπώνουν την αγωνία τους για την βιωσιμότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης, λόγω της εφαρμογής του σχεδίου Πισαρίδη και λόγω της γενικότερης αδιαφορίας, συνειδητής, όπως είπαν, αδιαφορίας εκ μέρους της κυβέρνησης για την βιωσιμότητα αυτού που λέμε εδώ και πολλές δεκαετίες της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς, βέβαια.
0: Είναι γεγονός ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί οι οποίοι δεν άκουσαν το όνομά τους στις κυβερνητικές εξαγγελίες, και παρά το γεγονός ότι ήταν κεντρικός πυλώνας της πρόδεθ επικοινωνιακής πολιτικής της κυβέρνησης. Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Κώστας Σαββόπουλος από την Θεσσαλονίκη, όπου παρακολουθεί την συνάντηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους παραγωγικούς φορείς. Πάμε μουσική, διάλειμμα μουσική και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Κόκκινο 105 και 5 για την Αθήνα, 107 και 7 για την Πάτρα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, 69-85-87-0-59 ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Η επόμενη είδηση μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Νίκος Παπάς, ο δημοσιονομικός κανόνας έχει ευελιξίες. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Κώστα Σαββόπουλο να μας λέει πως κατά την συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, ο Νίκος Παπάς μίλησε για 5 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος, τα οποία μπορούν να διατεθούν για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο έχει οικονομική διάσταση και τα των οικονομικών διαστάσεων πιο σωστά τα συζητάμε με τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον οικονομικό συντάκτη του Κουκόκκινου, τον Γιώργο Φλωράτο. Γιώργο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, κυρίες και κύριοι. Θα τα πω λίγο γρήγορα γιατί δεν μου δίνεις πολύ χρόνο.

0: Θα πέσει ψαλίδι, Γιώργο, θα πέσει ψαλίδι.
1: Γι' αυτό λοιπόν επισπεύδω. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, απίφθινε ταυτόχρονα και μία πρόσκληση, πρόκληση προς τα κυβερνητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και το Οικονομικό Επιτελείο για μια δημόσια συζήτηση σχετικά με τα θέματα του δημοσιονομικού κανόνα, τα οποία περιέχουν τα ζητήματα της ευελιξίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι ψευδές το επιχείρημα ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι κλειδωμένος. Mm-hmm. Το πρόβλημα, Μπάμπη, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ότι αρνείται να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές ευελιξίες, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και αντί γι' αυτό συσσωρεύει υπερέσοδα, παράγει υπερπλεονάσματα και επιλέγει το μεγάλο θέμα της περασμένης εβδομάδας, την πρόωρη αποπληρωμή φθηνού χρέους δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση έχει τα επιχειρήματά της, είμαστε καλύτεροι στις αγορές, ο φθηνότερος οργανισμός, αλλά έχουμε πει, αυτά πρέπει να έρχονται και στον κόσμο. Και τα δύο δις θα σου πω. Προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα. Είναι μονόδρομος η κυβερνητική επιλογή να μην καταργήσει ή έστω να μειώσει ένα χρονικό διάστημα το ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η κυβέρνηση στη ΔΕΘ μίλησε για μέτρα του επόμενου χρόνου που θα κινηθούν στα 2,2 δισεκατομμύρια με προοπτική τριετίας τα 4 δισεκατομμύρια, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Πρόσεξε, 6 δις μέχρι αυτή τη στιγμή, 4 δις στην τριετία για τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απαγορευτικό να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα κάψιμα. Παράδειγμα, έχουμε τον 4ο υψηλότερο ειδικό φόρο στην αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 700 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, όταν το κατώτερο επιτρεπτό όριο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 359 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.
0: Μάλιστα.
1: Με απλά λόγια, παραπάνω φόρος 341 ευρώ. Να πούμε εδώ ότι ο ΦΠΑ 24% στα καύσιμα επιβάλλεται μετά την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη πληρώνουμε φόρο πάνω στο φόρο. Αυτά είναι λογικά πράγματα. Πάμε παρακάτω. 6% ΦΠΑ στις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί δεν μπορεί να το καταργήσει η κυβέρνηση έστω για ένα διάστημα στα μεγάλα ζόρια που έχουμε τώρα με την κρίση στο Ιράν και τις αλλεπάλληλες αυξήσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου?
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι κινήσεις, πρόσεξε εδώ τώρα, Μπάμπη, μπορεί να περιορίζουν το πλεόνασμα, αλλά δεν είναι απαγορευτικές. Ακόμα και αν δεχτούμε τη λογική της κυβέρνησης, αν δεν τα εισπράξει, δεν θα υπόκεινται στους δημοσιονομικούς κανόνες που τις βάζουν, υποτίθεται, φρένο. Τόσο απλά. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι, πρώτον, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι δαπάνες μιας χώρας μπορούν να αυξηθούν πέρα από το προκαθορισμένο όριο, αρκεί αυτή η αύξηση να χρηματοδοτείται άμεσα από μόνιμα θεσμοθετημένα νέα έσοδα. Ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να είναι η πρόσθετη φορολογική επιβάρηση των υπερκερδών τραπεζών και δηληστηρίων. Θα πει κανείς, μα πώς θα λειτουργήσουν και θα στηρίξουν την οικονομία μας αν τους παίρνουμε τα κέρδη? Ας δούμε λίγο αυτά τα κέρδη. Για να δούμε αν πράγματι υπάρχουν περιθώρια. Λοιπόν, την ώρα που οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα απολαμβάνουν την κατώτερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, αυτή τη συγκλονιστική ευημερία που λέει και ο κ. Γεωργιάδης, οι τράπεζες κατέγραψαν μόνο τον πρώτο εξάμηνο του 2026 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Τα λέω επίτηδες έτσι.
0: Να.
1: Τα δηληστήρια 1,5 δισεκατομμύριο. Η ΔΕΗ 1,2 δισεκατομμύρια. Να δούμε τις αυξήσεις στα προϊόντα που πουλάνε αυτές οι εταιρείες και παράγουν από πέρυσι τον Αύγουστο, όταν μέχρι αυτό τον Αύγουστο που ο πληθωρισμός έκλεισε στο 3,8%, 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 40,2% το φυσικό αέριο πήρε, 30,6% διζελ κίνησης, 15,3% η βενζίνη. Γιατί τα λέμε αυτά ξανά και ξανά? Μα γιατί η ύπαρξη αυτών των τεράστιων κερδών δείχνει, το θεωρώ εγώ, ξεκάθαρα ότι οι τιμές λιανικής θα μπορούσαν να είναι φτηνότερες, χαμηλότερες.
0: Mm-hmm.
1: Άρα έχουμε σχροκέρδια σε δύσκολους καιρούς για τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν όλα αφορούν την πρώτη δυνατότητα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ευελιξίας, των μόνιμων διακριτών εσόδων, έτσι λέγονται αυτά. Μπορείς λοιπόν να πεις, εγώ βάζω ένα, δύο, τρεις συγκεκριμένους μόνιμους φόρους, όπως αλλιώς θες πες το, εκεί που υπάρχει περιθώριο και είδαμε ότι υπάρχει περιθώριο και με αυτό καλύπτω τη συντάξη μου κτλ. Το άλλο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι άπαξ δαπάνες. Τι είναι αυτό? Οι ευρωπαϊκοί κανόνες εξαιρούν έκτακτες ειδικές συγκεκριμένες δαπάνες από τον υπολογισμό του καθαρού ελλείμματος και των ορίων του κανόνα δαπανών, καθώς δεν επιβαρύνει μόνιμα τον προϋπολογισμό των επόμενων ετών. Αυτό, Μπάμπη, σημαίνει ότι μπορεί να υποστηριχθεί μια έκτακτη πολιτική, για παράδειγμα, ενός πακέτου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη στεγαστική πολιτική, με κοινωνική κατοικία, με μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Άρα, από τη μία μπορείς να δώσεις άμεση ανάσα, μη ελεγχόμενος από κανέναν, με τη μείωση των έμεσων φόρων, και από την άλλη, ακόμα και αν μαζέψεις πλεόνασμα, επειδή πάει υποτίθεται καλά η οικονομία σου, μπορείς να παρακάμψεις νόμιμα, να το πούμε έτσι, τους δημοσιονομικούς φραγμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Παπάς. Βεβαίως θα πει κάποιος, γιατί να κάνει όλα αυτά η κυβέρνηση. Αν μου επιτρέπεις, αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.
0: Ναμε.
1: Επειδή έχουμε τη μικρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, οι ονομαστικοί μισθοί που αυξάνονται είναι για να κάνει φιγούρα η κυβέρνηση, να μου επιτρέψεις να πω. Γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκε κατά 50% από το 2019, κατά δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ακροατές που μας ακούνε θα με έχουν ακούσει να το λέω ξανά και ξανά από προχτές που το είπε. Γιατί εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι υποτίθεται ότι ζουν με σύνταξη έως 700 ευρώ στην καλύτερη. Mm-hmm. Γιατί 4,25 εκατομμύρια πολίτες χρωστάνε στην εφορία. Βάζω αυτά τα στοιχεία, Μπάμπη, διότι δεν μπορείς να δεις την πολιτική που ασκείται έξω από την πραγματικότητα, νομίζω.
0: Σωστά.
1: Τα νοικοκυριά χρωστάνε για ηλεκτρικό ρεύμα, βασικό κοινωνικό αγαθό, 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Λείπουν 200.000 σπίτια και τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί 4,2% στην Αττική μόνο από πέρυσι. Από το 2019 το κρέας έχει αυξηθεί κατά 110%. Αυτοί οι Μπάμπη είναι μερικοί μόνο λόγοι και νομίζω ότι αρκούν για μια αλλαγή πολιτικής. Είδες, τα είπα πολύ γρήγορα.
0: Τα είπες, ήσουν πύραυλος. Δεν έχω κανένα παράπονο και σε ευχαριστώ πολύ. Την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε, όποτε βρούμε χρόνο βέβαια, από την επικαιρότητα, θέλω να συζητήσουμε ποιος δανείζεται φθηνότερα. Δηλαδή το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι εμείς τι κάνουμε, αποπληρώνουμε το χρέος, διότι αυτό οδηγεί σε φθηνότερο δανεισμό. Το ερώτημα είναι για ποιον είναι φθηνότερος ο δανεισμός, ε?
1: Αυτό μπορώ να σου το απαντήσω και τώρα.
0: Όχι, θα το
1: κάνω. Δανείζεται καλύτερα όποιο, φθηνότερα όποιος έχει λεφτά.
0: Σωστό, σωστό. Είναι η παλιά αρχή ότι για να πάρεις δάνειο από την τράπεζα πρέπει να αποδείξεις ότι δεν το χρειάζεσαι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό
0: σου βράδυ. Ήταν ο Γιώργος Φλωράτος, ο οικονομικός μας συντάκτης, και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε παρακάτω.

Να πούμε μέχρι να μας έρθει, να βρούμε μάλλον στην Θεσσαλονίκη τον Αντώνη Τορυγόπουλο που θα μας πει τα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το αυριανό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και της Ρένας Δούρου θα είναι αρκετά βεβαρημένο. Βεβαίως έχουμε την ομιλία και έχουμε και την συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει.

0: Έτσι λοιπόν, για αύριο στις 10 το πρωί είναι προγραμματισμένη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Αντώνης Ριγόπουλος θα ξυπνήσει νωρίς αύριο για να είναι στο πόστο του. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Εμείς καλά, εσύ? Δεν ξέρω πώς θα πας εκεί, γιατί βλέπω ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ κάπου βρίσκεσαι.
1: Είναι γεμάτες ημέρες, είναι πολύ γεμάτες ημέρες, αλλά είναι και πολύ ενδιαφέροντα αυτά που γίνονται εδώ στην πόλη. Γεμάτο πρόγραμμα, αυτό δεν είναι πάντα κακό. Αλλά αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή η δραστηριότητα και νομίζω πως μετά από μια περίοδο, αυτό συζητούσαμε και μόλις κάποια στελέχη, ότι μετά από μια περίοδο τα πράγματα ήταν πολύ πιο ήσυχα και με αρνητικό τρόπο το λέω αυτό. Πλέον φαίνεται ότι υπάρχει μια δραστηριοποίηση που είναι έτσι, τουλάχιστον θετική από αυτή την άποψη.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποιο είναι το αυριανό πρόγραμμα με εξαίρεση το πρωινό στις 10 η ώρα που είναι η συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ, έτσι, τα υπόλοιπα τι λέει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για αύριο Παρασκευή?
1: Έχουμε και συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων της ΔΕΘ λίγο αργότερα. Έχουμε συνάντηση, τη συνέντευξη τύπου που είναι το μεγάλο πολιτικό γεγονός, στη 1 μέχρι τις 3. Η οποία θα γίνει στην αίθουσα Εμίλιος Ιάδης από τον Νίκο Παπά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και μια επίσκεψη στα περίπτερα στις 4, στα περίπτερα της έκθεσης από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως στις 7 η ώρα, από αυτό που περιμένουμε, είναι η μεγάλη πολιτική εκδήλωση, η ομιλία της Ρένας Δούρου, της πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, και πάλι εδώ στο χώρο της διεθνούς έκθεσης.
0: Μάλιστα. Είναι και αυτό φορτωμένο από ό,τι καταλαβαίνω το πρόγραμμα. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο από τα παραπολιτικά κοινά, τα περίεργα που μας αρέσουν εμάς τους δημοσιογράφους και μπορείς να μας το μεταφέρεις από τη σημερινή
1: μπορούμε
0: ημέρα?
1: Νομίζω αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι για την αυριανή τουλάχιστον επειδή υπήρξε μια συζήτηση πολιτικά και μάλλον όχι μόνο στα παραπολιτικά αλλά και σε πολιτικές στήλες είδαμε να υπάρχει αυτή η φιλολογία τέλος πάντων για το ότι δεν θα ήταν η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ενωμένη και παρούσα στην Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Οπότε αξίζει να πούμε νομίζω ότι και ο Παύλος Πολάκης θα είναι αύριο στην συνέντευξη τύπου και στην ομιλία της Ρένας Δούρου. Θέτοντας έτσι και ένα τέλος σε αυτή την συζήτηση η οποία έχει ανοίξει. Μάλιστα. Για το αν είναι ενωμένη συλλογική ηγεσία. Ο Παύλος Πολάκης ήταν, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, στην Αθήνα, όπου γινόταν όλη η διαδικασία για να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης και σε σχέση με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τα λεγόμενα αδιευκρίνηστα.
0: Άρα λοιπόν ολοκλήρωσε το κομματικό καθήκον στον Άριο Πάγο και στην Αθήνα και μετακινείται εσπρεσμένα στην Θεσσαλονίκη για να παρίσταται και αυτός βεβαίως ως μέλος της λογικής ηγεσίας.
1: Ακριβώς και όπως και λέτε στελέχη, βέβαια, γιατί είναι πολλά στελέχη εδώ στην Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Φεύγουν, έρχονται, δηλαδή υπάρχει μια συνεχόμενη κινητικότητα και από όλη την κοινωνική ομάδα.
0: Μάλιστα. Σιγά που θα λείπω πολλά και από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό και ως απάντηση δηλαδή σε διάφορα παραπολιτικά τα οποία γράφονταν το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι θα τα πούμε και αύριο. Και αύριο θα έχεις και πολύ ζουμί να μας δώσεις.
1: Αύριο θα έχουμε σίγουρα ζουμί. Θα έχουμε σίγουρα ζουμί.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Αντώνης Ριγόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης από την Θεσσαλονίκη. Βλέπετε, το κόκκινο είναι με όλες του τις δυνάμεις, δηλαδή ο Κώστας Σαββόπουλος, ο Αντώνης Ριγόπουλος. Πρέπει να σας πω επίσης ότι είναι και ο Γιώργος ο Βούλγαρης στην Θεσσαλονίκη. Έχω την αίσθηση μάλιστα ότι θα κάνει εκπομπή από την Θεσσαλονίκη αύριο. Και περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω πού είναι ο Καψόχας, αν είναι εδώ ή είναι και αυτός επάνω. Αλλά αυτά θα μας οδηγήσουν περίπου στο κλείσιμο της πρώτης ώρας. Θα ακούσουμε λίγο μουσικούλα και θα επανέλθουμε διότι έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε σήμερα, με κάποια από αυτά να είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα.

Αναπλιάνοντας το νήμα από την αρχή και από το αρχικό, ας πούμε, σχόλιο της εκπομπής μας σήμερα αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις. Διότι η ελληνική αστυνομία, οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Με δικογραφία να σχηματίζεται σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Η σύλληψή τους έγινε μετά από στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής. Και συγκεκριμένα από τις έρευνες που έγιναν στο ιατρείο των δύο κατηγορουμένων στο Κολωνάκι, από όπου μεταφέρθηκε χωρίς σφιγμό ο τραγουδιστής στο νοσοκομείο Ελπής. Τα πιστήρια τα οποία οδήγησαν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να συλληφθούν οι δύο γιατροί ήταν ψηφιακά κυρίως, δηλαδή ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευάσματα που βρέθηκαν στο ιατρείο. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, μέσα από τις καταθέσεις των μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στη χθεσινή της κατάθεση υποστήριξε ότι αυτός κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πρακτικά σημαίνει ότι από τη στιγμή που είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση, πρακτικά ο γιατρός ο οποίος την διενήργησε, δηλαδή η γιατρός στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει απόλυτη νομική ευθύνη για την έκβαση της ιατρικής πράξης αυτής που οδήγησε φυσικά στην ανακοπή και στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

Ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών μας λέει πάντως ότι εκτός από τον έλεγχο που διενεργεί για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρίων, πραγματοποιεί και αυταπάγγελτους απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους και αυτοψίες, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Αλλά όπως είπαμε, αυτοί οι έλεγχοι μπορούν να είναι μεν αυταπάγγελτοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και απροειδοποίητοι πάντα. Και κάπου εδώ κλείνουμε για την πρώτη ώρα του ρεζουμέ. Πάμε σε break, σήμα, μουσική και επιστρέφουμε με την έκπληξη που σας είπα ότι σας έχω ετοιμάσει με ένα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.

0: μπαίνουν στο κόκκινο.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο και τους 105 και 5. Είναι ο Παντελής Δαβανέλος σε επικοινωνίες, είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στους ήχους, είναι ο Μπαμπής Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και κάπου μεταξύ 14 και 16 Σεπτεμβρίου, μερικά χρόνια πριν, το 1943, έχουμε ένα από τα σημαντικότερα εγκλήματα πολέμου που έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Ο λόγος για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, το οποίο στην πραγματικότητα είναι εκτελέσεις κατοίκων και καταστροφές σε πάνω από 20 χωριά στην περιοχή της Βιάννου και της Ιεράπετρα στην Κρήτη. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Γερμανοί Ναζί. Και όλα αυτά, όλα εκείνα με αφορμή τον... τις διαταγές τις οποίες είχε δώσει ο στρατηγός Φρίντριχ Βίλχεμ Μίλλερ. Ο γνωστός και σφαγέας της Κρήτης βεβαίως. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ή οι εκδηλώσεις μνήμης, εν πάση περιπτώσει, ξεκινούν αύριο και κάπως έτσι σκεφτήκαμε ότι είναι μια σπάνια ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν αγαπημένο φίλο, τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη από την Εθνική Επιτροπή Διεκδικήσεων Γερμανικών Οφειλών, διότι ποια άλλη καλύτερη ευκαιρία για να θυμηθούμε ότι οι γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα πρέπει να αποπληρωθούν ακόμα και αν είναι ένα μάρκο. Γεια σου Αριστομένη Σιγκελάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την θερμή εισαγωγή.
0: Δεν είναι να μας ευχαριστείς, είναι υποχρέωση που έχουμε στην ιστορία μας και στην πατρίδα μας.
1: Έτσι είναι και έτσι το αντιλαμβάνονται και οι κάτοικοι και οι φορείς της Βιάννου και της Κρήτης, όπου σαν μια γροθιά η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και από κοντά η Εκκλησία, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι απλοί πολίτες, κάνουμε ό,τι μπορούμε και βέβαια υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε την επικράτηση της λύθης αλλά και της παραχάραξης της ιστορίας, που είναι κάτι που γίνεται τα τελευταία χρόνια με μεθοδικό τρόπο, χρηματοδοτούμενο από το Βερολίνο, και βλέπουμε διάφορους ιστορικούς είτε πολύ χοντροκομμένα, όπως ο Χάιντς Ρίχτερ, ο Μακαρίτης πλέον, να διαστρέφουν την ιστορία και να προσπαθούν να πούν ότι ο αλθός της γερμανικής νεολαίας, της γερμανικής κοινωνίας, έπεσε στην Κρήτη και συνάντησε απέναντί του τη βρώμικη και κτηνώδη αντίσταση του κρητικού λαού. Προσπαθούν δηλαδή να ρίξουν τις ευθύνες για τα αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία στην Ελλάδα στον αντιστεκόμενο λαό. Και άλλοι, πιο σύγχρονοι, πιο ύπουλοι, το κάνουν πιο προσεκτικά και προσπαθούν να μας πείσουν ότι τάχα στην Ελλάδα ήταν, λέει, πιο πολύ αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, με τους κατακτητές, από αυτούς που αντιστάθηκαν. Και βέβαια όλοι αυτοί, με τον τρόπο τους, ο καθένας τον δικό του τρόπο, προσπαθούν είτε να συκοφαντήσουν, είτε να υποτιμήσουν το έπος της εθνικής μας αντίστασης, αυτού του ρωμαλαίου αντιστασιακού κινήματος, με τόσο ισχυρές λαϊκές ρίζες που διέτρεξε όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και αποτέλεσε ένα πραγματικό θαύμα από τα ισχυρότερα αντιστασιακά κινήματα της Ευρώπης. Προσπαθούν λοιπόν να είτε να το συκοφαντήσουν ότι αυτό είναι υπεύθυνο για τα ολοκαυτώματα που έκαναν οι κατακτητές, είτε να υποτιμήσουν τα επιτεύγματά τους. Εμείς λοιπόν εδώ επιμένουμε στην ιστορική αλήθεια, είμαστε περήφανοι για την ιστορία του τόπου μας, είμαστε περήφανοι γιατί αντισταθήκαμε στους Γερμανούς, δεν αποδεχτήκαμε το τετελεσμένο, ως τετελεσμένο την εισβολή, τους κάναμε τη ζωή δύσκολη από την πρώτη ως την τελευταία μέρα και είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι Διάνος πλήρωσε ένα βαρύτατο τίμημα, ένα βαρύτατο φόρο αίματος για την υπόθεση της ελευθερίας.
0: Μάλιστα. Και μάλιστα αυτός ο βαρύτατος φόρος αίματος παραμένει ως ανοιχτή πληγή ακόμα και σήμερα. Έτσι. Αυτός είναι και ο λόγος, φαντάζομαι, που προχωρά η περιοχή, οι κάτοικοι εκεί, αλλά και όχι μόνο οι κάτοικοι, και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, γιατί αυτές οι πληγές πρέπει να μένουν ανοιχτές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, θέλω να πω.
1: Είναι εκδηλώσεις ακριβώς μνήμης και δικαιοσύνης. Το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Μνήμη η οποία σημαίνει απλώς να ασχολείσαι με τα γεγονότα του παρελθόντος χωρίς να τα συνδέεις με το σήμερα, είναι ουσιαστικά ένα βιβλίο που μπαίνει στο ράφι, μια ιστορία που μπαίνει, ανήκει στο μουσείο. Εμείς στο Εθνικό Συμβούλιο αλλά και στις Ενώσεις Συστημάτων, όλο το κίνημα διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, συνδέουμε την αιματοβαμμένη και ηρωική ιστορία αυτού του τόπου με το σήμερα. Και βλέπετε ότι ο αγώνας για δικαιοσύνη και αποζημίωση επανέρχεται ορμητικά στην επικαιρότητα. Γιατί από τη μία, τι αναδεικνύεται από τη γενοκτονία στη Γάζα, από τους γενικευμένους πολέμους που γίνονται, από το γεγονός ότι οι ισχυροί αυτού του πλανήτη κουρελιάζουν το διεθνές δίκαιο, καταπατούν τα σύνορα, βομβαρδίζουν λαούς χωρίς καν ένα πρόσχημα. Τι άλλο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όταν για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν αποβίδεται δικαιοσύνη, δηλαδή δεν τιμωρούνται οι σφαγοί και δεν αποζημιώνονται τα θύματα, τα εγκλήματα αυτά τείνουν να επαναλαμβάνονται και να γίνονται ακόμα χειρότερα. Αλλά και κάτι άλλο για το οποίο είχαμε προειδοποιήσει τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε την ορμητική άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που είναι ουσιαστικά στον προθάλαμο της εξουσίας ή και κάποια κόμματα έχουν μπει στην εξουσία, παράδειγμα στην Ιταλία. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι όταν δεν χαράζεις μια βαθιά διαχωριστική γραμμή με το ναζιστικό και φασιστικό παρελθόν της Ευρώπης, όταν δηλαδή η Γερμανία αρνήθηκε την κάθαρση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αρνήθηκε ουσιαστικά την αποναζιστικοποίηση και αρνήθηκε την απόδοση των γερμανικών οφειλών προς τις χώρες, με πρώτη θα έλεγα την Ελλάδα, που υπέφεραν τα μέγιστα από το χιτλερικό εφιάλτη, κινδυνεύει να ξαναζήσει τα ίδια και να ξαναγίνει υπαίτια για ανάλογα εγκλήματα. Mm-hmm. Να λοιπόν που η ιστορία εκδικείται αυτούς που αρνούνται να λάβουν τα διδάγματά της.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και την άνοδο της ακροδεξιάς και στη Γερμανία. Να υπενθυμίσω για τους ακροατές μας, γιατί είμαι βέβαιος ότι εσύ το παρακολουθείς πολύ στενά, ότι στην πολιτεία εκεί, στη Σαξονία Άνχαλτ, το AfD, το νεοναζιστικό κόμμα στην πραγματικότητα, θα σχηματίσει όμως τοπική κυβέρνηση.
1: Το ζήτημα είναι ότι όπως πάνε τα πράγματα θα καταλάβουν και την κυβέρνηση στο Βερολίνο. Και σε πολλούς μπορεί να φαίνεται αυτός ως ένας εφιάλτης, και είναι ένας εφιάλτης, αλλά θα το έλεγα ότι είναι το χρονικό ενός προαναγγεσμένους θανάτου, γιατί επί δεκαετίες αρνείται η Γερμανία να αναλάβει την ευθύνη της απέναντι στην ιστορία. Αν τα παιδιά στη Γερμανία μάθαιναν την πραγματική ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αν υπήρχε μια πραγματική κάθαρση ώστε να απομακρύνονταν τα ναζιστικά σταγονίδια από την δικαιοσύνη, το στρατό, την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση, και αν αποφάσιζε να αποδώσει όσα οφείλει στις χώρες που υπέφεραν με πρώτη την Ελλάδα, τότε σίγουρα τα πράγματα σήμερα θα ήταν διαφορετικά. Όμως δεν το έπραξε και τώρα πιθανώς η Γερμανία να ξαναγίνει ένοχη για φοβερά εγκλήματα. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί παράλληλα βρίσκεται σε διαδικασία, έτσι, πώς να το πω, σε κλιμάκωση ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης με πρωταγωνίστρια τη Γερμανία. Είχε το θράσος ο καγκελάριος Μέρτς πριν μερικούς μήνες να πει ξεχάστε το κοινωνικό κράτος, ξεχάστε το δημόσιο σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης. Τώρα η προτεραιότητά μας είναι ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας και της Ευρώπης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι πολιτικές ελίτ της Ευρώπης οδηγούν σε μία περαιτέρω φτωχοποίηση τους λαούς, σε μία πλήρη απίσχανση το κοινωνικό κράτος και σε θηριώδεις εξοπλισμούς που αλίμονο κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθούν κιόλας σπέρνοντας τον όλεθρο. Αλήθεια, αυτό είναι το μέλλον για το οποίο εμπιστεύεται κανείς με την ψήφο του τις πολιτικές του ηγεσίες? Αυτό είναι το μέλλον που οραματιζόμαστε για την Ευρώπη και τον κόσμο? Θέλω να πιστεύω ότι αυτό μόνο νοσηροί εγκέφαλοι μπορούν να το έχουν σκεφτεί και είναι χρέος των λαών, της δημοκρατικής μεγάλης πλειοψηφίας των λαών της Ευρώπης, να πάρει επιτέλους την ευθύνη στα χέρια του. Τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα, παρά τις, θα έλεγα, πολύ βαριές ευθύνες διαχρονικά των πολιτικών μας ηγεσιών, με ελάχιστες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, που δεν έπραξαν αυτά τα οποία έπρεπε για να διεκδικήσουν όσα οι Γερμανοί μας οφείλουν. Παρά τα αυτά, χάρη στον αγώνα του λαϊκού κινήματος, χάρη στον αγώνα του Μανώλη Γλέζου, του Λάκη Σάντα, του Ευάγγελου Μαχαίρα, του Στέλιου του Ζαμάνου, του Γεώργιου Αλεξάνδρου Μαγκάκη, του Καπετάνου Ερμή Πριόβολου, του Μπάμπη του Ρούπα, του όλων των μεγάλων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, του Γιάννη του Σταμούλη, του Δημήτρη του Παπαχρήστου της Φωνής του Πολυτεχνείου και των νεότερων γενιών που στρατεύτηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο. Χάρη λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα, το θέμα παραμένει ανοιχτό. Οι αξιώσεις μας έναντι της Γερμανίας είναι νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες, αλλά έγκυται πλέον στην ευθύνη της κυβέρνησης, αν όχι της τωρινής, που δεν δείχνει να την ενδιαφέρει το ζήτημα, της επόμενης, να αναλάβει την ευθύνη της και να ανακτήσει την εθνική μας αξιοπρέπεια.
0: Μάλιστα. Είναι έτσι ακριβώς και δεν μπορεί κανείς να προσθέσει ούτε μία τελεία παραπάνω. Θα ήθελα να...
1: Μόνο θα ήθελα να πω πριν κλείσουμε ότι φέτος το επίπεδο των εκδηλώσεων ανεβαίνει πάρα πολύ. Έχουμε, όπως και πέρυσι, τους μαθητές του 5ου Γυμνασίου και του 5ου Λυκείου της Λάρισας, ένα εκπληκτικό θεατρικό δρόμενο για την Εθνική Αντίσταση και τα μαρτυρικά χωριά, που θα τους απολαύσουμε το Σάββατο το βράδυ στα Μοιρά της Βιάννου. Έχουμε την πορεία μνήμης και δικαιοσύνης αύριο. Έχουμε μαζί μας προσκεκλημένους πολλούς και σημαντικούς. Θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα είναι ο πρώην Υπουργός Αναπληρωτής Εξωτερικών της Πολωνίας, υπεύθυνος για γερμανικές αποζημιώσεις, ο Αρκάντιος Μούλαρτικ, με πολύ σημαντικό έργο στο θέμα αυτό, σημερινός ευρωβουλευτής.
0: Ναι. Η Πολωνία μαζί με την Ελλάδα είναι οι χώρες στις οποίες οφείλονται μεγαλύτερες αποζημιώσεις, έτσι.
1: Ναι, και η Πολωνία, ενώ έχει δύο φορές παραιτηθεί στο παρελθόν, επανήλθε πριν 9 χρόνια στον αγώνα διεκδίκησης με ενέργειες της κυβέρνησής της. Έχει φτάσει τώρα να αποσπάσει μια ρητή δέσμευση από τη Γερμανία, που μέχρι πριν λίγους μήνες αρνούνταν τα πάντα. Τώρα, τους τελευταίους 2 μήνες, η Γερμανία έχει υποσχεθεί ότι θα αποζημιώσει ως μια πρώτη κίνηση τους επιζώντες Πολωνούς, τους επιζώντες της κατοχής, δηλαδή 50.000 Πολωνούς που επέζησαν διώξεων, φυλακίσεων και άλλων δεινών. Ενώ αντίθετα για την Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα μάρκο, γιατί ακριβώς η Γερμανία βλέπει με απαξιωτικό τρόπο μια χώρα τις οποίες οι κυβερνήσεις αρνούνται να πράξουν το χρέος τους. Ναι. Θα έχουμε λοιπόν μαζί μας επίσης τον Χάικε Χένσελ από το Die Linke της Γερμανίας, την πρώην βουλευτή στην Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, η οποία έκανε μια συγκλονιστική ομιλία στις 25 Μαρτίου του 2021, όταν έγινε στα 200 χρόνια την Ελληνική Επανάσταση μια ειδική συνεδρία στη Γερμανική Βουλή για τις γερμανικές αποζημιώσεις, και μίλησε με έναν τρόπο που ίσως κανένας Έλληνας πολιτικός αρχηγός δεν έχει μιλήσει έτσι. Αναζητήστε την ομιλία στο διαδίκτυο και θα σας σηκωθεί η τρίχα με αυτά τα εκπληκτικά που λέει για να αποδοθεί δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Θα είναι μαζί μας αύριο και μεθαύριο. Θα είναι επίσης μαζί μας ο επίκουρος καθηγητής διεθνούς δικαίου του Αριστοτελείου, ο Δημήτρης Οκούρτης, ένας πολύ σημαντικός νομικός της νεότερης γενιάς, κάτι που δείχνει και το βάθος που έχει αυτός ο αγώνας, που δεν εξαντλείται με το θάνατο του Γλέζου και των άλλων μεγάλων αγωνιστών, αλλά συνεχίζει και κλιμακώνεται. Θα είναι ο Γιώργος ο Καλογεράκης που θα δείξει πώς η ιστορική μνήμη και ο αγώνας για δικαιοσύνη μπαίνει στην εκπαίδευση. Θα είναι πάρα πολύ, θα είναι δήμαρχοι μαρτυρικών χωριών για να συντονιστούμε στον αγώνα για τη διεκδίκηση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μετά από αυτό το αγωνιστικό τετραήμερο θα είμαστε πολύ πιο ισχυροί, θα έχουμε στείλει παντού τα μηνύματα και ελπίζω ότι οι εξελίξεις θα μας δικαιώσουν.
0: Μάλιστα, Αριστομένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μυαλό μας θα είναι στην Βιάνο και στις ημέρες αυτές αγώνα και μνήμης. Θα ξαναμιλήσουμε το επόμενο διάστημα, διότι υπάρχει άλλη μια εκδήλωση για τον Οκτώβρη και θα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι η Γερμανία εξακολουθεί να οφείλει στην Ελλάδα τις αποζημιώσεις και τις οφειλές για τις επανορθώσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Αριστομένης Σιγκελάκης, ο οποίος βεβαίως κατάγεται και από την Βιάνο, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Διεκδικήσεων των Γερμανικών Οφειλών.

0: το κόκκινο.
1: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Κόκκινο 105 και 5, Γιώργος Μπαλούμης, Παντελής Δαβανέλος, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Ρέζουμε, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της 5ης, 10 Σεπτεμβρίου 2026. Και με αφορμή ένα μήνυμα που μου έστειλε η Queen, σκέφτηκα να σας πω μια ιστορία που δεν θυμάμαι αν την έχω ξαναπεί. Εν πάση περιπτώσει, είμαι πια και στην ηλικία που μπορώ να επαναλαμβάνω τις ιστορίες μου. Όταν λοιπόν εκεί στη μακρινή δεκαετία του 80 τελείωνα το δημοτικό, ο πατέρας μου είχε αποφασίσει να ανοίξει μια οικογενειακή παράδοση, οπότε μου είπε ότι αφού αποφύτησες από το δημοτικό, πες μου τι δώρο θέλεις να σου κάνω. Τότε του είχα ζητήσει να μου αγοράσει έναν τα εξαρτήματα για να φτιάξω ένα ραδιοφωνικό πομπό, διότι ήταν η εποχή που τα ραδιόφωνα άρχισαν να ανθίζουν στην Αθήνα. Αθήνα 984, είχε προηγηθεί το κανάλι 1, λίγο αργότερα το ράδιο 5 στους Δήμους της Β' Πειραιά, ένα διαδημοτικό ραδιόφωνο. Τι να κάνει και ο Δύσμυρος ο κύριος Δημήτρης, μου το αγόρασε λοιπόν τον πομπό. Έκατσα όλο το καλοκαίρι να κολλάω εκεί με τα κολλητήρια και με τα καλάι και με τα λίπη που βάζουμε για να μην καίγονται οι πλακέτες. Χάλασα και ένα τηλέφωνο το οποίο είχαμε για να πάρω τη μικροφωνική κάψα, διότι δεν μπορούσα να ζητήσω και μικρόφωνο, τον πομπό είχα ζητήσει. Υπεξαίρεσα ένα παλιό pick-up της δεκαετίας του 60, αυτά τα φορητά, εν πάση περιπτώσει, για τα 45, τα οποία ευτυχώς μπορούσαν να γυρίσουν και σε 33 στροφές. Πήρα και το κασετόφωνο το οποίο είχαμε, ένα μονοφωνικό Grundig που νομίζω κάπου υπάρχει ακόμα σε κάποιο πατάρι στο σπίτι. Και άρχισα μόνος μου να κάνω εκπομπές πολύ πρωτογενείς, πολύ πρωτόλιες, βάζοντας ό,τι τη μουσική έβρασκα μπροστά μου. Μην φανταστείτε δηλαδή και τίποτα της προκοπής. Η μεγαλύτερη χαρά όμως

Ερώτηση, αν γίνεται να αφιερώσει το επόμενο μουσικό κομμάτι σε φίλους που επίσης ακούνε, δηλαδή στον Αλτού που ακούει από την Κωνσταντινούπολη και στον Φαλή και την Κατερίνα που ακούνε από τη Μάνη, μαζί με τα φιλιά από την Queen της Κοκκινιάς, να πούμε ότι βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε, και είναι το τραγούδι που θα ακουστεί τώρα.

στο ραδιόφωνο είναι σαν το ποδήλατο. Άμα μάθεις δηλαδή να ισορροπείς, δεν πέφτεις εύκολα πια. Έχουν αρχίσει και έρχονται μηνύματα. Τι ωραία που κάνανε την αφιέρωση, Queen, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την Αθηνά, ευχαριστώ πολύ και την Μαρίνα. Ρε, τι πάθαμε με τις αφιερώσεις σήμερα.

Σιγά σιγά πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Έχει μείνει κανένα 20 λεπτά ακόμα. Ήδη η Μαντάμ Θέκλα βρίσκεται στον προθάλαμο και με χαιρετά. Άντε να κάνουμε άλλη μια αφιέρωση, γιατί ήρθε μήνυμα και δεν μπορώ να τα αποφύγω πια. Αφού άνοιξαμε το λογαριασμό, μετά θα με κατηγορήσω ότι κάνω διακρίσεις. Αν και θα το δεχόμουν, διότι όπως είπα την Queen την αγαπώ πάρα πολύ, διότι έχουμε συμβρεθεί για ένα σπουδαίο πολιτικό διάστημα εκεί ανάμεσα στο 10 και στο 15, στις δομές αλληλεγγύης, στα δίχτυα αλληλεγγύης. Ήταν και η ψυχή στο κυριακάτικο σχολείο εκεί στον Πειραιά. Λοιπόν, ένα τραγούδι λοιπόν, το οποίο το αφιερώνουμε στη φίλη μας την Ειρήνη, και πάρτε το παρακαλώ.

Και είναι εξαιρετικά δύσκολο να τοποθετηθεί κανείς, διότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια είναι η αλήθεια τελικά. Είδαμε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες μία ανώνυμη καταγγελία που αφορούσε ένα γνωστό πρόσωπο, το οποίο κατηγορείται ως βιαστής.

Μια καταγγελία η οποία αναρτήθηκε δημόσια στο διαδίκτυο, μια εξαιρετικά συγκλονιστική περιγραφή, και πραγματικά οποιοδήποτε έκανε τον κόπο ή είχε την δυνατότητα να την διαβάσει ολόκληρη, πραγματικά θα ένιωθε σοκαρισμένος τουλάχιστον. Έπειτα ξεκίνησε μια συζήτηση για το ποιος, τι, πού, γιατί κτλ. Για να καταλήξουμε στο ότι είμαστε πάντα με το θύμα. Και η πραγματικότητα αυτή είναι ότι πάντοτε θα πρέπει να είμαστε με το θύμα. Το μόνο πρόβλημα όταν είμαστε πάντα με το θύμα είναι ότι πρέπει να αποφασίζουμε και να γνωρίζουμε ποιος είναι το θύμα. Και κάπως έτσι ερχόμαστε στη νεότερη εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Και διαβάζω την δήλωση του ανθρώπου ο οποίος κατηγορήθηκε για αυτές τις απεχθείς πράξεις. Τις τελευταίες ημέρες, λέει, διασύρωμαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βιαστής κακοποιητής με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελόμενου, διότι δεν αναφέρεται το όνομά του, η οποία αναρτήθηκε αρχικά στο site Indymedia και αναπαράγεται ραχδαία. Παρά την ανωνυμία της, σημειώνει ο καταγγελόμενος, είχε ως αποτέλεσμα την ανθρωποφακική στοχοποίησή μου, αποδίδοντάς μου χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και που με προσβάλλουν κατάφορα, κυρίως ως άνθρωπο που διακατέχεται από ήθος και διαχρονικές αξίες, αλλά και ως επαγγελματία. Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταράκουσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας είναι η νόμιμη δικαστική οδός. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και σύντομα όποια σκοπιμότητα υποκρύπτεται στην ανώνυμη καταγγελία και σε κάθε επακόλουθη αναπαραγόμενη λασπολογία θα αποκαλυφθεί. Επιλέγω να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα και επιλέγω να κάνω και ένα σχόλιο για αυτό το ζήτημα. Όχι διότι τον καταγγελόμενο που θα μου επιτρέψει ο ίδιος να μην αναφέρω το όνομά του, παρότι γνωριζόμαστε και συνδεόμαστε πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο ως φίλοι, αλλά διότι έχω την άποψη ότι είναι ένας εξαίρετος συνάδελφος, ο οποίος όμως, το διευκρινίζω, δεν γνωρίζω τι κάνει στην προσωπική του ζωή. Αλλά επειδή όλη αυτή η ιστορία γεννά δύο διαφορετικά αντανακλαστικά κάθε φορά, νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε, γιατί αυτό θα αποτελέσει πιλότο για το πώς θα αντιμετωπίζουμε ή πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστάσεις και στο μέλλον. Έχουμε λοιπόν από τη μία μεριά μια ανώνυμη καταγγελία και έχουμε από την άλλη μεριά μια επώνυμη απάντηση. Και κάθε φορά όταν επιλέγουμε ότι θα είμαστε με το θύμα, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε, και αυτό είναι το σχόλιο και η τοποθέτησή μου, να γνωρίζουμε ποιο είναι το θύμα. Είτε είναι αυτός που καταγγέλει, είτε είναι αυτός που καταγγέλλεται. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είμαστε αρκετά προσωπικοί και κυρίως να μην είμαστε ανθρωποφάγοι.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο. Γεια σου και ασένα Μαρία, που θα με ακούσεις πάλι κονσέρβα. Καλησπέρα μας και στην Θάλια, η οποία μας επισημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά που μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ένα ακροδεξιό κόμμα έχει φτάσει τόσο κοντά στην κατάκτηση της εξουσίας σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Λοιπόν, με αυτά θα σας αφήσουμε. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο στις 9, ημέρα Παρασκευή, από τον Γιώργο Μπαλούμη που επιμελήθηκε τους ήχους, από τον Παντελή Νταβανέλο που φρόντισε για τις επικοινωνίες μας, από τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο που σας κράτησε συντροφιά αυτές τις δύο ώρες. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Παραδίδουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Φέκλα, δεν φεύγει κανείς δηλαδή, και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε ζω μπαλούμι στον ήχο. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού στο 6985 87 00 59.

Τι να κάνουμε, φίλοι μου, είμαστε αισθηματίες ρομαντικοί. Φύση και θέση, Ζόρζ, και επιμένουμε σε αυτό. Ήταν η Hollies, The Hollies, The Air That I Breathe. Τραγουδάκι του 1974. Και απόψε αυτό το βραδάκι, που όπως κάθε νύχτα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Και αφού δυστυχώς δεν μπορούμε να αποδράσουμε με τα σύννεφα, τον άνεμο και τα κύματα να μας πάρουν, να μας πάνε σε ένα άγνωστο νησί να βρούμε την ησυχία μας, θα διαφύγουμε δύο ώριτσες με μουσική και τραγουδάκια που μιλούν, υμνούν τον άνεμο και τους ανέμους. Shocking Blue, Wild Wind.

Σίλα, Σίλα Μακδόναλτ στη συνέχεια, περιμένοντας τον άνεμο να ανέβει. Φίλοι μου, άνεμος που έχει τέτοια δύναμη, που λυγίζει δέντρα, που αναστατώνει ωκεανούς, που ξεριζώνει βράχια. Όσο και να φυσάει, ξέρετε τι δεν μπορεί να κάνει? Να αερίσει τις ανθρώπινες σχέσεις ζώος, τις μουχλιασμένες, τις τσιμεντωμένες, αυτές που δεν επιτρέπουν καμία αμφιβολία. Τρομακτικό. Waiting for the wind to rise.

Και ακολουθούν οι Seeds, όπου εδώ άνεμος είναι, εμφανίζεται μάλλον ως ερωτικός σύμμαχος. Πώς λέει και το δικό μας τραγουδάκι, άσε τα μαλάκια σου ανακατεμένα. The wind blows your hair.

Και στη συνέχεια, φίλοι μου, μας έρχεται ένα πακετάκι delivery με το αεράκι από την Ιαπωνία. Είναι η Maiko Hirota. Airmail Special Delivery.

ανυπέρβλητος. Στο ένα χέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι το ουισκάκι και η φωνή φωνάρα. Ο Mr. Blue Eyes, Frank Sinatra, Summer Wind και ακολουθεί ο Noel Harrison, The Windmills of Your Mind.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Βεβαίως υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα και εκείνοι οι οποίοι προτιμούν να βλέπουν και τους ανέμους αλλά και τον κόσμο όλο μέσα από ένα προστατευμένο περιβάλλον, είτε πίσω από την τζαμαρία τους, είτε πίσω από το

και πάντα θα υπάρχουν και εκείνοι που συνήθως μόνοι θα πορεύονται τον ανεμοδαρμένο δρόμο τους. Jack Scott, The Road Keeps Winding.

Ήταν η μπάντα με το όνομα The Association, στο κομματάκι με τίτλο Windy, και στη συνέχεια οι Specials σε ένα παλιό κομματάκι των Talking Heads από το άλμπουμ τους Remaining Light, θυμίζω κυκλοφόρησε το 1980 σε παραγωγή του Brian Eno. Το κομμάτι στιχουργικά και συνθετικά το πιστώνεται όλη η μπάντα. The Specials, Listening Wind.

Τραγουδάκι που θα χάνω ευκαιρία, φίλοι, να το ακούσουμε εδώ στο Κόκκινο 105.5. The Birds μαζί με Graham Parsons στα φωνητικά, στη δεύτερη φωνή, και η Έμιλου Χάρις, από το άλμπουμ Sweetheart of Rodeo 1968. The Hickory Wind, είπαμε, ρομαντική και στιβατιές, παρόλο που σκληραίνουμε αναγκαστικά κάπως για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δεν μ' άρεσε αυτός ο κόσμος καθόλου, δεν μ' άρεσε ποτέ, παρότι υπάρχουν πτυχές του που τις αγαπώ αληθινά. Paul Paris στη συνέχεια. Dialogue of Wind and Lover.

0: I'd like to do a song now written by a friend of ours from back in Canada.
1: Και εδώ ο Ρόμπι Ρόμπερτσον από τους Band προλογίζει τον συντοπίτη του, τον Νίλ Γιάνγκ, από την παράσταση The Lost Waltz, τη βραδιά που κινηματογραφήθηκε και από τον Μάρτιν Σκορτσέζε, όταν οι Band διαλύθηκαν ουσιαστικά, αλλά με έναν τρόπο πάρα πολύ ωραία που φώναξαν τους φίλους τους μουσικούς και κάναν όλοι μαζί μια γιορτή. Four Strong Winds.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Το μικρό φύλλο στροβιλίζεται μέσα στη δίνη του αέρα. Έτσι κι εμείς. Και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 ακούσαμε Penguin Cafe Orchestra, Air Dancer. Απόψε με μουσική και τραγουδάκια για αέριδες και ανέμους. Ζορζ Μπαλουμί φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Δέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 69-85-87-00-59 ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, φωτογραφίες αν θέλετε να μας στείλετε. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε αληθινά για την παρέα. Vincent Peirani, Air Song.

Και αφού ακούσαμε για τον ψυχρό και τον κρύο άνεμο, ας ακούσουμε και ένα κομματάκι για τον πικρό άνεμο. Moby Grape, Bitter Wind.

Windsurfer ήταν ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε, Άντωνη Μάγερ, και συνεχίζουμε με την Μαρίσα Νάντλερ, Cold Wind Blowing.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και εσύ όσο ολοκληρώσαμε και το τρίτο μισάωρο της δύο ώρες απόψινής μας εκπομπής με μουσική και τραγουδάκια για αέριδες και ανέμους. Ευχαριστούμε αληθινά για τα μηνύματα, για τις φωτογραφίες που μας στέλνετε, τα superstar σκυλάκια, ας πούμε, όπως η Speedy. Και μείνετε αν θέλετε, θα κάτσουμε παρέα μέχρι την μία.
1: Στο κόκκινο.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Dave Pike στο βιμπράφωνο, Bill Evans στο πιάνο, Herbie Lewis μπάσο και Walter Perkins στα drums, από το άλμπουμ Pike's Peak by the Dave Pike Quartet, μια κυκλοφορία της Epic Records 1962, στη σύνθεση του Dmitry Tiomkin, Wild is the Wind. Και από τη Νέα Υόρκη πάμε στη Γερμανία με την ορχήστρα του Glenn Bow, Autumn Wind.

Και από τη Γερμανία πάμε στο Νότο, Λιβικό Πέλαγος, Γιάνγκος Χερέτης, ο Λαουτιέρης, Κώτη Κέι και Παναγιώτης Τσίκο Κατσικιώτης από το άλμπουμ Ριζικό Φαντασιακό, Western Wind.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστώ μου τον Ζώρζ Παλουμή που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: ...105.5 στο κόκκινο.
3: Big man, there goes Mac the Knife.

Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει, μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μέσα.

ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

ξέρει τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι, ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι.

μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι.

από μισθό της πείνας. Πομά καταναλώθηκε χωρίς ανταμοιβή. Τα μάτια σου προάστιο χαμένο.

απλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται από τη δική μας φάρα, μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός.

τη παγώνει. Κι αγναντεύω το επόμενο νησί. Κι έχω στην τσέπη χρυσά κομμάτια. Όσοι περάσαν από πίσω μου εικόνες. Κι όλα τα λόγια που μορφήναν. Όσες φορές αυτά με χάιδεψε σιωπή.

Δεν υπάρχουν του φεγγάρι και σκιάζω. Σαν αγκαλιάζω κάθε αγκάθι. Φέρω την άκρη από το όνειρο και αργή. Έχω σχεδία, έχω πανί μου. Όσο σκοτάδια μου τα φώτισε η αλήθεια.

0: Τι γίνεται, τελειώσαμε.
1: Μιλάτε πάντα χειροφύγιο.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 3.